0: Για λίγο.
1: Σιγά, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, και τι έχω.
0: Τι έχεις.
1: Περίμενε, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.
0: Oh.

κι η πόλη σαν αξεψυχά. Μόλις ακούει τη φωνή μου

διεκδικώντας την καρδιά σου. Τις νύχτες μόνος τριγυρνώ, αναζητώντας τα φιλιά σου. Κι πολύ μοιάζει να γελά στους φαλτσούς ήχους της φωνής μου. Είσαι το αύριο, είσαι το χτες,

0: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
1: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής. Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Blue House.

συμφωνήσουμε για πάντα, να καταστρέψουμε μαζί το παρελθόν. Ας δοκιμάσουμε να γίνει μια προσπάθεια,

0: Η ώρα είναι 8. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
1: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
1: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
1: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
1: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
1: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
2: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής.
3: Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.
4: Και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μη χάσει την ευκαιρία να ζεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Να τα επαναλάβω όλα στα ονόματα.
5: Διαπέσα ακόμη μια φορά.
4: Νανοπούλου Εύη.
5: Γεια σου Εύη,
4: και Βαμβουκάκη Ειρήνη.
5: Χρόνια πολλά Ειρήνη για χθες που γιόρταζες.
4: Χρόνια πολλά.
5: Λοιπόν, φεύγουμε εμείς.
4: Μας κατέστρεψαν οι Ειρήνες στο σταθμό.
5: Είδα τα κουτιά.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
2: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
3: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
2: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας μέρα. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αλλά και αιτήματα τρίτων χωρών. Ο αρχηγός των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Dan Kane, ωστόσο, δήλωσε ότι ο διάδρομος ασφαλείας του Ορμούζ διασφαλίζεται από αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πύραυλους περισσότερα από 100 αεροσκάφη και 15.000 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων. Την ίδια ώρα, η εμπορική ναυτιλία συνεχίζει να κινείται υπό καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Ο δανέζικος κολοσσός Maersk γνωστοποίησε χθες το βράδυ ότι ένα από τα πλοία του διέπλευσε τα στενά με τη συνοδεία Αμερικανικών Δυνάμεων με την διέλευση να ολοκληρώνεται χωρίς περιστατικά. Τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα τον Απρίλιο με φόντο την άνοδο των τιμών στην ενέργεια διεθνώς, τους ενεργειακούς φόρους και την εφοδιαστική αλυσίδα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του ΕΠΗ, η Αθήνα ηγήθηκε των αυξήσεων με 7%, ακολούθησαν οι Βρυξέλλες και το Δουβλίνο με 6%, η Ρώμη με 5%, η Ελσίνκη με 3% και η Βουκουρέστη με 2%. Νέο πακέτο μέτρων ύψους 200 εκατομμύριων ευρώ επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN Greece. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιδότηση του Fuel Pass αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ και το δίμηνο, για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου, όπως και επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Την ίδια ώρα, στο τραπέζι παραμένει, χωρίς όμως να έχει κλειδώσει σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το σενάριο επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Έγκλημα εκδίκησης συγκλώνησε την Κρήτη χθες, όπου ένας 54χρονος εκτέλεσε με 4 σφαίρες 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε επέτειο για τον θάνατο του γιού του το 2022 στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι χθες το απόγευμα εντόπισε τον 20χρονο 54χρονος, ο οποίος αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο προσπάθησε να διαφύγει, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Αμέσως μετά, ο 54χρονος παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ομολόγησε την πράξη του, παρέδωσε το όπλο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην ασφάλεια Ηρακλείου. Γενικά, έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπει και σήμερα Τετάρτη για τη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε? Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές σταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
10: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος μια στιγμή

0: Μάθιο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-22-63-18.
3: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
9: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
8: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Μετροπολίς. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show.
17: ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν νοκάουτ.
18: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
17: Είστε έτοιμοι?
19: Άντε μπράβο.
20: Ραπεντούρσο.

0: καλημεράρες. Έλα μποντζόρνο, για να ξυπνάει η πόλη λίγο. Για να ξυπνάμε όλοι εδώ με ή χωρίς Pick Day. Τελείωσε, χθες ήταν παγκόσμια μέρα Pick Day, Ντίνο μου. Βγήκε, ηρέμησες.
1: Δεν ηρέμησες ακόμα.
0: Έλα, δεν είναι. Πάλι, πάλι ρε φίλε, δεν ηρέμησες.
1: Έχω αξιονική.
0: Καλά μου τα πιτζένει εμένα. Καλά μου το πάλι κάτι λέει θα έφα.
1: Τι είσαι σαν το Λουτσέσκου.
0: Έτο πάλι.
1: Κάνει μια νίκη, δεν τυχαίνει. Ναι,
0: σαν την κυραδέσπινα μη μου γίνει μόνο. Ναι. Μη μου γίνει σαν το Λουτσέσκου, για πες.
1: Κάνει μια νίκη και δεν τυχαίνεται, σκέφτεται το επόμενο μάτς.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Ίδιο, αφού είσαι ίδια μέρα γεννημένη.
1: Φυσικά τι θα κάνω, ναι.
0: Αφού το είπε ο
1: Γιώργος. Θα
0: λέει, ο πατέρας μου λέει δεν μπορεί να χαρεί λέει, τις νίκες. Λέω πως θα έπρεπε
1: τίποτα
0: να τσιέρει.
1: Τίποτα δεν μπορούμε να χαρούμε. Θεέ μου, σκεφτόμαστε την επόμενη.
0: Κατευθείαν, δηλαδή μύρλα και γκρίνια και γροσουζιά. Κατευθείαν.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, ρε φίλε, πρέπει να απολαμβάνουμε στιγμές αυτή τη ζωή. Ούτως άλλως όλη η ζωή μας στιγμές είναι.
1: Πάω στο Σαρόπουλο χθες.
0: Ναι.
1: Πάνω.
0: Όχι το δικό μας. Το γιατρό, ναι.
1: Λέει θα σου το βγάλω. Λέω πως το βγάλει. Κοιμήσε με. Θα χαλάσει το μυαλό σου, λέει.
0: Ναι.
1: Λέω πώς θα το βγάλει. Με βάζει ένα αυτό σε 6 δευτερόλεπτα. Τραβάει με ένα μηχάνημα.
0: Τσακ, το ρούφιξε.
1: Προηγούμενοι γιατί μου το βγάλαν λάθος.
0: Ναι.
1: Τραβούσαν τρία άτομα το πικτέλι.
0: Παρακάτω δεν φέραν καμιά φαγάνα, κανένα
1: έχω,
0: τέτοιο.
1: Έχω ζήσει ιατρικό μεσαίωνα, φίλε. Τώρα είμαι καλά. Τώρα μπαίνω χειρουργείο άνετα. Ό,τι με πει, κάνω να πούμε.
0: Γιατί χθε μου είπε αν θα γίνει κάτι λαπαροσκοπικά. Εγώ σου είπα λαπαροσκοπικά που κάνει τελευταία μου επέμβαση. Μπήκα Παρασκευή, Σάββατο βγήκα. Όχι απλά βγήκα.
1: Δεν κάνω να μπαίνει σε χειρουργία συνέχεια.
0: Ναι, εντάξει, έπρεπε να κάνω. Εγώ είχα τη βουνοκύλη μου. Έκανα τέτοια. Έκανα απότομα πράγματα. Έπαιζα Τζόρνταν και ήμουν 40 χρονών.
1: Μπορεί να χρειαστεί κάτι συμπληρωματικό σε 12-15
0: λεπτά. Λαπαροσκοπικά πλέον οι επεμβάσει είναι μπαίνει, το κάνει, βγαίνει και είσαι σχεδόν.
1: Μπορεί να την γλιτώσω κιόλα.
0: Μια χαρά.
1: Μπορεί να την γλιτώσω.
0: Άρα τελείωσε πόσο έχουμε. 6 Μαΐου τελείωσε, ξεκίνησε πόσο. Μαζί με τον Πάοκ είσαι φίλοι.
1: 23 Ιανουαρίου.
0: Μαζί με τον Πάοκ εκεί με τραυματισμού.
1: Έκανα
0: και
1: εγώ μια νίκη.
0: Έκανε και εσύ την νίκη σου. Τσούκου τσούκου και μπρος η δόξα τραβάς τώρα.
1: Λέει εντάξει. Πυρετό δεν πρέπει να κάνει. Πόνο να μην έχει. Εντάξει, δεν τα έχω αυτά ακόμα.
0: Είσαι μια χαρά. Είσαι μια χαρά και σήμερα γιορτάζει και η Ιώβ.
1: Ο Ιώβ ποιο είναι.
0: Η Ιώβια υπομονή που λέμε.
1: Α, υπομονή είναι αρετή βέβαια.
0: Ναι, υπομονή είναι
1: αρετή. Καμιά φορά κάνει πολύ υπομονή δεν κάνει.
0: Στο τέλο θα δικαιωθεί πάλι. Το τέλος δικαιώνες και με την πολύ την υπομονή, να ξέρεις.
1: Μπορεί.
0: Απλά μπορεί να φας και μια ζωή καμιά φορά.
1: Τρως.
0: Λοιπόν, Ιώβ.
1: Ο Ιώβ.
0: Παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας. Άρα σήμερα πάμε να τα αλλάξουμε τα ράματα, φίλε.
1: Εκεί η δίαιτα μια βλακεία είναι, τι νομίζεις.
0: Μια βλακεία, εντάξει, την κάνουμε. Λίγο την ξέρουμε. Μετά τα 30 που αλλάζει ο μεταβολισμός, 30 κάτι, πρέπει λίγο να προσέχουμε. Μετά 40 ξαναχαλάει.
1: Η άσκηση πρέπει
0: λίγο
1: να
0: γίνει. Λίγο άσκηση, εντάξει. Ναι. Δεν γίνεται να τρώμε κάθε μέρα μπουγάτσες, πίτσες, μπέργκερ και μακαρονάδες.
1: Εντάξει, δεν είπαμε να κάνουμε και το αντίθετο.
0: Ας τρώμε μία φορά την εβδομάδα.
1: Αλλά και από την άλλη μεριά, όχι, δεν μη φάω αυτό, δεν κάνει να φάω εκείνο, η πέτσα από το.
0: Τι να
1: κοτόπουλο
0: κάνουμε,
1: δεν φάω.
0: Δεν κάνει την πέτσα, ναι.
1: Το
0: δεν
1: ψωμί
0: κάνει.
1: Να μην το βουτήξω στη σαλάτα.
0: Παπάρα, δεν γίνεται, ρε Τίνο μου. Λοιπόν, σαν σήμερα η Πανάδα παίρνει το τέταρτο αστεράκι της το 2007. Κερδίζει την Τζέσεκα 93-91 στο ΟΑΚΑ.
1: Μην τα μνημονεύετε είναι αυτά. Αν είναι πολλά, μην τα μνημονεύετε.
0: Είναι 7. Για τον Παναθηναϊκό είναι πολλά, ναι.
1: Πολλά. Είναι πολλά. Μπράβο.
0: Ναι, αλλά χθες ο Ολυμπιακός εξασφάλισε πάλι.
1: Είδα, τα βλέπα.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός παίζει
1: μπάσκετ. Πήγα σε μια ταβέρνα με τον φίλο μου τον Τζόλα και την Τζέννη εκεί πέρα το βράδυ και έβλεπα Άρσεναλ και τον Ολυμπιακό.
0: Άρσεναλ,
1: απέναντι.
0: Ο Ολυμπιακός τελείωσε λίγο νωρίτερα, μετά έμεινε μόνο.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν και μεγάλο, δεν είχε ενδιαφέρον το παιχνίδι.
0: Εύκολα. Ο Ολυμπιακός πέμπτη συνεχόμενη Euroleague που
1: μου έκανε εντύπωση Άρσεναλ το πώς.
0: Θα πάμε, μην την πιάνει την Άρσεναλ. Γιατί τώρα λίγο στο μπάσκετ την Άρσεναλ την αναλύσουμε.
1: Θετική εντύπωση.
0: Βέβαια, μόνο θετική εντύπωση μπορεί. Και η Arsenal πέρασε και αυτήν από την κοιλιά της. Πέρασε ένα ντεφορμάσμα γιατί είχε και αυτήν κάποιες
1: απουσίες. Έβαλε πικτέλ και αυτήν. Ναι.
0: Έβαλε πικτέλ, το έβγαλε και τώρα πάλι είναι σφιχτή. Πέταξε άντε βάλει την γκολ τώρα.
1: Δεν μπορεί να τη βάλει γκολ.
0: Άντε βάλει την
1: γκολ. Στο 88 έκανε pressing πάνω στην.
0: Δεν υπάρχει.
1: Απίστευτο έργο.
0: Λοιπόν, okay, πάνω στο 2007 ο Παναθηναϊκός παίζει ξανά στο ΆΚΑ. Γι' αυτό κάνω την αναφορά.
1: Ναι.
0: Μετά από πόσα χρόνια τώρα έχουμε, μετά σχεδόν 20-19, ξανά Ευρωλίγκα, ξανά Ευρωλίγκα στο ΆΚΑ. Με παρουσία πρώτη του Ολυμπιακού, ο οποίος από χθες είναι ήδη στο Final Four.
1: Ωραίος. Να δούμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, δηλαδή.
0: Υπάρχει σενάριο, ναι.
1: Να το δούμε.
0: Υπάρχει σενάριο. Έκανα.
1: Με φιλάθλους και το δύο ομάδες θα γίνει.
0: Βέβαια.
1: Πού?
0: Το ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει τα χαρτιά να κατέβω, να ξέρεις. Θα δούμε τώρα.
1: Να κάνεις τι.
0: Να το παρακολουθήσω σαν δημοσιογράφος.
1: Ναι,
0: σε στέλνω εδώ τα αποκρίσεις. Αλλά είναι που σου κουίνε, νομίζω. Δεν, μην αγχώνεσαι.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν. Απλά θα γίνω.
1: Μόνο στο Άγιον Όρος θα μου φύγεις.
0: Ναι, μόνο στο Άγιον Όρος θα φύγω και θα λείψω, ναι.
1: Θα δεις τον Εφραίμ.
0: Όχι, δεν πάω στον Εφραίμ αυτή τη φορά. Αλλού θα πάω, Διονυσίου, θα πάω αλλού, σε άλλες μονές. Τον Εφραίμ τον είχα δει την άλλη φορά.
1: Ναι, ναι, να πας.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα ναι. το 10 με 172 υπέρ και 121 κατά ψήφους υπερψηφίζεται το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Τότε που ξεκίνησε η κρίση, με ο Ασαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Μπακογιάννη επειδή υπερψηφίσε το νομοσχέδιο. Το θυμάσαι?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Μπράβο. Από εκεί ήταν, ξεκίνησε ο κατήφορος. Μέχρι το 2010 τρώγαμε όλοι, ήμασταν με χρυσά κουτάλια. Με γούστα, με μπουζούκια.
1: Ναι, ναι.
0: Είχαμε μια εξαετία, εφταετία.
1: Ναι. Ξεφύγατε πολύ.
0: Όπου στριμωχτήκαμε πάρα πολύ.
1: Δεν μπορεί να είστε
0: ναι.
1: οι προνομιούχοι της γης. Ναι. Να τρώτε 80 χρόνια με χρυσά κουτάλια. Μπουζούκια αυτά και τα λοιπά.
0: Ναι, Μερσεντές, από το 10 μέχρι το 16.
1: Κάνει κύκλους. Η οικονομία κάνει κύκλους.
0: Ήταν μια εξαετία, εφταετία που.
1: Όχι, ήταν έξι
0: οικονομίες. Σφίξαν τα λουριά πολύ.
1: Πολύ χάσαν περιουσίες τότε όμως.
0: Ναι.
1: Ναι. Μην τους κλαις τους Έλληνες, θα ξέρεις.
0: Καλά, δεν τους κλαίω, απλά μνημονεύω.
1: Μην τους κλαις καθόλου.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, αν ζούσε, θα είχε γενέθλια ο Φρόιντ. Ο γερμανο-εβραίος ψυχίατρος είναι ο πρώτος ο ιδρυτής ψυχανάλυσης. Ο Φρόιντ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και τι Φρόιντ. Αφού τι γυναίκε δεν τι κατάφερε οφελώς.
0: Τι
1: Φρόιντ είναι.
0: Γυναίκες, τι εννοείς?
1: Δεν μπορώ να κατανοήσω, λέει, το μυαλό τη γυναίκα.
0: Καλά, το μυαλό τη γυναίκα, φίλε, είναι.
1: Τότε τι κάνει, ρε Φρόιντ.
0: Άβυσος. Είναι άβυσος.
1: Πάνε εκεί.
0: Μα δεν μπορεί. Μία έτσι, μία αλλιώ. Μία αλλιώ, μία γιουβέτσι.
1: Μία χαρά, μία χαρά. Μία χαρά, μία χαρά. Μία χαρά. Μία χαρά τι τρελέ μπορεί να τι μελετήσει άνετα.
0: Έχει 2-3 βασικά κλειδιά που μπορεί να μελετήσει καλά τι γυναίκε.
1: Άσε τώρα.
0: Θέλουν οπωσδήποτε 2-3 πράγματα. Τα θέλουν οπωσδήποτε 2-3 πράγματα.
1: Λεφτά, δόξα. Έχει εμήθεια.
0: Ναι.
1: Μην τη πει ότι τη
0: έκανε. Ασφάλεια θέλουν.
1: Ασφάλεια, ναι, ασφάλεια, ναι, θέλουν. Ναι.
0: Κοκό. Καλά, κοκό όλοι θέλουν. Και εσύ και εγώ και όλοι μας. Τα θέλουν αυτά. Ασφάλεια, ναι. Θέλουν.
1: Είναι καπιταλίστριες οι γυναίκες όλες.
0: Καλά.
1: Στην εξέβρεση του αντίθετου φίλου είναι άκρα.
0: Δηλαδή, ένας ίδιος άνθρωπος, αν δηλώσει, ξέρω εγώ, ένας ότι είναι.
1: Θες τώρα εγώ να πάρω.
0: Ναι.
1: Ένα αμάξι 60.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Θες να αλλάξω ντύσιμο ή να κάνω δηλαδή τη σηματάρα.
0: Ναι. Μέχρι να βγεις από το Μετρόπολης κάτω με τη δημοσιότητα
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι να στρίψεις εκεί στο ψάιτο θα έχεις τυπήσει δυο κομμενάκια.
1: Λοιπόν, ναι. αυτό ναι. το πράγμα ναι. είναι ο καπιταλισμός της γυναίκας. Πρέπει να γίνει βιβλίο. Σε βλέπει αλλιώς. Τώρα μας δει με το κουτουμάνικο, με το κόρμο και εδώ δεν σε μετράει και δεν σε ξέρει. Άρα λοιπόν, άστες το Φρόιντ. Το Φρόιντ τον έχω φάει λάχανο εγώ.
0: Ποιο Φρόιντ δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει Φρόιντ.
0: Φρόιντ.
1: Όταν υπάρχει
0: πού να ζούσε να ακούσει εδώ το ραπ τώρα.
1: Πέθανε το 39 ο Φρόιντ.
0: Ναι,
1: δεν μπορείς να μελετήσει.
0: Το 39.
1: Δεν μπορείς να μελετήσει.
0: Τι γυναίκε.
1: Γιατί δεν είδε.
0: Κοίταξε, μπορεί να μην είχαν και τότε.
1: Το φεμινισμό δεν είδε, γυναίκες, τίποτα δεν είδε.
0: Τώρα βλέπουν όμως οι γυναίκες οι οποίες ηγούνται πλέον επιχειρήσεων, καταστάσεων, σπιτιών. Είναι πλέον άλλη η εποχή. Τότε οι γυναίκες ήταν.
1: Γι' αυτό σου λέω λοιπόν ο Φρόιντ. Τότε οι γυναίκες ήταν εύκολες.
0: Τίποτα, έσκυβαν το κεφάλι.
1: Και δεν μπόρεσε να τις μελετήσει ο Φρόιντ. Άρα είναι παπάντζα ο Φρόιντ.
0: Άρα σήμερα εν έτη 2026.
1: Άρα είσαι παπάντζα.
0: Βγάζουμε τον Φρόιντ παπάντζα.
1: Παπάντζα
0: είναι. Ράπε κουλ, παιδιά. Αυτά είναι.
1: Βέβαια είναι παπάντζα.
0: Άσε μας ρε Φρόιντ. Δεν μπορούσε να μελετήσει γυναίκε τότε που
1: δηλαδή...
0: τη έλεγε σίγου φύγα από εδώ και σκύβαν το κεφάλι.
1: Δηλαδή...
0: Κάνα και τρεις γύρες.
1: Δηλαδή τώρα, ναι. άμα ήταν ο Φρόιντ, τι θα έλεγε. Θα είχε αποτρελαθεί.
0: Τώρα θα είχε χαζέψει.
1: Άσε μας.
0: Θα είχε χαζέψει.
1: Άρα ο Φρόιντ ήταν παραμυθάς.
0: Παραμυθάς. Τον βάζουμε στην κατηγορία με τον Άντερσεν και του άλλου.
1: Τίποτα ρε. Παραμυθάς, παπάς. Δεν μπορώ να μελετήσω το μυαλό της γυναίκας.
0: Ναι.
1: Τότε σήκω και πάνε να πάμε σε κάνα κτηνοτροφείο. Πάνε σε κανένα να πούμε. Να κάνεις καμιά βαριά δουλειά. Δεν κάνεις για ψυχιατρική. Δεν κάνεις.
0: Λοιπόν, απλά. Σαν σήμερα γεννήθηκε. Γεννήθηκε βασικά ο Λαζόπουλος.
1: Ναι.
0: 56 γεννηθείς.
1: Δεν τον έχω σε καμία εκτίμηση.
0: Δεν τον έχεις,
1: Όχι.
0: Τον έχεις, Λαζόπουλο.
1: Όχι.
0: Τι το θεωρείς. Τι το θεωρείς. Γιατί συστημικό δεν τον έχεις. Πήγαινε κόντρα και με, και με την κυβέρνηση να κάσω την κυβέρνηση. Πώς έκανε.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ τον έγλειφε όταν ήταν. Πώς έπαιγε.
0: Μία φορά.
1: Ο Κάτσερε, περίμενε.
0: Μία φορά. Του έκραζε.
1: Όχι. Όταν κράζει τη δεξιά, θα κράζει και του κομμουνισταράδες.
0: Όλους λες.
1: Όλους. Εγώ κράζω και του ακροδεξίους πατριώτες της πλάκας.
0: Και του μπιμπιζέριστερους.
1: Και του μπιμπιζέριστερους. Και του χριστιανοδίθεν.
0: Ναι. Ή θα τους κάνεις όλους.
1: Ή θα τους κράξεις το όλους, κύριε Λαζόπουλε, ή να κάνεις πολιτική, να πούμε.
0: Ναι.
1: Εσύ και ο άλλος ο Παριάγκας, πώς το λένε.
0: Ποιος Παριάγκας.
1: Ένας άλλος, ο Ζαναλάκας, ο Ζαναλίγκας. Ο μεγαλύτερος, μεγαλύτερος παίκτης είναι
0: ποιος?
1: Ο δικός μας.
0: Σαρόπουλος.
1: Ο Τζουβέλας.
0: Α, Τζουβέλας. Είναι φίλος.
1: Ο Τζουβέλας, γιατί ο Σαρόπουλος δεν κοπανάει και τους πάντες. Και τον κάνουν και πόλεμο. Ο Σαρόπουλος. Και τι, επειδή δεν κάνει την αριστερά, την κάνει. Σαρόπουλος τον κάνουν πόλεμο. Παοξίδες οργανωμένοι, Αργιανοί οργανωμένοι, διοίκηση του Άρη. Πάρε στα μαγαζιά, μην τον πάρετε, μην τον κάνετε. Αυτή είναι η δημοκρατία σας. Χουντάκια. Οπαδοί χουντικοί. Αυτή είναι η δημοκρατία σας, τι δεν. Η δημοκρατία που μας βολεύει, ε.
0: Διαμαντίδης.
1: Ποιος Διαμαντίδης? Ο Πεχταράς.
0: Ο Πεχταράς.
1: Τι έχει?
0: Παλέμαχος γενέθλια σήμερα, το 80. Το 80 Διαμαντίδης.
1: Πεχταράς. Σεβασμό.
0: Μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, του Ηρακλή, της Εθνικής Ελλάδος.
1: Ήθος.
0: Δεν ξέρω τώρα, πραγματικά δεν ξέρω αν είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών μαζί με τον Γκάλι. Λίγο δίπλα στον Γκάλι.
1: Εγώ τώρα που είμαι.
0: Άλλη εποχή βέβαια.
1: Αμπάσκετος, ναι. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, είναι δύσκολο γιατί είναι ξεστή.
1: Ας πάνε οι ειδικοί του μπάσκετ που είναι και.
0: Τίποτα.
1: Ειδικοί, ας το κάνω.
0: Ο Γκάλι είναι το ιερό τέρας, γιατί αυτός έφερε και τον μπάσκετ, αυτός άλλαξε όλα τα δεδομένα βέβαια σε άλλες εποχές. Άλλο μπάσκετ τότε. Ο Διαμαντίδης στο σύγχρονο μπάσκετ έκανε ασύλληπτα πράγματα.
1: Μπορεί να πει στην εποχή του ήταν η κορυφή.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Το να μπει σε
0: σύγκριση. Δεκαετία 80, ας πούμε, ήταν ο Γκάλης. Δεκαετία 2000 ήταν ο Διαμαντίδης.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Άλλοι παίχτες κιόλας.
1: Τώρα δεν ξέρω με ένα 83 ο Γκάλης θα στεκόταν σήμερα.
0: Τόσο λέω, δεν ήταν 83, 86 ήταν ο Γκάλης.
1: Ένα 83.
0: Μόνο?
1: Ναι.
0: Έλα, ρε, 83.
1: Και ένα 77 ήταν ο Κόρφας.
0: Ο Κόρφας, ένα 77. Τέλος πάντων, εντάξει, μιλάμε τώρα για Γκόατ.
1: Δεν ξέρω οι άνθρωποι που θα στεκόταν σήμερα. Μπλούχα.
0: Ο Ροναλντίνιο, άλλο Ευσέμπιο, άλλο ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Έχουν διαφορά 20-30 ετών.
1: Θα στεκόταν ο κάθε παιχταράς εκείνη τη εποχή, δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορώ να το ξέρω να μπω στη μηχανή του χρόνου. Να βάλω τον Κούδα να παίξει τώρα σε αυτό το πάω και τον Δωμάζο. Να τον βάλω.
0: Ναι, είναι άλλα.
1: Ο Δωμάζο και πεθαμένο στον Μπακασέτα καλύτερο θα είναι.
0: Έλα τώρα, τον τρώσω Μπακασέτα. Προχθέ είδε κάτι μαρκαρίσματα που ήταν φρέσκο που έκανε ο Μπακασέτα.
1: Μεγάλη μπάλα.
0: Σαν σήμερα.
1: Τέταρτο ο Παναθηναϊκός με τον Μπακασέτα.
0: Έχουμε την μόνη και τελευταία φορά όπου τεράστιο αρτίστα του ελληνικού ποδοσφαίρου φόρεσε τη φανέλα τη Εθνική.
1: Ποιο αντί.
0: Βασίλη Χατζηπαναγή.
1: Γιατί δεν τη φόρεσε μετά?
0: Μία φορά αυτή ήταν, δεν έγινε μετά ξανά. Αυτή ήταν.
1: Α, τον παντρεύανε με καμιά Ελληνίδα, να του δίνανε ελληνική αυτή. Να τον...
0: Τι α πούμε. Μία και μοναδική αυτή ήταν. Ο Σόλτ πάντω που είναι πιο κοντό. Όχι, εμείς μιλάμε για το Χατζηπαναγή όμως τώρα. Α, το ίδιο είναι λέει ο άλλος. Τι το ίδιο ρε Μπαγάσα?
1: Πώς είναι το ίδιο ρε? Τον άλλο το μαρκάρανε παίκτες και ο άλλο το μαρκάρανε ο Στυλιανόπουλος.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, ο Σόρτς που είναι πιο. Ήταν, είναι
2: το ίδιο πράγμα νομίζω ότι είναι.
0: Εσύ τα νομίσματα ναι. Τα αφήσει στην τράπεζα το ίδιο πράγμα. Έτσι, αμα τρελάνει.
3: Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Άντε πάλι τώρα, το βάλουμε τώρα. Δεν είναι ρε φίλε. Το ίδιο το ένα, το ίδιο το άλλο δεν είναι.
3: Το ίδιο πράγμα λέμε.
0: Άντε πάλι.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν. Ο Σόρτς είναι πιο κοντός από τον Γκάλι και παίζει.
1: Πόσο είναι?
0: 1,75.
1: Παίζει.
0: Παίζει.
1: Άρα θα παίζει και ο Γκάλι.
0: Πώς δεν θα παίζει ο Γκάλι, φίλε, με τέτοιο επιτόπιο άλμα, με τέτοιο σουτ, τέτοιο πάτημα, άρα τέτοια διείσδυση, τέτοια τρίμπλα.
1: Μη συγκρίνουμε.
0: Τέτοιο σπάσιμο μέσης, πλάκα με κάνει, δεν θα παίζει. Το θέμα ήταν απλά θα πήγαινε με τα δεδομένα της εποχής να έχει περισσότερες εντάσεις και περισσότερα τεξίματα.
1: Θα κάνει πιο πολύ
0: προπόνηση. Αργό τον μπάσκετ τότε, παιδί μου.
1: Αυτό σε κάνει προπόνηση.
0: Δηλαδή έπαιρνε την μπάλα ένα τσούκου τσούκου, την κρατούσε, την κρατούσε στο κέντρο, περνούσαν 15-20 ευρώ, έκανε μια δίδυση καλά. Τώρα δεν γίνονται αυτά. Πιο γρήγορες επιθέσεις.
1: Και το ποδόσφαιρο έγινε πιο.
0: Όλα έχουν γίνει πιο αθλητικά.
1: Παλιά οι ποδοσφαιριστές περπατούσαν και είχαν και ένα μαντίλι και σκουπιζόντουσαν, να πούμε.
0: Μπράβο.
1: Τι, ο Μαντζουράκης μου το πας.
0: Καλημέρα, βάλε στον Κώστα να δει τη γροθιά του Κόρφα Λαζαμπίδη, λέει. Ο Κόρφας ήταν και αυτός, είναι πολύ δυνατό παιδί, παιδιά. Ο Κόρφας είχε κάτι χέρια, κάτι μπράτσα.
1: Πού είναι ο Κόρφας, ρε?
0: Όχι στην Κρήτη, κάτι.
1: Ελλάδα είναι.
0: Νομίζω, ναι. Νομίζω. Λοιπόν, σαν σήμερα πεθαίνει η Μαρία Μοντεσόρη. Υπάρχει η Μοντεσοριανή πλέον σχολή. Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός που ασχολήθηκε αυτή με την καλλιέργεια.
1: Αυτή τι είναι η Μοντεσοριανή σχολή?
0: Ασχολείται με την νοημοσύνη των παιδιών που έχουν κάποια θέματα πνευματικά.
1: Α, η Μοντεσοριανή σχολή είναι με τα παιδιά που έχουν πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Α, δεν το ξέρω εγώ.
0: Ακριβώς. Έχει κάνει τρελή.
1: Βλέπω κάτι πούλμαντα Μοντεσοριανή που λέει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Μαρία Μοντεσόρη.
1: Ναι.
0: Είναι γιατρός, παιδαγωγός. Πολύ μεγάλη μορφή. Πάρα πολύ μεγάλη μορφή.
1: Αυτή ασχολήθηκε με τα παιδιά σε μια εποχή
0: δύσκολη.
1: Δύσκολη, ναι. Έτσι, μπράβο.
0: Και σαν σήμερα πεθαίνει και ο Κώστας ο Καράς, ο ηθοποιός.
1: Και δεν πήγε στον ουρολόγο αυτός.
0: Αυτός τέτοια θέματα.
1: Από καρκίνο του προστάτη αυτός πέθανε.
0: Καλά, ρε φίλε.
1: Δεν δηλαδή, πήγε να κάνει έλεγχο.
0: Σε ενοχλεί κάτι, σε πειράζει, σε κάνει.
1: Αυτοί πεθαίνουν επειδή δεν πάνε στον γιατρό. Εμείς θα πεθαίναμε επειδή πηγαίναμε στους γιατρούς.
0: Φοβερό. Φοβερό. Λοιπόν. Αυτά έτσι για να ζεσταθούμε λίγο.
1: Ένα ζεσταματάκι.
0: Ένα ζέσταμα λίγο, μια προθέρμανση, γιατί έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε. Απλά θα τα αναφέρουμε.
1: Έχουμε πολύ.
0: Έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε.
1: Έλειψα μια μέρα με πέρα τηλέφωνο. Πλακώθηκα, λέει, να κλειδίσει μα. Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Σοφά. Βγήκε ο ερασιτέχνης χθες του Ηρακλή, διαβάσαμε την ανακοίνωση.
1: Τι πλακώθηκα, τι έγινε τώρα.
0: Διαβάσαμε την ανακοίνωση του ερασιτέχνη χθες, το ίδιο θα κάνουμε σήμερα και με την άλλη πλευρά.
1: Ναι, κάποιοι μου είπαν δεν τη διαβάσατε εδώ πολύ.
0: Πώς δεν διαβάσαμε.
1: Την πήρατε λέει επιφανειακό, όχι εμείς.
0: Ναι, όλοι διαβάσαμε. Άκουσα μετά και τον Πάκο, άκουσα μετά και τον Μπούζου. Γιατί και εγώ το πρωί που έπρεπε να πάλι να δω τι έγινε ακριβώς.
1: Τι μάλωσα με ποιου τώρα, τι έγινε.
0: Σήμερα βγαίνει ο ερασιτέχνης Πάου, χθες μάλλον απάντησε κατευθείαν, απλά ήταν πιο μετά. Και είπε ότι δεν θα διαστρεβλώνουμε, λέει, τις αλήθειες.
1: Ναι.
0: Χθες ήταν η ημέρα μνήμης για τον Άσο. Ναι. Πήγαν κάποιοι φίλοι, λέει, του ΠΑΟΚ στο μνημείο, το οποίο είναι έξω από τα γήπεδα και του Ηρακλή. Εκεί που ήταν, ξαφνικά δεχτήκαμε επίθεση. Λέει. Και μετά έγινε όλο το
1: σύνολο.
0: Αλλάζει δηλαδή. Γι' αυτό λέω πάντοτε πριν
1: από δηλαδή, οι ομάδες, σαν θεσμικά όργανα, υποστήριξαν τους χούλιγκαν, ας πούμε έτσι. Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι.
1: Δεν μην περιμένετε πολλά.
0: Άμα θες να το πούμε κάπως.
1: Δηλαδή όταν πάει και απαντάει ο Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Απαντάει ο ΠΑΟΚ για τους χούλιγκαν που πλακώθηκαν. Νομίζω δεν είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ναι, απάντησε σήμερα, χθες το βράδυ μάλλον. Δεν θα επιτρέψουμε τη στοχοποίηση, λέει, του ΠΑΟΚ και τη διαστρέβλωση αλήθειας. Η πραγματικότητα, τα γεγονότα είναι πολύ διαφορετικά. Λέει, δημιουργεί ψευδές εντυπώσεις ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλή γύρω από ένα περιστατικό που δεν μία σχέση έχει με όσα γράφονται. Η αλήθεια είναι μία και συγκεκριμένη. Το μοναδικό επεισόδιο που σημειώθηκε προκλήθηκε από επίθεση φυλάδων του Ηρακλή, λέει ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, εναντίον φυλάδων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στο μνημείο μνήμης του αδικοχαμένου φίλου του ΠΑΟΚ, Νάσου Κωνσταντίνου, αποτείοντας φόρο τιμής για το σεβασμό της μνήμης θέση που υπήρχε η ημερομηνία.
1: Τι έγραψε, ότι τι.
0: Δεν ξαναπάντησε.
1: Όχι, την αρχή τι είπε. Ότι τι.
0: Σήμερα έχει βγάλει και άλλη απάντηση ο Ηρακλής. Ένα, τώρα θα παίζουν. Ξανά.
1: Λοιπόν, ξανά πάλι.
0: Ξανά απαντάει ο Ηρακλής και λέει η αλήθεια δεν παραχαράσεται.
1: Άντε, ναι.
0: Περίμενα να το ανοίξω.
1: Άνοιξτε.
0: Με έκπληξη, λέει, αναγνώσαμε την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με το οποίο φαίνεται πως φαντασιωθήκαμε όσα καταγγείλαμε.
1: Ναι.
0: Αναρωτιόμαστε λοιπόν. Υπήρξαν θύματα, γιατί δεν προχωράτε σε επώνυμη επίσημη καταγγελία στις αρχές όπως πράξαμε εμείς. Ίσως βέβαια γνωστή ροπαλοφόρη κρανιοφόρη έχει ένα κατεβατό και εδώ πέρα.
1: Ροπαλοφόρη κρανιοφόρη και εσάς λέει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να επισκέφτηκαν με ρίγη συγκίνηση εγκαταστάσεις του Ηρακλή απλώς για να συγχαρούν την άνοδο του ποδοσφαιρικού τμήματος. Επειδή όμως η βαρότητα έχει για αυτή τα ωριά της, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι στεκόμαστε διαχρονικά απέναντι σε κάθε μορφή βίας. Τα υπόλοιπα θα υποθούν ενώπιον των αρχών νερών. Λοιπόν, έχουμε επομένως ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων Ηρακλή και ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ήταν το τελευταίο, ας πούμε, που μας έλειπε από όλα.
1: Ο άλλος είπε ότι πήγατε σε παιδάκια, να πούμε. Αλήθεια είναι.
0: Ποιος?
1: Ένας παπάς.
0: Πού θες να ξέρω εγώ, ρε, εσύ ήμουν εκεί. Τώρα εμείς διαβάζουμε τις ανακοινώσεις.
1: Δηλαδή,
0: ο ένας λέει ότι εσείς μας επιθυμηθήκατε και ο άλλος λέει ότι ήταν το μνημείο και βγήκατε εσείς και μας επιθυμηθήκατε. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ο ένας λέει ότι εσείς επιτεθήκατε και ο άλλος λέει δεν επιτεθήκαμε εμείς. Εσείς επιτεθήκατε που ήμασταν εμείς εκεί έξω στο μνημείο και δεν σας αρέσαμε.
1: Το μνημείο το βανδαλίσανε αυτοί, τι έγινε.
0: Ναι, το είχαν βανδαλίσει. Ναι, αυτό γράφουν τότε. Ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ λέει και αυτός καταδικάζει κάθε μορφή βίας. Το ίδιο και ο Ηρακλής. Αλλά με αυτές τις ανακοινώσεις γίνεται ένας χαμούλης τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Καλά, ΠΑΟΚ Κόφη ήσασταν μαζί. Τώρα ΠΑΟΚ και Ηρακλής δεν θα είστε στην κερκίδα, έτσι.
0: Δύσκολα. Λοιπόν, να επομένως θα τους αφήσουν να βγάλουν αυτοί μόνοι τους τα κάστανα τη φωτιά. Εμείς εδώ είμαστε, διαβάσαμε και τις δύο πλευρές.
1: Ναι.
0: Τώρα, ποιος έχει δίκιο, τι έγινε ακριβώς, δεν ήταν κανένας μας εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ήτανε, όχι.
1: Άμα, ή μου θα έλεγε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό και θα επιστρέψουμε να δούμε τι έγινε θέση του Τσουλού αρχικά.
1: Τι έγινε, ένα μάτς.
0: Ένα μάτς. Να δούμε τι έχουμε σήμερα.
1: Σήμερα έχουμε καλύτερο.
0: Σήμερα, κάτσε μην φάμε καμιά σούπα και σήμερα. Αλλά δεν νομίζω.
1: Δεν φάγαμε σούπα.
0: Και χθες δεν φάγαμε σούπα. Είχε πολύ, πάρα πολύ τακτική. Θα πάμε να δούμε τα ρεπορταζιακά ενόψη.
1: Τον παπά τον βάλω στη Βουλή μέσα,
0: Τον Πατριάρχη δεν βάλαν παπά. Άλλο παπάς, άλλο Πατριάρχης.
1: Α, Πατριάρχης.
0: Έχουμε βόλεϊ το Σάββατο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε και τα ρεπορταζιακά. Για ΠΑΟΚ, τι γίνεται εν ώψη Ολυμπιακού, στο Ολυμπιακό, τι γίνεται στην ΑΕΚ, όπου υπάρχει ένας αναβρασμός και δεν το καταλαβαίνω γιατί. Δηλαδή, ξαφνικά, επειδή δεν ξέρω τι πέφτει, θα τα συζητήσουμε εδώ και με τον Φρόιντ του Μετρόπολης, να μου εξηγήσει λίγο αυτή τη στάση, τον Κωστή. Τώρα, θέλετε να μάθετε τα γιατί πίσω από ένα καφέ ύλη? Έλα στο ύλη Cube, στην πλατεία Αριστοτέλους, 8-9 Μαΐου, 11.30 με 8. Και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις. Ήλι, why we make it, φίλες και φίλοι. Και επιστρέφουμε για δεύτερο ημιωράκι.
2: Μην Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
7: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας μέρα. Η Arsenal εξασφάλισε την παρουσία της στο τελικό του Champions League 2026 επικρατώντας της Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0 στο Emirates. Το χρυσό γκολ πέτυχε ο Σάκα στο 45, ενώ η άμυνα των κανονιέριδων άντεξε στην πίεση των Ισπανών με τον Γκάμπριελ να σώσει σίγουρο γκολ πάνω στη γραμμή. Η ομάδα του Λονδίνου περιμένει πλέον τον νικητή της απόψινής ρεβάνς ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain για να μάθει τον αντίπαλό της στο τελικό της Βουδαπέστης. Στον ΠΑΟΚ, ο Ρασβανουτσέσκου είδε τους Γιακουμάκη και Χατζίδη να ανεβάζουν στροφές στις προπονήσεις, δημιουργώντας ελπίδες για τη συμμετοχή του στο επερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Παράλληλα, στο μπάσκετ ο Δικέφαλος δίνει καθοριστικό αγώνα με το Περιστέρι σήμερα στις 7. Ο Άρης μετράει μια σημαντική απώλεια, καθώς ο τερματοφύλακας Σωκράτης Διούδης υπέστη κάταγμα στο 5ο μετακάρπιο κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης του αγώνα με τον Όφη. Ο τραυματισμός αυτός τον θέτει εκτός μάχης για το υπόλοιπο τη σεζόν, αναγκάζοντας την ομάδα να αναπροσαρμόσει τα πλάνα της για τα εναπομείνοντα παιχνίδια. Στο μπάσκετ οι Κίτρινοι αναμένουν την έναρξη της σειράς των προημιτελικών κόντρα στην ΑΕΚ. Στον Ηρακλή, η ΚΑΕ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή Ζόραν Λούκιτς για τη σεζόν 26-27, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο πλάνο του υπό τη διοίκηση του Γιώργου Πανταζόπουλου. Στη Γυρολίγκο, ο Ολυμπιακός σκούπισε τη σειρά με τη Μονακό, επικρατώντας με 105-82 εκτός έδρας, και έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στο Final Four της Αθήνας. Απόψε, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βαλένθια στο ΑΚΑ στις 9 και 4, έχοντας την ευκαιρία να πάρει και αυτός το εισιτήριο για την τελική φάση, ενώ στο άλλο παιχνίδι της ημέρας η Ζάλγκυρης υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
0: Με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη κίνηση διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης. Στην περιφερειακή οδό καταγράφεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς τα έργα του flyover προκαλούν έντονο μποτιλιάρισμα. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της πόλης, ειδικά στην Τζιμισκή και την Εγνατία, όπου οι οδηγοί χρειάζεται να είναι οπλισμένοι με υπομονή. Σας προτείνουμε να επιλέξετε εναλλακτικές διαδρομές από την παραλιακή για πιο ομαλή μετακίνηση. Καλή σας συνέχεια και καλούς δρόμους.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
4: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Πού πας?
6: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλιγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόπο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργειών. Με σήμα το καραβάκι.
18: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
19: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
21: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
22: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
0: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
23: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
23: Φυσικά, BioClima.
24: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
25: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις ένα συνέφι, ένα συνένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση, φίλες και φίλοι. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συνένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Αυτό μπορεί να το κάνεις όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα, φίλες και φίλοι, στο nova.gr. Μετρόπολης ακούτε, rap and cool σε αυτά και σας. Καλό πρωινό που κι αν είστε, στον δρόμο, στα σπίτια, στις δουλειές σας, αυτοκίνητα.
1: Έχασα εκπομπή χθες για μότο.
0: Εντάξει. Είχαμε εδώ με το Χάρη, είπαμε τα σουσού. Γραμμές βγήκε η κυρία Σοφία, σε έψαχνε. Σε ψάχνανε εδώ λίγο, γινόταν
1: ναι.
0: Χαμός.
1: Ναι. Όλες οι γριές με ψάχνανε.
0: Αγάπη με έχουν οι γριές.
1: Μου λέει ο Λάμπρος ο Σαρόπουλος, δεν από όνομα.
0: Ναι.
1: Μου λέει, άσε, λέει, δεν ξέρεις τι βλέπω εγώ εδώ πέρα, λέγατε με.
0: Πώς, δεν βλέπεις γιατροί, ρε φίλε, γιατί.
1: Του ήρθε ένας ποδοσφαιριστής.
0: Ζωντανούς νεκρούς βλέπουν.
1: Δεν από όνομα, είναι γνωστός ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει β' εθνική, θα παίξει α φέτος.
0: Α, θα παίξει φέτος.
1: Θα παίξει φέτος α εθνική.
0: Απ' τη νέα σεζόν.
1: Η ομάδα το ανέβηκε.
0: Ναι.
1: Δεν από ποια ομάδα, για να μην.
0: Ναι.
1: 24 χρονών. Βγήκε νεφρό με καρκίνο με 8 πόντων.
0: Και αυτό σου λέω, ρε σύ.
1: Μου λέει, βλέπω ένα μπεδαράρε, μου λέει.
0: Με αυτό σε λέω. Ηλιακή
1: αυτά μου λέει.
0: Κι όμως, είδες. Άμα.
1: Ένα παιδαρά μου λέει, βλέπω, τι είναι δυνατό, ρε. Ο γιατρός λέει, είναι δυνατόν, Θεέ μου λέει. Αυτό το πράγμα.
0: Κι όμως. Κι όμως.
1: Ναι.
0: Κι όμως.
1: Πεχταρά.
0: Γι' αυτό σου λέω, γίνονται πάρα πολλά που μου, όταν ήθελα να σε φτιάξω λίγο εδώ τη διάθεση.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα. Πάρα πολύ. Τραβάει λούκι, τρελό σκορπάνι, πάνε στα νοσοκομεία. Πα σε ποια γέννη. Μιλάμε τώρα. Εκεί απ' έξω πρέπει να πάμε να ανάβουμε λαμπάδα κάθε
1: μέρα. Προτιμάω να πάω στο Λούσιφερ παρά στα νοσοκομεία.
0: Εννοείται. Ναι. Εννοείται.
1: Προτιμάω να πάω σε μπαρ.
0: Εννοείται.
1: Προτιμάω να πάω σε μπουζούκια παρά πάω στα νοσοκομεία.
0: Εννοείται.
1: Τα πηγαίνω όταν πηγαίνω όταν αρρωσταίνω.
0: Κάθε μέρα να δοξάζουμε τον Θεό που είμαστε. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μα, όλοι έχουμε τα ζώνε που είμαστε γεροί στα πόδια μα και τρέχουμε να κάνουμε ό,τι μπορεί ο καθένα. Ξεχωριστά.
1: Μια μέρα πάνω από το χώμα που λέγανε.
0: Δεν το πω τόσο
1: πυρολατρικά.
0: Δεν το πω έτσι. Είμαστε γεροί να πάμε να τρέξουμε, να γνωρίσουμε, να φάμε τις αποτυχίες μας, να πετύχουμε, να.
1: Να παίξουμε μπάλα.
0: Να παίξουμε, να χάσουμε, να κερδίσουμε. Αυτό είναι η ζωή. Λοιπόν.
1: Τι έχουμε τώρα, την Arsenal.
0: Arsenal, πάμε λίγο να δούμε τα τσαμπιολί για να πιάσουμε τα ρεπορταζιακά που τρέχουν. Γιατί μπαίνουμε σε καυτή εβδομάδα πρωταθλήματος που θα κρίνει τα πάντα.
1: Τετράδα άμυνας απίστευτη, φίλε.
0: Η Arsenal είναι. Πάρα πολύ δουλεμένη ομάδα αυτό.
1: Και
0: φαίνεται.
1: Βλέπω βιολογικό φορμάρισμα.
0: Πλέον.
1: Στο 87 να κάνει πρέσ επάνω. Στην Ατλέτικο.
0: 1,56
1: είναι.
0: Τα expected και ένα γκολ η Ατλέτικο. Δικαιούται ένα γκολ. Η φάση κυρίως του
1: γιου
0: του, του Σιμεώνε και του Σόρλουτ που πιάνει αέρα είναι πιο σημαντικές φάσεις της Ατλέτικο. Και όλες απογειώμες.
1: Και ένα μαρκάρισμα που έγινε, που έγινε στο Σιμεώνε, έγινε. Που ζητούσε πέναλτι.
0: Που ζητούσε πέναλτι.
1: Τι πέναλτι. Εκεί είχαμε.
0: Σοκρισμάν.
1: Εκεί είχαμε μια επαφούλα.
0: Είχαμε σίγουρα επαφή, αλλά εξηγεί, αν κατάλαβα καλό διαιτητής, ότι είναι πέναλτι το δικό σου, αλλά λίγο νωρίτερα γίνεται επιθετικό φάουλ.
1: Ναι.
0: Σε εκείνη τη φάση.
1: Είναι επαφούλα εκεί.
0: Επαφή κανονική, όχι επαφούλα, κανονική.
1: Επαφάρα.
0: Απλά το εξηγεί, γιατί ο Κρισμάν λέει τι δεν λέει, ήταν, αλλά νωρίτερα, 5 δευτερόλεπτα, έχουμε το φάουλ πάνω στο αμυντικό της Arsenal με την προβολή.
1: Έτσι.
0: Πολύ λίγες φάσεις δέχτηκε η Arsenal γενικότερα στο παιχνίδι. Μόνο μία μεγάλη ευκαιρία είχε η Ατλέτικο. Έβαλε τον γκολ με τον Σάκα που είναι φορμαρισμένος.
1: Ο Σάκα πήρε το rebound.
0: Ναι, χώθηκε ανάμεσα στους δύο.
1: Πήγε και καλά όμως γενικά στο παιχνίδι. Δεν ήταν
0: εύκολο. Θύμησε Γερεμέγιο.
1: Δεν ήταν Κωνσταντέλια. Περπατάω και κάνω μια φάση.
0: Όχι.
1: Δεν ήταν Κωνσταντέλια.
0: Αυτό δεν ήταν καλό, θα ήταν ο Γιόκερες. Περίμενα πολλά παραπάνω τον Γιόκερες.
1: Ο Γιόκερες.
0: Βέβαια.
1: Μπροστά,
0: Βέβαια. Δεν έκανε σχεδόν τίποτα.
1: Μήπως ήταν.
0: Όλα από πίσω ο Σάκα, ο Τροσάρ, ο Εζέ. Συγκλονιστικό ο Ντέγκλαν Ράις στα χαφ.
1: Ο Ράις ήταν ρε φίλε.
0: Συγκλονιστικός ο Ντέγκλαν Ράις.
1: Τι έκανε ο Ράις. Και δεν και γρήγορος. Δεν και γρήγορος ο άτιμος.
0: Μου θυμίζει μια βελτιωμένη βερσιόν του ΣΒΑΜ ο Ράις. Βελτιωμένη, μην παραξηγηθώ. Ότι έχει ένα σταθερό τέμπο στο παιχνίδι του. Όπως λέμε για το ΣΒΑΜ. Και αυτός έχει ένα σταθερό τέμπο πολύ ποιοτικό βέβαια. Πιο γρήγορος.
1: Τους θέλουμε αυτούς τους παίκτες.
0: Βέβαια τους θέλεις.
1: Σε πιο γρήγορο τέμπο βέβαια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Έκανε φοβερό παιχνίδι.
0: Φοβερό.
1: Πιο γρήγορο ο Ράις.
0: Δεν ξεχώρισε κάποιο από την Ατλέτικο. Ήταν πολύ μέτρια η ομάδα για ένα τόσο πολύ μεγάλο, κρίσιμο.
1: Και ο Κρισμάν είναι για απόσυρση, να πούμε.
0: Ο Κρισμάν θα πάει μάλλον MLS ο καλοκαίρι.
1: Θα πάει ο πατέρα.
0: Είναι κρίμα, δεν έχει πάρει τίποτα με την Ατλέτικο ο Κρισμάν. Έτσι. Δεν έχει πάρει τίποτα.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό.
1: Δεν πήρε.
0: Τόσα χρόνια δεν έχει πάρει κάτι. Κρίμα. Για ένα τόσο μεγάλο παίχτη.
1: Δεν έχει στην τουλάπα του ένα, δεν έχει ένα μετάλλιο.
0: Ναι, ναι. Παιδί μου. Ναι, έχει χαμένους τελικούς. Έχει. Και νομίζω ότι και ο Σιμεώνε δεν ήταν σε καλή βραδιά χθες.
1: Χθες, ναι.
0: Η διπλή αλλαγή εκεί του Άλβαρες και του Γκρισμάν, όχι ότι πετούσανε προς Θεού. Αλλά δεν τους βγάζεις και τους δύο εκεί στο 60, ρε φίλε. 60 κάτι πόσο.
1: Κοίταξε τώρα τον Γκρισμάν, λέει: σε απαλλάσσω. Σε απαλλάσσω. Είσαι για το MLS, δεν μπόρεσες.
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Και βάζει μπροστά πιο και βάζει το Σόρλο, το έβαλε μπροστά.
1: Ελίγος.
0: Ελίγος για αυτός, ρε φίλε. Το Μπαένα, ποιον έβαλε Σόρλο και Μπαένα.
1: Δίκαια το πήρε, άσε να ρωτήσει.
0: Βέβαια, δίκαια. Συνολικά δίκαια το πήρε.
1: Έτρωγα ψαράκι και έβλεπα.
0: Α, έφερε και το ψαράκι σου. Τι ψαράκι.
1: Είχε ο φίλος μου Τζόλα στα γενέθλιά του.
0: Άντε πάλι. Κάτσε, μεγάλο ψάρι, μεγάλο.
1: Όχι, όχι.
0: Α, αυτή, συναγρίδα.
1: Θα πάμε, λέει, σε ακριβό εστιατόριο. Έχει, λέω, κάνα καφενείο εστιατόριο.
0: Α, θε τέτοιο στυλ. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καφενείο εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Έχω, μου λέει. Πάμε, θέλω.
0: Πάμε και ορμήσουμε.
1: Δεν θέλω τα.
0: Έβρισε και καλαμαράκια, τα... χταπόδια, τέτοια.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μόνο ψαράκι.
1: Γκουρμπεδιές και τέτοια δεν θέλω, λέω.
0: Μπαρμπούνια, τι ψάρι έφαγες. Έχω. Τι ψάρι έφαγες.
1: Τα ψηλά είναι τα ψάρια.
0: Σαρδελίτσες, μαρίδες.
1: Μαρίδες. Ναι.
0: Ναι, παπαγαλόψαρα,
1: ξέρω. Ναι, ναι, παπαγαλόψαρα.
0: Λοιπόν, μπράβο στην Arsenal, η οποία πετυχαίνει επιστροφή τελικού τσάμπιου μετά από 20 χρόνια.
1: 19.
0: Πότε, το 6 δεν ήταν στο Παρίσι.
1: Το 6, το 7.
0: 6, δεν ήταν, μπορεί και 7.
1: Μπορεί και 19. Τέλος πάντων, ναι.
0: 20,
1: μπορεί. Μπορεί να κάνω λάθος. Ναι, ναι, εντάξει.
0: Και εγώ μπορεί να μην το θυμάμαι.
1: Δεν κάνω το κόκκινο.
0: Αλλά νομίζω ότι ήταν το 6 γιατί το 4.
1: Του λες, ξέρω εγώ, κόρφα είναι 1,77. 1,78.
0: Κατάλαβε. Όχι αυτό, Γκρέκ, το όχι. Νομίζω το 5 Κωνσταντινούπολ και το 6.
1: Άμα το μπει, α πούμε.
0: Παρίσι,
1: η Mercedes τάδε πιάνει 196 χιλιόμετρα την ώρα. 198. Να κάνει τον έξυπνο, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Δεν το κάνει ασυναίσθητα. Νομίζω ότι κάνει ασυναίσθητα.
1: Έτσι δεν ήταν με τον άξονα τη.
0: Θα του πει, ναι, θα του πει, ξέρω εγώ.
1: Ήρθε ο Ψηφίδη.
0: Πρέπει να.
1: Αλλά θα έρθει για δύο μήνες μόνο γιατί έχει κάτι. Η γυναίκα του κάτι θέματα, αρρώστιες επάνω και ο άνθρωπος κτλ. Θα έρθει για δύο μήνες.
0: Λοιπόν, σήμερα.
1: Πήρε ο Μπαλής, λέει, ήρθε ο Κεφτές.
0: Θα πάμε.
1: Θα πάω να δω όλους τους συμπαίκτες μου. Λέει, μπινικάρα το λέω.
0: Πώς, έχει ακόμα, πώς. Λοιπόν, σήμερα Μπάγερν Παρί.
1: Αυτό είναι μάτς.
0: Αυτό είναι μάτς. Να δούμε λίγο έτσι πιθανές σε δεκάδες.
1: Αυτό είναι μάτς.
0: Τα περισσότερα τα δούμε και αργότερα στο Bet Show με στοιχηματικές προβλέψεις, διαιτητές, κάρτες, κόρνερ, ειδικά στοιχήματα. Έρχεται και Μουντιάλ, παιδιά, για να μην ξεχνιόμαστε. Στο πρώτο μάτς είδαμε παιχνίδι PlayStation.
1: Το άσο γκολ γκολ και over πόσο δίνει. Άσο γκολ γκολ και over μαζί.
0: 2-30.
1: Δίνει,
0: 2-30.
1: Δεν δίνει πολύ.
0: Όχι, τι να πει. Θεωρεί δεδομένο το μάτς ξεκινάει από το 1-1.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν διαλέξει και το φαβορί, γιατί η απόδοση στην
1: Πάγκερ. Πιστεύει περισσότερο την Πάγκερ από την Παρί.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν θα το έδινα τόσο χαμηλά. Θεωρώ προκλητικό το 4,70 στο διπλό τη Παρί. Η αξία
1: εγώ
0: είναι
1: στην
0: Παρί.
1: Στον Μπραντ έφερε την Πάγκερ πιο απάνω λίγο.
0: Ναι, αλλά δώσ' το λίγο παραπάνω, ρε φίλε. 1,60 τώρα Μπάγκερ Παρί.
1: Το 5-2. Το 5-2 που έγινε 5-4 που ο φίλος μου ο προπονητής της Παρί είχε την τετράδα του ψηλά. Για ποιο λόγο να την έχει.
0: Αυτοί θα τις έχουν ούτως άλλως τετράδες.
1: Ναι, έχουν ψηλά, να πούμε τώρα.
0: Εγώ σου...
2: Η ώρα είναι 9.
3: Autolifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Autolifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-989776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Autolifting. Ανακάλυψε τώρα!
2: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
3: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
3: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού. Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. COVID Cherries. Όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα. Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210 44230 και Ικάρον 9 Νέα Ιωνία. Τηλέφωνο 24210 60550.
0: Ο Παύλοβιτς.
1: Δεν με λέει
0: ο
1: πολλά.
0: Ο Κίμιχ.
1: Ναι.
0: Ο Γκορέτσκα και ένας 20χρονος ο Μπισό.
1: Καλή χάφη. Αν δεν με τρελαίνουνε να πω ότι θα κάνουν κατοχές, πιέσεις, αυτά, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Εγώ... Είναι αποστάσεις κοντά, δεν ξέρω, δεν είναι. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη με την Μπάγερν. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
0: Προφανώς κάνουν πολλή δουλειά και οι πλαϊνοί. Πάρα πολλή δουλειά. Ο Λουίς Δίας και ο Λίσε.
1: Έρχονται μέσα αυτοί.
0: Έρχονται
1: και...
0: μέσα, ναι, έχουν οδηγίες, εντάξει.
1: Το δεκάρι ποιο είναι?
0: Ο Μουσιάλα. Και αυτός είναι δαίμονας.
1: Ναι.
0: Δαίμονας ο Μουσιάλα. Για μένα είναι ίσως. Από τα 2-3 καλύτερα δεκάρια
1: έχω
0: που παίζουν στην Ευρώπη.
1: Εγώ θέλω τον άλλον.
0: Πατάν περιοχή, σουτάρουν, βγαίνουν.
1: Εγώ θέλω
0: έξω.
1: Τον άλλον που έχασε το παιδάκι. Μόνιμα τον θέλω.
0: Τον Ερίκε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μόνιμα τον θέλω, γιατί είναι και καλός προπονητής. Εντάξει. Συγκλονίστηκα γιατί αντιμετώπισε το θάνατο του παιδιού του με μεγάλο θάρρος.
0: Ναι, εκεί έβγαλε πολύ ψυχική δύναμη.
1: Έβγαλε μεγάλη ψυχή και η γυναίκα του βλέπω τον.
0: Πολύ
1: τον ακολουθεί
0: δύναμη,
1: η κοπέλα να πω.
0: Τι Γκασμά, τι Γκαελέ, τι Γολγοθάτρα.
1: Γι' αυτό θέλω να κερδίζει και καλή ομάδα και καλός προπονητής. Αλλά δεν πιστεύω σήμερα ότι θα τα καταφέρει.
0: Εγώ πάλι λόγω στοιχήματος, γιατί το στίγμα είναι πάνω απ' όλα η απόδοση, δεν μου κάνει το 1,60 της Μπάγερν.
1: Δεν σου πάει το χέρι.
0: Όχι. Όχι. Θα προτιμήσω να ασχοληθώ με γκολ, με ειδικά.
1: Τώρα, μα ήταν δηλαδή ένα 90 θα το.
0: Ένα 90 θα το σκεφτόμουν αλλιώς. Ναι, ένα 90 το σκεφτόμουν. Αλλά ένα 60 να πέσει.
1: Ούτε τον άσο με συνδυαστικό. Άσο με συνδυαστικό.
0: Άσο χ και over 3,5. Εγώ βλέπω και ισοπαλία, αν ξέρεις, δεν βλέπω εύκολα την πάρει να το παρατά το μάτς.
1: Πού θα το δεις?
0: Μάλλον στο στούντιο κάτω θα μαζευτούμε.
1: Θα πας στο στούντιο.
0: Εσύ θα το κάνεις.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Γιατί εσύ κάνεις τέτοια. Εγώ δεν τα κάνω αυτά τώρα.
1: Θα στείλω τον μπάκα, τον βοηθό μου.
0: Έχεις τον βοηθό σου.
1: Τον παιχταρά μου. Τον παιχταρά μου στην ανάλυση.
0: Και καταπληκτικός στα κουτσομπολιά.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικός.
1: Τον έχω εμείς.
0: Δηλαδή πραγματικά δυνατός, έτσι.
1: Δυνατός.
0: Λες και είναι με face κορδά και λιάγκα μαζί.
1: Και μετά θα πάω στα κορίτσια να πάω.
0: Α, θα πας και στα κορίτσια.
1: Τώρα που έβγαλα το σωληνάκι και.
0: Αναγκαινιάσαι το πιρτέλ.
1: Τρεις μέρες χωρίς. Είμαι μία μέρα χωρίς τίποτα πάνω.
0: Τι εννοείς μία μέρα? Δεν έχεις.
1: Σωλήνα, αυτό, καρφί, αυτό.
0: Δεν έχεις τίποτα. Είσαι ατόφιος, παιδί μου, original. Ο ραπ, solo ραπ. Δεν έχεις ούτε πιρτέλ ούτε ντάκτελ.
1: Και ό,τι παθαίνω από εδώ και πέρα στο κατσάρκα επάνω.
0: Πάνω, πάνω.
1: Γιατί άλλοι είναι σε μεσαίωνα κάτω.
0: Ναι, εκεί ήθελα να μπουλντόζα να σε βγάλω το πιγκτέλ.
1: Φίλε, αυτό που έζησα χθες.
0: Ναι.
1: Τώρα μ' ακούν και οι γιατροί. Λέω, καλά, δεν θα με κοιμήσεις. Τι τρελό. Χαλάσει το μυαλό σου, λέει. Λέω, τι
0: πατάει. Εμένα μ' αρέσει η μέθη.
1: Βάζει ένα. Και το κόκκινο.
0: Σταμάτα. Γιατί ρε, δεν είναι ωραία. Και να βάλω και σε ένα σάρι. Μου πει ωραία. Ναι. Βά, για 2-3 ώρες σα ανέμελο.
1: Σε 6 δευτερόλεπτα το έβγαλα, λέω.
0: Τσακ, τσακ.
1: Λέω, γιατί λες. Λέω, είχα πάρει το φίλο σου, το φίλο, τον Πανιώτη, τέλος πάντων, για συμπαράσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε που πήγα στον Κιάνο Σταυρό, ναι. Με βάζω στο χειρουργείο.

0: Αλλά εγώ δεν είμαι. Σκόρε μπορεί να κάνει. Χθες, α πούμε, ήμουν πολύ καλό και με του σκόρε. Το Σάκα τον πήρα και
1: τον
0: με πήρε
1: την...
0: πήρα το Σάκα. Και τον Πιούμπιλ στα
1: πάντα. Είσαι πονηρό γιατί το Σέντερφορ δεν τον πήρε.
0: Όχι, δεν τον πήρα.
1: Είσαι πονηρό, δεν θα βγαίνω από πίσω.
0: Και σήμερα δεν βλέπω πιο πολύ του ακραίου.
1: Πλαϊνού, δεξιά ποιο παίζει.
0: Σε πού είναι.
1: Στη δικιά μου, στην Παρή.
0: Στην Παρή ο Ντουέ. Ο Ντουέ και αριστερά ο Κουαρασχέλη.
1: Ποιο να βάλουμε.
0: Κάτσε μου, έρθει κανένα από πίσω. Φαμπιά Ρουίς, Φαμπιά Ρουίς, εγώ βλέπω. Αυτόν εδώ έχω λουκάρει. Μήπως έρθει από πίσω, τίποτα γιατί. Κάνα rebound. Θα το δούμε. Λοιπόν, ματσάρα το βράδυ.
1: Και ο Κέιν είναι.
0: Καλά, ο Κέιν πλήρω ένα 30, ένα 40 σχολείο.
1: Με αυτά τα στόπερ εκεί, τα... πού τα βρήκε τα στόπερ.
0: Πρέπει
1: αυτά,
0: να ψάξω. Κοίταξε, σου είπα, ο Πάτσο ούτε,
1: ούτε το τέρμα είναι. Ο... Δηλαδή αυτή η ομάδα.
0: Ναι.
1: Άμα πάρει δύο σεντερμπακάρε και ένα τέρμα, πάρει τον Νόερ, ξέρω εγώ τον Επομακό.
0: Τον... Του Σαλιμπά τη Άρσενα που είναι πεχτάρα.
1: Πάρτονα.
0: Ο Πάτσο όταν έπαιζε Άιντραχτ Πάουκ.
1: Ναι.
0: Έπαιζε ο Πάτσο στην Άιντραχτ.
1: Ναι.
0: Και λέγανε τότε Πάτσο, Πάτσο και εμείς είχαμε τον Κουλιαράκη και λέω ο Κουλιαράκη θέλει δύο Πάτσο.
1: Ναι.
0: Δύο Πάτσο θέλει. Του έφυγαν από πίσω ο Ζίφκοβιτς, έβγαλε γκολ ο Πάουκ εύκολα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, θυμάμαι.
0: Και εδώ και εκεί τέσσερα γκολ.
1: Τέσσερα γκολ φάγανε.
0: Τέσσερα γκολ.
1: Βέβαια.
0: Και τον πήρε πάρει. Είπαμε, έχει να κάνει και με τον μάνατζερ και με έτσι και με αλλιώς. Πολλά παίζουν ρόλο. Δηλαδή ο Κουλιαράκης για μένα είναι ανώτερος του Πάτσο. Για σκελάν τώρα κάποιοι.
1: Ο Κουλιαράκης
0: και θα δούμε το καλοκαίρι που θα πάει
1: θα ο Κουλιαράκης. Ομαδάρα, ναι.
0: Λοιπόν, είμαι πλέον σε ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα, παιδιά. Μη μου φέρνετε αρωματικά πόρου, μη μου φέρνετε σαπούνια, μη μου φέρνετε τζίτζιλι μίτζιλι. Φέρτε μου ένα μπετονάκι με βεζίνη, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη να μπούμε σκληρός fuel card, παιδιά. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, fuel card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Στα 5 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, Ερμάνος μου. Θα επιστρέψουμε να πάμε να δούμε λίγο σιγά σιγά τα ρεπορταζιακά. Έτσι. Θα έχουμε και μπάσκετ λίγο αργότερα με Γιώργο Πετρίδη που έρχεται. Είχαμε χθες τον Ολυμπιακό, σήμερα έχουμε Πανέκο. Έχουμε και ΠΑΟΚ σήμερα, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος. Τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ είναι πάντοτε σε εγρήγορση.
2: Για καιρό ακόμα.
0: Θα είναι για καιρό ακόμα. Ωραίο αυτό όμως. Είναι πολύ καλό, ρε φίλε. Πλάκα με κάνεις. Λοιπόν, επομένως μετά τις 10 θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη για τα μπασκετικά μαντάτα. Κομψό και επιστρέφουμε.
3: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κύριε Ασπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

Καλημέρα. Τη διακοπή της στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών που είχε ως στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις μία ημέρα μετά την έναρξή της στο πλαίσιο προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η επιχείρηση Ελευθερία αναστέλλεται για βραχή χρονικό διάστημα για να δούμε εάν και κατά πόσον ή όχι μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί η συμφωνία, ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω του Truth Social. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 54χρονος δράστης που ομολόγησε ότι σκότωσε έναν 29χρονο στην Κρήτη, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Το αστυνομικό μέγαρο οδηγήθηκε και η σύζυγος του 54χρονου, η οποία συνελήφθη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εμψυχρό δολοφονίας. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί τη Δευτέρα σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή, καθώς εκτός από το σφυρί είχε στην κατοχή του ένα κατσαβίδι και ένα ψαλίδι. Την ανακρίτρια φέρει

0: να είπε ότι πήγε στην τράπεζα ζητώντας να του καταβληθεί το πλήρες ποσό της σύνταξής του. Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του 28χρονου Ντελιβερά με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος φαίνεται να πετούσε πέτρες σε ανυποψία στους περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Ερυθρέας, προχώρησε χθες η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Συνταγερμός τέλος σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Οι 9 ναυτικοί που επέβαιναν σε αυτό διασώθηκαν με επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Η happy days ή τι?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz Sprinter και Vito σε όλη τους την γκάμα. 7 θέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άριστη κατάσταση. autokinesi.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίου. Γέφυρα Ρησίου, autokinesi.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβε τες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Γιατί, παιδιά, γιατί μόνο ένας στους 100 κόκκους είναι αρκετά καλός. Γιατί το άρωμα είναι το δυνατό μας σημείο. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι δέσμευση. Γιατί με τον Ήλι και την ανώτατη σχολή καλών τεχνών, η τέχνη γίνεται μέρος κάθε στιγμής καφέ. Έλα στο Ήλι Κιούμπ, στην πλατεία Αριστοτέλους, 8-9 Μαΐου, 11.30 με 8 το βράδυ, και ζήσε μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη άρωμα, τέχνη και πάθος. Ήλι, why we make it. Έλα, Ντίνο μου. Δώσε λίγο εδώ, δώσε. Ναι.
1: Κάνε μια εικόνα το μυαλό σου, το φίλο μας τον Νόε που δουλεύει κάτω στο.
0: Τον έχω κάνει ήδη. Μπήκε. Ναι.
1: Δες και τον Νικητιάδη. Γέρο.
0: Ναι, ο Νόε γέρος. Ο Νόε γέρος και μερικά κιλά λιγότερα όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το μοιάζει
2: τον Νικητιάδη. Ρε τον Νικητιάδη ο Νόε να
0: μοιάζει. Μοιάζει. Να βγάλει του 20 κιλά του Νόε,
1: ναι,
0: και πιο με πολλά χρόνια στο Νόε βάλε και είναι ίδιο ο Νικητιάδης.
1: 30. Ο Νόε είναι επειδή 45.
0: Όχι, δεν 40. Πόσο 45 είναι, σαν εμένα νομίζω.
1: 49.
0: 48.
1: Έβαλε 20 χρόνια πρόσθεσε τον να ο Νικητιάδη.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημεράρες. Όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε. Ράπε κουλ στα αυτάκια σα. Επικοινωνία στα Facebook του Μετρόπολης, στα Instagram. Μποτζόνο, φιλαράκια μου, από την όμορφη Ναύπακτο. Γεια σου, Άντριου.
1: Έχει πάει στην Ναύπακτο.
0: Έχω περάσει, δεν έχω κάτσει στην Ναύπακτο. Δεν έχω κάτσει. Ναύπλιο έχω κάτσει.
1: Πού είναι Ναύπακτο.
0: Εκεί κάτω δεν είναι Ναύπακτο.
1: Δεν θυμάμαι, δεν έχω πάει.
0: Έχω περάσει, σου λέω. Έχω περάσει από την Ναύπακτο. Δεν έχω μείνει.
1: Δεν έχω πάει.
0: Δεν έχει πάει. Να το κάνουμε. Η ψήρα τι θέλει.
1: Τι θέλει.
0: Έλα, κουλ. Cool. Θα πα στο κουτροτράπεζο που θα κάνουν οι δικηγόροι από Αγγλία. Αφού είμαι και στα άλλα, δεν τα ξέρω αυτό. Τι έχω πάει σε πόσα.
1: Τι κουτροτράπεζο.
0: Που θα μα κάνουν δικηγόροι.
1: Ποιο το γράφει.
0: Η ψήρα.
1: Πότε.
0: Δεν ξέρω. Είδε σε κάλε ο Γλιγόρη. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Ξέχει ένα άκτιο Γλιγόρη.
0: Με έχει,
1: ναι, ναι. Και εμένα με έχει.
0: Και σένα σε έχει.
1: Ναι.
0: Αφού τα έχει βρει με τη μαμά σου, τι να κάνουμε τώρα. Μας παίρνει, μας βρίζει εκεί, μας κράζει και τους δύο. Εμένα η κυρία Ευγενία με έχει μέσα στις γλυκές αγκάλες.
1: Το κόκκινο το συμπαθούν όλες οι.
0: Όλες. Και εμένα συνήθως δεν με συμπαθούν.
1: Μόνο μία έρθε εδώ, μία, τη μασέλα που σε έκανε.
0: Δεν με συμπαθούν γιατί εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω τη στάση μου για τίποτα και για οτιδήποτε. Θα λέω αυτό που πιστεύω.
1: Πιο πολύ δεν συμπαθούν οι γριές σε μένα. Τις ρίχνω πράγματα.
0: Εσύ τις ρίχνεις. Και εγώ είμαι όπως είμαι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να χάσω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να είμαι. Ναι.
1: Τα γλυκανάλα δεν τα μπορώ και εγώ.
0: Τώρα ο Τάζ είναι ένα σαν αμάξι που ξεμπούκωσε και θέλει να πάει στα κόκκινα για όσο διάστημα ήταν μπουκωμένο. Θυμίζει τον Πάο που ήταν τραυματίας και τώρα ξεμπούκωσε με τον Ολυμπιακό. Σε παρομοιάζουν με τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, τώρα παιδιά. Εγώ δεν θα κάνω και προπονήσεις 12 ναι. μέρες. Θα βγάλω μια αξιονική και άμα πούνε ρε, κάηκα μετά. Μετά θα καώ στα γυμναστήρια.
0: Αλλά στον Άφλιο δεν είναι δίπλα στον συνάπακτο. Μην το
1: συνδυάσουμε.
0: Απλά είπα ότι στον Άφλιο έχω. Είναι πιο πάνω πρέπει να είναι. Πού είναι η Νάφλιο.
1: Και τον Άφλιο πήγα, ρε, φίλε.
0: Άφλιο
1: σε μια εβδομάδα σε πιάνει θλίψη εκεί πέρα.
0: Πού?
1: Σε 10 μέρες στον Άφλιο σε πιάνει θλίψη.
0: Ωραία πολύ, ναι.
1: Τι ωραία έχει.
0: Λοιπόν,
1: έχει ένα μπουρτζι ένα αυτό.
0: Άμπραβο, είναι από την άλλη πλευρά. Είναι παραδέσμο τη Ελλοκανανία στον Κορδία.
1: Ωραίο είναι.
0: Είναι από την άλλη πλευρά.
1: Κάνε Οκτώβριο, Νοέμβριο να μείνει εκεί Δεκέμβριο. Θλίψη.
0: Καλά, όπου και αν πα σε κάποιου μήνε είναι θλίψη.
1: Θλίψη.
0: Ναι, δεν είναι όλα για όλου και όλο το διάστημα.
1: Χθες πήγα.
0: Κάποιου μήνε θα τρως φλόκο. Γι' αυτό λέει κάποιο 6 μήνε είναι Αυστρία, 6 μήνε είναι Ελλάδα.
1: Πήγα στη Θέρμη εχθέ να φάω.
0: Ναι.
1: Πέρασα εκεί από τα γήπεδα πάνω να πάω αυτό. Και έχουν χτίσει κάτι θλίψη. Να τσακωθείς δηλαδή με τη γυναίκα σου, να σου τύχει καμιά αρρώστια και να βγεις έξω να περπατήσεις. Μιλάμε για θλίψη θέλει.
0: Απέναντι την Πάτρα πρέπει να είναι, αν καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω που είναι.
0: Αν καταλαβαίνω.
1: Πάνε και αγοράζουν τόσα εκατομμύρια στη Θέρμη για να πάει σε μια θλίψη. Γείτονα να μην έχει. Αν μιλάμε μετά, φοβερό πράγμα.
0: Πού ήταν αυτά, φίλε. Πού ήταν αυτά.
1: Όχι, όχι, ξέρει τι είναι. Είναι ο πλουτισμό.
0: Οκ, εντάξει. Εγώ δεν φεύγω από την Τουμπάρα με τίποτα.
1: Ούτε με σφαίρες.
0: Με τίποτα δεν φεύγω.
1: Ούτε με σφαίρες.
0: Το έχω εξηγήσει την Τζέννη. Λέω κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, είμαστε πάρα πολύ large. Δεν φεύγω εγώ από εδώ, να ξέρει. Άμα θε, εγώ δεν φεύγω από εδώ.
1: Πού να πάει.
0: Το έχω ξεκαθαρίσει. Δεν μπορεί να θέλει κάπου μονοκατοικοί γυναίκε, θα θέλουν αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλουν μονοκατοικοί. Να φωνάζουν μετά επιρέτριε, καμαριέρε, να κάνουμε κι εμεί το μάτι μα να παίζει.
1: Άμα
0: δεν έχει. Βάλουμε μπελά στο κεφάλι, δεν τα ξέρω.
1: Δεν έχει γειτονιά εκεί πέρα, φασαρία, κακό, λαϊκέ, κόλπα.
0: Βέβαια.
1: Μείνω στη Θέρμη.
0: Όχι, ρε.
1: Να δώσω 500.000
0: Νίκο, ακούσει ραδιόφωνο.
1: Ξέρει. Αυτά εδώ το γυναικό είναι. Για την,
0: ξέρω.
1: Την κοινωνικότητα, τη φελάδα που έχουν να πούμε.
0: Έχουν φελάδα να πούμε. Είναι πολύ αυτάρκη.
1: Φελάδα. Εγώ είμαι.
0: Μπορώ να ζήσω με το τίποτα. Με το τίποτα κυριολεκτικά, ρε παιδί.
1: Στο πάτωμα εγώ. Αρκεί να έχω στέγη.
0: Ναι, αρκεί να έχω μια στέγη.
1: Μην με βγάλει κανένα έξω.
0: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Αλλά οι γυναίκε θέλουν το κάτι παραπάνω. Καλημέρα, Νίκον. Ακούσιν ραδιόφωνο. Χαιρετίσματα στο Αμβούργο Στο φιλαράκι μας στο Σκεντερμπέου.
1: Άντε τεμπελχανά.
0: Τεμπελχανας, έτσι.
1: Άντε τεμπελχανά.
0: Τεμπελχανας, τεμπελχανας. Τον Άφλιο πάντως έχω μάθει.
1: Ναι, πήγα
0: ότι εγώ. Είναι μια πόλη που έχει ταυτιστεί πολύ, ναι, με τα ζευγάρια swingers. Πηγαίνουν εκεί.
1: Πήγα, αλλά δεν πήρα χαμπάρι.
0: Δεν πήρε πρέφα. Να ξέρει. Ναι. Πάνε εκεί και αλλάζουν. Κάνουν τα ματσακονιέ.
1: Καλά κάνουν.
0: Ναι.
1: Φυσικά καλά κάνουν.
0: Εν τω μεταξύ, λέει, μαζί με τον συνεργάτη του, λέει, τέλος πάντων, το δεν θέλω να. Πήρε το τηλέφωνο τη μαμά σου και με έκραζε.
1: Όχι, αυτή πήρε.
0: Σοφάω,
1: δεν ήξερε ότι.
0: Σοφάω, τρελαίνομαι,
1: δεν ήξερε, δεν ήξερε ότι είχαμε εκπομπή. Ναι. Και ξέρεις, εγώ τρελαίνομαι.
0: Και φαντάζομαι οι άλλοι θα θέλανε εκεί να γίνει χαμός.
1: Ναι,
0: εγώ... καλά, εντάξει, μαζί τους εδώ, με μαζί τους.
1: Κοίτα, ναι. Εγώ.
0: Θα θέλανε εκεί την ώρα να κάνουν, να βγάλουν λαβράκι.
1: Εγώ.
0: Δεν με έχει.
1: Εγώ τρελαίνομαι. Εγώ τρελαίνομαι. Εγώ ναι. Τρελαίνομαι. Όταν με παίρνει συγγενής σε ώρα εκπομπής.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν ξέρω.
1: Καλά, δεν ξέρετε, ρε. Πάτε. Δηλαδή, δρόμο, δεν σας θέλω τη στην κηδεία μου.
0: Εν τω μεταξύ, χθες ο Γρηγόρης έκανε σποτάκι το ραπ. Το ραπ. Εάν μπορεί να το βάλει ο Καζαμπάκας, να τρελαθούμε με το στίχημα που έβαλε για τη Φόρες με την Τζέλση. Δεν ξέρω τι παίχτηκε. Δεν έχει την ώρα, παιδιά,
1: έχω σιέσταγο. Πιο κρύος και από πεθαμένο σε ψυγείο, κόκκινο.
0: Καλημέρα έκανε, στο Κόσοβο!
1: Έκανε 15 λεπτά, 18, με είπαν 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Ένα σποτάκι, γιατί έχασα εγώ ένα στίχημα. Mm. Ο άνθρωπος.
0: Εδώ λένε όμως γέλασαν όμως.
1: Ναι, καλά έκανα. Ναι, ναι. Είναι εθισμένος με το στίχημα.
0: Γουστάρι, είναι.
1: Όχι. Okay. Εάν δεν μπει σε μια εκπομπή, δεν μπορεί να κάνει χίλιες εκπομπές να κάνει το χρόνο.
0: Αλλά το στίχημα είναι στίχημα.
1: Και στις χίλιες εκπομπές θα μιλήσει για το στίχημα.
0: Εγώ τον είπα, αφού τα βλέπεις, τα κάνεις. Πες μου να τα περάσουμε και στη στήλη σου να έχουμε το να δεις καθημερινά.
1: Άμα δεν πληρώσεις σωστά, θα πει ο Κόκκινος, δεν έχει τίποτα.
0: Έτσι θα πει.
1: Έτσι θα πει και δίκαι.
0: Πες ότι το άσο και γκολ είναι αναγκαστικά και over. Τον ακούω σε όλα τα βίντεο, του λέει το ίδιο. Ναι, άσο και γκολ είναι το ίδιο. Και εγώ έπρεπε να σου το πω εκεί, είναι δικό μου λάθος. Άσο και γκολ τι σημαίνει? Ότι το μάτς είναι 2-1 τουλάχιστον.
1: Ναι, ωραία, και λοιπόν.
0: Δεν είναι, δηλαδή άσο, γκολ και over που λες.
1: Δεν πάρω το παίξω, δηλαδή.
0: Όχι, όχι, θέλω να σου πω ότι άσο και γκολ είναι αναγκαστικά άσο και over κιόλας.
1: Το ξέρω, ναι. Άλλο λίγο. Μπορώ να το παίξω άσο, γκολ και over σε ένα αυτό, ή θα μου πει ότι επειδή είναι γκολ.
0: Δεν υπάρχει λόγο. Αυτό ναι. Σου λέω ότι δεν υπάρχει λόγο άσο, γκολ και over.
1: Το over, ένα. Παιδί μου, δεν παίζεται.
0: Ναι, κοίταξε, αν το παίξει άσο και over, είναι άλλο με το άσο και γκολ. Το άσο και over είναι και 3-0.
1: Ναι,
0: είναι και
1: 4-0.
0: Εφόσον όμως το
1: παίζεται. Παίζεται όμως άσο, γκολ και over. Παίζεται.
0: Παίζεται, ναι.
1: Γιατί τον πειράζει τον άλλον.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Άσο και γκολ είναι το ίδιο.
1: Ναι, άμα βάλω και όβερ, δεν παίρνω παραπάνω.
0: Όχι, αυτό σου λέμε. Α, όχι. Όχι, γιατί 2-1 είναι το μάτς. Είναι το γκολ. Άρα ξεκινάμε το γκολ 1-1. Εφόσον το βλέπεις και άσο, είναι σίγουρα 2-1.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό, αυτό, ναι, ναι.
1: Α, είσαι και εσύ προληπτικό.
0: Α, κάτω, κάτω, τι θέλει τώρα, εδώ κάτσε κάτω.
1: Πότε δεν ήμουν. Εσύ τι είσαι προληπτικό.
0: Σε τι δεν είμαι.
1: Πες μου κάτι που είσαι προληπτικό.
0: Να, εδώ συμφωνούμε με τον Γρηγόρη. Είμαστε προληπτικοί και οι δύο. Ναι, ναι, για δε.
2: Θα σου αποδείξω τώρα.
1: Να μου το αποδείξεις. Όχι, με το στοίχημα θα με πει.
2: Ναι, φυσικά. Κάτι απλό για τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, πες, ναι.
2: Τσέλσι είναι ο Νότιγχαμ Φόρεστ. Πες μου, ποιος θα κερδίσει.
1: Τι μπάτσι είναι αυτό.
2: Πρωταθλήματος.
1: Τσέλσι, Νότιγχαμ Φόρεστ. Ή Τσέλσι θα κερδίσει.
3: And a one-year yes! A one-year header. Forest with the perfect start.
0: Just
1: over 90 seconds in, and
2: Forest are ahead. Κάτσε να πάρω το πράγμα στο διάλειμμα, βάλει ένα δεκάρικο.
1: Α, έτσι παίζεις.
0: Αλλά η απόδοση ήταν
1: και μετά σε ψάχνω πράκτορα.
0: Όχι. Ναι.
1: Και μετά σε ψάχνω πράκτορα. Α, τέτοιος είσαι. Μάλιστα. Γι' αυτό τα κλείσατε στην τούμπα, τα προπονητήθηκα.
3: Yes! He sent it down the middle. Sanchez dives out of the way. Igor Jesus scores. His sixth Premier League goal. His 16th overall. And Forrest second of the afternoon. Inside the opening 15 minutes at Stamford Bridge.
1: Μάλιστα, έγινε Μπαρσελόνα η Νότιγχαμ Φόρεστ.
2: Όχι, εγώ θα σου αποδείξω ότι είσαι κατσίκι.
1: Μάλιστα.
3: Yes! Tyler Wanyi and it's
2: 3-0. Δεν είσαι.
1: Για να το λες εσύ.
0: Μάλιστα, αυτό ήτανε.
1: Yes.
0: Το σποτάκι.
1: Όταν ο Κόκκινος,
0: ναι,
1: κάθεται με τη μάνα μου,
0: ναι,
1: και κουτσομπολεύουν
0: και κράζουν εμένα.
1: Όχι, όχι.
0: Α, ναι.
1: Αν τα πάω καλά εγώ με την Τζέννη, όχι.
0: Ναι, αυτό δεν είναι. Δεν σου πέφτει λόγος.
1: Και η φουκαριάρα η μάνα μου ψάχνει να βρει την αλήθεια από το Κόκκινο. Η καημένη. Πάρε ρε ένα τηλέφωνο, σου πω. Χρειάζεται να μου. Και να ασχολείται ο Κόκκινος και να κάνει τον detective. Κατάλαβες. Πώς να σε κάνει σποτάκι.
0: Εντάξει. Έγινε το σποτάκι πάντως.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν κακό.
1: Όχι, καλό ήταν.
0: Καλό ήταν.
1: Καλό ήταν.
0: Καλό ήταν. Ναι, δεν ήταν κακό. Ήταν καλό. Έχει μέσα. Τώρα ξέρεις με ποιοι τα έχουν βάλει μαζί σου.
1: Ποιοι?
0: Οι αεξίδες.
1: Οι αεξίδες γιατί.
0: Πώς γυρνάει η τούμπα. Οι αεξίδες.
1: Οι αεξίδες γιατί.
0: Γιατί δηλώνεις ότι παρότι είναι έτσι, διαφορά το πρωτάθλημα θα το πάρει η ΑΕΚ, που είναι στο συν 6.
1: Ναι.
0: Και τώρα πάμε σιγά σιγά. Αυτό ήθελα
1: από
0: να
1: το,
0: πω.
1: Από το φόβο τους.
0: Δηλαδή η διαφορά από τους 5 πήγε στους 6 κι όμως.
1: Ναι.
0: Κάτι είδανε, κάτι είδανε.
1: Κάτι ξέρουνε.
0: Κάτι είδανε.
1: Κάτι είδανε στην ομάδα τους.
0: Δεν είναι έτσι, δεν είναι χαζί.
1: Έτσι.
0: Από τους 5 πήγε στους 6 κανονικά, θα πρέπει να πανηγυρίζουν.
1: Πανηγύριζε ο Ηλιόπουλος. Δεν ήξερε όμως.
0: Ο Ηλιόπουλος, ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι η πλειοψηφία κάτι είδε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που ναι. δεν του άρεσε καθόλου.
1: Φυσικά δεν πρέπει να του άρεσε καθόλου. Είδα πήγαινε ένα Μάριν.
0: Ναι. Είδανε κάποιοι παίχτε να έχουν φτάσει στα κόκκινα.
1: Ο Ρότα δεν μπορεί να περπατήσει από τα σπριν.
0: Το ξαναλέω. Ναι. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη όλη τη χρονιά.
1: Έτσι.
0: Έβγαλε όλη τη σεζόν με Μουκουντή Ρέλβας. Όλη τη σεζόν με Ρέλβας. Με Πινέδα Μάριν.
1: Τώρα...
0: Όλη τη σεζόν με τον Ρότα να μην βγαίνει ποτέ.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει, ναι. ΑΕΚ.
0: Τι σε θυμίζει.
1: Τη μαύρη που σκόνταψε και βγήκε η Βουλάρα πρώτη.
0: Μη με λες τέτοια τώρα και αρχίζω το 69-1. Βάλε σαν να
1: μην πάλι τα ίδια.
0: Μη μου βγάζει το μυαλό το 69-1. Έκανα ένα υπολογισμό χθες και με βρίζουν οι αξίες. Λέω ρε παιδιά, γιατί είναι απίθανο να έρθουν 2 χινάρια την άλλη εβδομάδα.
1: Όχι. Και μετά την πάρει στην Τούμπα εδώ και να
0: χάσει. Είναι απίθανο να κερδίσουμε, να κερδίσω πάω την άξιση Τούμπα, δηλαδή τόσο απίθανο.
1: Δύσκολο είναι, αλλά όχι απίθανο.
0: Ναι, οκ. Okay. Yeah. Και τελευταία αγωνιστική, εάν είναι στο ένα παιχνίδι να κρυθεί, θα τρέμουν κάποια ποδαράκια.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρει ποιο έχει την ψυχοσύνδεση να αντέξει.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε αυτό. Mm. Αλλά από χθες προχθές διαπιστώνω συμπεριλαίω.
1: Βρωμάει μεθάνιο, ναι. Λέω, ρε.
0: Να αποδείξουν ότι δεν φοβούμαστε. Δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Έτσι. Φοβάσει έτσι. Όχι. Συν 6 και τελείωσε.
1: Του πάει που έλεγε η γιαγιά μου μπες μπουτσούκ.
0: Μπες μπουτσούκ του πάει.
1: Ξέρει τι σημαίνει το μπες μπουτσούκ. Μπέστε μέσα στα αυτά. Έχουμε λέξεις καινούργιες.
0: Μπες μπουτσούκ. Πού να μπούμε να κάνουμε translate το μπες
1: μπουτσούκ. Του πάει μπες μπουτσούκ.
0: Ναι, μπες μπουτσούκ τι να πατήσω. Τι γλώσσα. Μετάφραση. Αγγλικά.
1: Τουρκικά είναι.
0: Μπες μπουτσούκ.
1: Μπες μπουτσούκ.
0: Για να δούμε. Μπες μπουτσούκ. Μετάφραση. Μετάφραση.
1: Του πήγε, λέει, μπες μπουτσούκ.
0: Του πήγε μετάφραση. Μπες μπουτσούκ. Μια μούτζα μου βγάλε. Δεν μου βγάλε. Μπες μπουτσούκ.
1: Που να ξέρουν.
0: Που να ξέρουνε, ρε. Που να έτσι έλεγε η γιαγιά Ζαμπέτα.
1: Ναι.
0: Μπες μπουτσούκ.
1: Ναι.
0: Τούρκικα είναι αυτά, έτσι. Μπουτσούκ, κάτσε να το γράψα τουρκικά κιόλα. Μήπω. Μπουτσούκ.
1: Ήρθε ο Ολυμπιακός μέσα στην ΠΑΟΚ, λέει η γιαγιά μου.
0: Ναι.
1: Και του πήγε μπες μπουτσούκ.
0: Μπουτσούκ.
1: Ο παδί του ΠΑΟΚ από
0: Μπες μπουτσούκ. Μπες μπουτσούκ. Τούρκικα, ελληνικά. 5,5. Τι γράφει εδώ τώρα. Μετάφραση θέλω. Από τουρκικά.
1: Ξέρει κάτι τουρκικά, ρε. Πάει στο αϊ αϊ, ρε.
0: Αϊ αϊ.
1: Μπες στο αϊ αϊ.
0: Αϊ αϊ αϊ.
1: Εγώ 10 μέρες είμαι όλη τη μέρα στο αϊ αϊ.
0: Δεν κάνεις και τίποτα άλλο εσύ.
1: Στο αϊ. Έχω εθιστεί μια ώρα. Την μέρα αϊ. Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς είδες και τον Τζακωμό κάτω. Γιατί υπάρχει ένταση συμπεριέως από
1: το Λάζαρο.
0: Ναι, με τον Λάζαρο.
1: Έπρεπε να μαλώσει αυτός ο μπουσάτος με μένα.
0: Γιατί.
1: Να του ρίχνει ένα πινελίκι. Δεν είναι χοντρό ο Γιώβης, δεν σα χλαμάρα να πούμε.
0: Χοντρό δεν το λες.
1: Δεν είναι φαρδίμεσο.
0: Βασικά δεν υπήρχε
1: τόσο
0: μεγάλο λόγο για να μαλώσουν για αυτό το θέμα. Okay, εγώ υποθέτω
1: και άλλος ο Μουσάτ...
0: δεν ξέρουμε ναι. ότι μάλλον έχουν προηγούμενα. Από την προηγούμενη θητεία του Λάζαρου στο Σινάι.
1: Ναι, μπορεί, αυτό φάνηκε, ναι.
0: Ο δημοσιογράφος είναι χρόνια.
1: Εγώ και δημοσιογράφος. Ο Παδοσκάφρος είναι. Τι δημοσιογράφος. Τι δημοσιογράφος.
0: Πολλά χρόνια σου.
1: Άφια πέτα ρε Πορτασάκη. Ο Παδός είναι.
0: Κάτσε, όλοι δημοσιογράφοι τότε είναι ο Παδός.
1: Έτσι μιλάει, άμα είναι δημοσιογράφος. Ο Παδός είναι τώρα, δημοσιογράφος είναι.
0: Τους πήγε...
1: Άμα το πεις δημοσιογράφο, μπορεί να σε πλακώσει τον πινελίκι.
0: Εσύ ο άνθρωπος κάνει ρεπορτάζ 25 χρόνια, όπως κάνουμε εμείς εδώ.
1: Βρε, οπαδί είστε.
0: Εντάξει, είμαστε οπαδί, ναι, αλλά δεν είναι μόνος.
1: Άμα δεν δημοσιογράφο,
0: όλοι οι δημοσιογράφοι. Ρε Σιντίνο, δεν βλέπεις τι γίνεται. Όλοι οι δημοσιογράφοι.
1: Ο Μήνος τι είναι ο Μήνος.
0: Ο Παδός.
1: Τι σχέση έχει με τη δημοσιογραφία.
0: Ναι, δημοσιογράφο ο Παδός. Όλοι. Παίζουμε ένα που δεν είναι.
1: Ποιο?
0: Ένα που δεν είναι.
1: Αυτό λέμε.
0: Όλοι.
1: Αφού
0: βλέπει, έχουν στηθεί εκπομπές, παίρνει ένα δημοσιογράφος από κάτω, βάζει στάφα.
1: Δεν είναι χοντρός.
0: Είναι ΠΑΟΚ, είναι Ολυμπιακός.
1: Δεν είναι χοντρός.
0: Και μιλάει για την ομάδα.
1: Δεν είναι χοντρός ο Γιώβης. Τι είναι, αδύνατος είναι. Δεν έχει περιττά
0: κιλά.
1: Δεν έχει μάγουλα. Τι είπε δηλαδή ο Χριστό. Στον λόγο δεν έχει σταματήσει την μπάλα και είναι στεγνός.
0: Εδώ τώρα τον μπες μου ζούξε στη σημαίνει μου λένε μισό πέντε.
1: Που να ξέρετε.
0: Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ 5,5. Του πήγε 5,5 λέει τον Μπες Μπουτσούκ.
1: Μπες Μπουτσούκ σημαίνει φόβο. Του έπιασε ευκόψιμο από το
0: πώς
1: φόβο.
0: Πώς το γράφει τον Μπες Μπουτσούκ. Είναι πώς το γράφουμε, παιδιά. Αλλά πήγαν, έκαναν τρασλέι τα παιδιά και λέει του πήγε 5,5.
1: Δεν ξέρετε.
0: Μήπως καμιά έκφραση εποχή.
1: Καμιά τουρκική
0: πώς αυτή. Λέμε εμεί 6-7. Μήπω εκεί τότε
1: κανένας,
0: ήταν 5,5.
1: Κανένα πόντιο, αγριοπόντιο που ξέρει και τουρκικά. Και ποντιακά μαζί να μα τα εξηγήσει.
0: Ναι, εμένα είναι ποντιακά και δεν είναι τουρκικά και ψάχνουμε μη τζάμπα τόση ώρα. Εκτός αν είναι κάτι αυτό το 5,5, αν είναι το παλιό 6-7.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ποιοι που είναι τώρα 55, 50, 60, 45. Ναι. Είχαν γιαγιάδες που τους έλεγε θα σε πάει μπες μπουτσούκ. Εγώ το έχω ακούσει πολλές.
0: Πώς το σενάριο να κερδίσει ο Παναθηναϊκός μέσα στην ΑΕΚ, το έχει σκεφτεί?
1: Ποιος?
0: Το σενάριο.
1: Ο Παναθηναϊκός
0: μέσα στην ΑΕΚ, το έχει σκεφτεί? Δεν ξέρω αν μπορεί να κερδίσει μέσα.
1: Όχι, εσύ είναι. Εσύ μπορεί να φας τρία μέσα στο Καραϊσκάκι. Τι πάνε
0: πολύ πιθανό.
1: Ή να βάλεις τρία. Σενάρια πολλά.
0: Άρα δεν υπάρχει. Αυτό είναι μικρασιάτικο. Οι παππούδες μας τα λέγανε, ρε. Πέσονα.
1: Ποιος το λέει
0: αυτό? Το μπες μπουτσούκ.
1: Ρε, μπες μπουτσούκ δεν λέγανε. Τι σημαίνει?
0: 6-7 της εποχής ήταν. Άστο. Άμα είναι 5,5 κάτι τέτοιο θα
1: λέγανε. Άστα, ρε, δεν ξέρετε.
0: Ναι.
1: Καμιά γιαγιά που είχατε, ρε, που σας έλεγε τέτοια ιστορία.
0: 2-0 στο 30 θα είναι το ΑΕΚ Πανέκο. Σιγά, χαλάρωσε.
1: Ωραία, πάτα. Τη λέξη χαφίφη τι σημαίνει?
0: Άντε πάλι χαφίφη.
1: Χαφίφη, γράψει. Γράψει. Λέξη χαφίφη τι σημαίνει?
0: Τι είναι ο χαφίφη?
1: Χαφίφη.
0: Τίποτα δεν θα είναι ο χαφίφη.
1: Ωραία, πάτε. Χαφίφη.
0: Όρο χαφίφη προέρχεται από τη λέξη χαφίφ που σημαίνει ελαφρύ. Ωραίο το χαφίφισε.
1: Χαφίφης.
0: Ρε χαφίφη.
1: Έχω εγώ. Σελέμης γράψε.
0: Ελαφρόμυαλος.
1: Σελέμης.
0: Σελέμη το λέγαμε. Βρε σελέμη. Το λέγαμε εμείς.
1: Τι σημαίνει η λέξη σελέμης? Σελέμης.
0: Μπαμπινιώτη ακούς.
1: Τι να κάνει Μπαμπινιώτη.
0: Σελέμης. Σελεμιάζω, σελεμίζω. Ο όρος σελέμης είναι μια λαϊκή παλαιότερα που χαρακτηρίζει τον τεμπέλη. Τον ακαμάτι. Ρε σελέμη.
1: Σελέμη.
0: Ρε χαφίφη.
1: Καλημέρα Γρηγόρη μας.
0: Άρα σελέμη και χαφίφη τα βγάλε. Ορίστε. Ναι. Λοιπόν, πέσω εννοώ, μιλάω πεντακάθαρα τουρκικά. Μπορεί να έχει άλλη έννοια, άλλη έκφραση. Είναι αυτό 5.5.
1: Κείμενος
0: ο Πόντιος και Αργιανός. Γελάει εδώ το φιλαράκι μας. Σου λέω, μάλλον είναι το σύγχρονο της εποχής.
1: Το λέγανε για φόβο. Το πήγε μπες μπουτσούκ.
0: Κοινώς τα έκανε πάνω του.
1: Τα έκανε πάνω του. Ναι,
0: μάλλον,
1: ναι. Αυτό είναι η μετάφραση.
0: Ναι.
1: Η γιαγιά μου η Ζαμπέτα είχε δει ένα Τούρκο.
0: Ας βγει ο Λάζαρος να πει και τον έδρε.
1: Είχε μαλώσει με ένα Τούρκο.
0: 1,5 μέτρο η γιαγιά Ζαμπέτα.
1: Ναι, ο άνθρωπος ήσυχος.
0: Ήσυχος, τον έκανε 3-2.
1: Ταβέρνα ο Δίας. Εκεί δίπλα σε εμάς είχε ταβέρνα ο Δίας. Και δούλευε ο Φουκαράς.
0: Ξέρεις τι πιστεύω, είναι αυτό που σε κάνει. Αυτό είναι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Πώς λέγαμε εμείς, σε κάνει 3-2. 3,5, μπορεί να αυτό το 5,5
1: ναι.
0: Να σημαίνει ότι έκανε μπες μπουτζούκ.
1: Άρπισε τον ανθρωπάκο να πούμε.
0: Ναι.
1: Ήσυχος άνθρωπος. Οι Τούρκοι είναι ήσυχοι άνθρωποι, ρε, οι πολίτες.
0: Οι Τούρκοι είναι όπως είμαστε εμείς.
1: Καλοί άνθρωποι.
0: Όπως είμαστε εμείς.
1: Κυριολεκτικά
0: όπως είμαστε εμείς. Είναι λίγο πιο πονηροί, αλλά είναι όπως εμείς ακριβώς. Ο λαός, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Καλοί άνθρωποι.
0: Όποιος πάει στην Τουρκία. Απλά θέλουν οπωσδήποτε να σε διπλαρώσουν να κερδίσουν κάτι κατευθείαν. Η πρώτη του σκέψη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Η πρώτη σκέψη είναι να σε διπλαρώσουν, να σε φάνε κατευθείαν.
1: Να σε φάνε κατευθείαν. Ναι.
0: Αλλά είναι όπως εμείς. Τέτοιο στήλο.
1: Λοιπόν, ασχημάντρε, ε.
0: Καλά, δεν είναι το δυνατό τους. Εντάξει. Αλλά είναι κάποιοι Τουρκαλάδες που είναι παιδαράδες, όπως και εδώ.
1: Άντε, βρες παιδαρά Τουρκαλά.
0: Λοιπόν, 2-0 στο 20 λεπτό θα είναι, λέει η ΑΕΚ. Να το άλλο έξι. Με τον Παναθηναϊκό.
1: Αθά.
0: Παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ είδα κάποιους παίχτες να είναι κουρασμένοι μετά το 70 προχθές. Αν δεν είναι 2-0.
1: Σε πω και άλλες λέξεις τουρκικές.
0: Τις έχεις, έτσι.
1: Ε.
0: Ο Αναούρτογλου λέει, είναι ο δημοσιογράφος. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Αν δεν έχει ιδέα, να μην λες. Και εγώ έτσι γνωρίζω ότι είναι σοβαρότατος ο ρεπόρτερ.
1: Τι να λέει.
0: Δεν τον είχα τον άνθρωπο, τώρα και εγώ είδα.
1: Τον πρόσβαλε τον.
0: Ποιον?
1: Τον παίχτη.
0: Εγώ πιστεύω τώρα αυτή είναι κρίση δικιά μας. Ότι κάτι έπαιζε και από προηγούμενα χρόνια μεταξύ τους. Κάτι όταν
1: είχε. Υπεχόντα και τι έγινε με τον Υπεχόντα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ο Χρυσοδουλόπουλος δεν λέει μόνο για την ΑΕΚ, το ίδιο έκανε και για τον Μουκουντή. Καλά, και τι πονοείτε, παιδιά, ότι ο Χρυσοδουλόπουλος, δηλαδή τι. Γιατί δεν λέει για τον Ροντινέ, α πούμε, και για άλλους παίχτες, λέει. Μάλιστα. Ρωτήσουμε. Νικόλα, καλημέρα. Επειδή αυτό που είπε ο Ραπ το λέει η γιαγιά μου, έχει την έννοια αυτό που λέμε εμείς. Του πήγε 3-1. Μπράβο.
1: Α.
0: Το βρήκαμε.
1: Α, ναι, είναι. Ναι.
0: Μπες μπουζούκ, του πήγε 3-1.
1: Ναι.
0: Ήρθε εδώ και τα κακάρωσε. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, του πήγε 3-1 που λέμε. Ναι. Okay, το λύσαμε, παιδιά.
1: Ξεφύγαμε τον χρόνο.
0: Πάμε break. Επιστρέφουμε για τα ρεπορταζιακά. Έχουμε ευχάριστα μαντάτα στα θέματα του ΠΑΟΚ, τα αγωνιστικά πλέον. Πάμε.
4: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Η Arsenal εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη, επικρατώντας τη Ατλέτικο Μαδρίτη με 1-0 στο Emirates, χάρη σε γκολ του Σάκα στο 45. Η ομάδα του Λονδίνου περιμένει πλέον το αποτέλεσμα της απόψινής ρεβάνσης στις 10 ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain για να μάθει τον αντίπαλό της στην αναμέτρηση της 30 Μαΐου. Στην εγχώρια δράση, ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τον ντέρμπι των play-off κόντρα στον Ολυμπιακό την προσεχή Κυριακή στις 7.30, με τους Γιακουμάκη και Χατσίδη να ανεβάζουν στροφές στις προπονήσεις. Στον αντίπατο, ο Άρης μετρά μια σημαντική απώλεια, καθώς ο τερματοφύλακας ο Κράτης Διούδης υπέστη κάταγμα στο μετακάρπιο και τίθεται εκτός μάχης για το υπόλοιπο της σεζόν. Στο μπασκετικό προσκήνιο, η αυλαία των προημιτελικών της Basket League ανοίγει απόψε στις 7 με την αναμέτρηση Περιστέρη ΠΑΟΚ, ενώ ο Άρης αναμένει τη δική του σειρά κόντρα στην ΑΕΚ. Παράλληλα, στον Ηρακλή οριστικοποιήθηκε η παραμονή του Ζόρα Λούκιτς στο μπάγκο της ΚΑΕ μέχρι το 2027, την ώρα που ο ερασιτέχνης καταγγέλει επιθέσεις σε εγκαταστάσεις του συλλόγου. Το ενδιαφέρον κορυφώνονται στην Γυρολίγκο που μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια στο ΑΚΑ, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει και αυτό το εισιτήριο για την τελική φάση. Την ίδια ώρα η Ζάλγκηρης υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης της ημέρας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
0: Με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη κίνηση διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης. Στην περιφερειακή οδό καταγράφεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς τα έργα του flyover προκαλούν έντονο μποτιλιάρισμα, ενώ προσοχή χρειάζεται στον κόβο Πηλέας λόγω των νέων ρυθμίσεων στην αερογέφυρα της οδού John Kennedy. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της πόλης, ειδικά στη Τζιμισκή, την Εγνατία και τη Λαγκαδά, όπου οι οδηγοί χρειάζεται να είναι οπλισμένοι με υπομονή. Σας προτείνουμε να επιλέξετε εναλλακτικές διαδρομές από την παραλιακή ή την εσωτερική περιφερειακή για πιο ομαλή μετακίνηση. Καλή σας συνέχεια και καλούς δρόμους.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
4: Μυρίζει λουχουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
4: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου και αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
6: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικερ. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά!
14: Coupons! Coupons!
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
17: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίντος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own
13: με 19.990 ευρώ.
19: Kia Velmar στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ellas Group.
20: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
21: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
24: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για σας. Γιατί για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες ως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, φίλες και φίλοι. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα, φίλες και φίλοι, στο nova.gr. Στα 49 μετά τις 9, καλημεράρες όλο το ακροατήριο. Rap and cool στα αυτάκια σας. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11 και να πάμε λίγο στα πιο έτσι αγωνιστικά. Γιατί μπαίνουμε στην πιο καυτή εβδομάδα.
1: Καυτή?
0: Καυτή γιατί κρίνονται όλα.
1: Τι καυτή? Α, δηλαδή για το Σαββατοκύριακο λες?
0: Όχι μόνο για το Σαββατοκύριακο. Την άλλη εβδομάδα πάλι έχουμε βόλυμη, θα έχουμε τέτοια μέρα.
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: Τι ώρα?
0: Κυριακή. 7.30 τέλος. Ίδια ώρα όλα τα μάτσα.
1: Ναι.
0: Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και τέλος.
1: Ναι.
0: Σεμνή τελετή, λαμβάνει τέλος.
1: Ναι.
0: Κρίνεται το.
1: Και μετά τι κάνουμε εδώ?
0: Μετά λίγες μέρες έχουμε αγρανάπαυση.
1: Πάει
0: η
1: χρωματικότητα.
0: Και ξεκινά το Μουντιάλ. Όχι, δεν πάει με χρωματικότητα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε εδώ μεταγραφές, ανακοινώσεις, αλλαγές σε σχήματα.
1: Έλα,
0: θα έχει πολύ πράγμα, ρε.
1: Θα έχει.
0: Πολύ παραπάνω. Μας ξεκινάνε αρχές Ιούνιου και τα μουντιαλικά μας. Μέχρι να τελειώσει ο Μουντιάλ ξεκινούν τα προκριματικά. Θα έχουμε, μην αγχώνεις.
1: Θα έχουμε καλό καλοκαίρι.
0: Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα θα έχουμε.
1: Φοβάμαι το κενό.
0: Φέτος δεν θα έχει καθόλου κενό.
1: Ναι.
0: Φέτος, αν και να ξέρεις, εγώ το από πέρσι το κατάλαβα με τα TikTok και με αυτά όλα τέλος πάντων. Ναι, ναι, σωστά, ξέχασα, ναι.
1: Όχι.
0: Ότι το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο για τις μεταγραφές. Ο κόσμος θέλει να ακούει ονόματα, ονοματολογίες, μετά έτσι.
1: Λες.
0: Δεν λέω, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Δεν λέω, έτσι.
1: Αν η ομάδα του. Είναι να πούμε φραγκάτι.
0: Όλες οι ομάδες. Ναι. Γιατί και μη φραγκάτες παίρνουν, ρε παιδί μου.
1: Έλα μου, πια. Δηλαδή τώρα θέλεις να μου πεις ότι.
0: Να σε πω ότι θες.
1: Ο Ηρακλειδέας και ο Αργιανός θα είναι.
0: Ο Ηρακλειδέας.
1: Ναι, θα είναι ο Ηρακλειδέας.
0: Ο Ηρακλειδέας, αν θα είναι.
1: Θα περιμένει δηλαδή.
0: Στον Ηρακλή, α πούμε, εκτό από τα μεταγραφικά, τα ναι. προπονητικά, όπου ναι. δεν έκανε σου ματσάρι για να είναι το μπαμ του
1: καθενό. Πώ θα κάνει σου ματσάρι, δεν το ξέρει ότι. Μόλι δει τα λούκια τα.
0: Δικαιώθηκε.
1: Τι να δει, σοβαρό άνθρωπο ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Το διπλό του ΠΑΟΚ.
1: Πόσο λέει? Ένα.
0: 5-10. Λάθος. Ναι. Λάθος. Τι να σου πω τώρα, ψέματα. Λάθος είναι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα το μπανίζω εδώ πέρα. Είναι λάθος το 5-10. Όπως και το 7 του Παναθηναϊκού. Αυτές είναι οι διαφορές ανάμεσα δύο ομάδες. Τις είδαμε προχθές.
1: Καλά.
0: Δηλαδή, όταν δίνει ένα 50 στον Άσο,
1: ναι.
0: σημαίνει ότι είναι 3-0 το μάτς. Κανονικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν αγοράζω εγώ ένα 50, σημαίνει ότι το μάτς.
1: Πόσο θα το έδινες εσύ δηλαδή?
0: Το ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ένα 80-90.
1: Ένα 80-90. Το κίνητρο δεν μετράει. Για τον Μπουκ. Το κίνητρο.
0: Σαφώς μετράει το κίνητρο. Αφού μετράει το κίνητρο, γιατί μου δίνει τον Ολυμπιακό 70 και 5-10 τον ΠΑΟΚ? Δεν έχει κίνητρο ο ΠΑΟΚ. Το ίδιο ακριβώς κίνητρο έχει. Ακριβώς το ίδιο κίνητρο.
1: Μάλλον είδε το πρώτο ημίχρονο Μπουκ.
0: Ναι.
1: Στην Τούμπα και λέει μήπως. Ναι, εντάξει.
0: Λέει μήπως εδώ τώρα δεν είναι, έχει τις στιγμές μαζί.
1: Δεν υπολογίζει τον ΠΑΟΚ τόσο πολύ.
0: Δεν υπολογίζει. Φέτος ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει από τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Πέσα 4 μάτς, 3 νίκες έχει και μια ισοπαλία.
1: Δεν κάνει λάθος ο Μπουκ.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός και Άκη και να μην
1: όχι,
0: κάνει.
1: Ρε, ας τα αποτελέσματα. Από πριν λέω.
0: Έχει κάνει ξεκάθαρα λάθος φέτος.
1: Κάνει λάθος.
0: Όλη τη χρονιά έχει κάνει λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Που σε ένα πρωτάθλημα δεν έβλεπε δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός φέτος δεν είναι ανώτερος των άλλων όπως ήταν πέρσι. Και που τον είχε ένα 60-70 όλο τον χρόνο.
1: Το πλοίο του Δωράκη είναι αυτό.
0: Όχι, δεν είναι το πλοίο του Δωράκη.
1: Καραντίνα στο Κρουαζιερόπλιο.
0: Άλλο. Ένα Κρουαζιερόπλιο υπάρχει.
1: Και πότε κινδυνεύω από τον Χανταϊό. Τι είναι αυτό? Άλλο είναι αυτό.
0: Άλλο.
1: Χανταϊό.
0: Είναι. Έχει γίνει θέμα.
1: Τι
0: τώρα.
1: Είναι ο Χανταϊό?
0: Αυτό ο ιό Χαντακώνει, αφού το λέει Χαντά.
1: Καραντίνα στο πλοίο.
0: Είναι σε ένα ολόκληρο κρουαζιερόπουλο.
1: Ναι.
0: Είναι σε καραντίνα, αυτό συγκεκριμένο.
1: Μόνο αυτό, ναι.
0: Ναι, αυτό. Έχουν φύγει από τη ζωή 3-4 ήδη.
1: Με στο πλοίο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τώρα φοβούνται.
1: Τι φοβούνται?
0: Μην έχουν κάποια ίωση, κάποιο ιό και.
1: Κάτσε εκεί να περιπλανούνται.
0: Να περιπλανούνται, αλλά υπάρχουν και υγιείς άνθρωποι μέσα στο καράβι. Θέλουν να βγουν, αλλά φοβούνται να τους βγάλουν τώρα στη στεριά.
1: Ναι.
0: Και γίνεται να το έχουν εκεί. Πρέπει να πάει κάποιος θαραλέος.
1: Να τους πετάξει και από το ελικόπτερο να φάνε.
0: Να πάει κάποιος θαραλέος γιατροί.
1: Σε συνδυασμό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
0: ναι,
1: Υγείας.
0: Ναι. Με τον Μπόι.
1: Ο Μπόι ποιος είναι, ο
0: τερεπέγγλος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Όχι ο τερεπέγγλος.
1: Μπόι, τον φωνάζουμε τον.
0: Ναι, ξέρω.
1: Ο Μπόι. Λοιπόν, Μπόι, ποιος είναι ο Μπόι?
0: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Μπόι λέγεται. Ναι. Τούτο το Μπόι.
0: Τούτο το Μπόι.
1: Τούτο το Μπόι.
0: Μπόι.
1: Μπόι, ρε, όχι Μπόι.
0: Μπόι, ναι. Λοιπόν, αγωνιστικά.
1: Ναι.
0: Είπαμε, μπαίνουμε στην τελευταία, στο τελευταίο καυτό. Πόσο έχουμε σήμερα, 6-7. 17 τελειώνει το πρωτάθλημα.
1: Πόπο, κρίμα.
0: Και θα πάμε σε ένα φίνις πολύ ζώρικο με, σε μια εβδομάδα, σε 8 μέρες 3 μάτς.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι τώρα εδώ η διαχείριση, η κόπωση, ίσως δηλαδή εμφανιστεί σε ναι. κάποιες ομάδες.
1: Ναι.
0: Ίσως εμφανιστεί, γιατί δεν είναι ένα μάτς αν μια εβδομάδα ή σε 15. Στα του ΠΑΟΚ είχαμε θετικά μαντάτα χθες.
1: Ποια ήταν μαντάτα τα θετικά?
0: Το Χατσίδι τον περιμένε μου του άλλου, δεν ήταν κάτι σοβαρό.
1: Σιγά τον παίχτη.
0: Γιατί σιγά τον παίχτη, ρε.
1: Έλα, ρε.
0: Γιατί σιγά δεν λίγο βοήθησε ο Χατσίδης φέτος. Μπήκε ένα 19χρονο μέσα παλικαράκι, τον βάλανε να κολυμπήσει στα βαθιά. Δεν κολύμπησε.
1: Όχι.
0: Όταν τα παστέλων άλλα έλεγε εδώ.
1: Ότι δεν κολύμπησε. Πήγε να κολυμπήσει και μετά τον βάλανε μπρατσάκι να πούμε.
0: Α, τον βάλανε μπρατσάκι. Λοιπόν,
1: παίχτη σε... άκου να δεις.
0: Ναι.
1: 19χρονο που δεν μαρκάρει, άσε με τώρα.
0: Θε μαρκάρει μεσαι.
1: Καταρχήν, στο επιθετικό κομμάτι, μπορεί η ομάδα να μην τραβήξει τα λεφτά. Δεν μπορεί να πα στη Φιλαδέλφια και να μην μαρκάρει.
0: Καλά, στη Φιλαδέλφια, εδώ τώρα
1: δεν μπορεί να πα στη Φιλαδέλφια. Είναι 19χρονών.
0: Και με όλου.
1: 19χρονών, μη μαρκάρει.
0: Στη Φιλαδέλφια ναι. είχαμε ένα Βατερλό,
1: ναι.
0: είχαμε ένα τιτανικό, ένα ναυάγιο.
1: Και
0: εγώ θα πω από το 19χρονο να σηκώσω όλη την ομάδα.
1: Όχι,
0: όχι δεν πάει.
1: Να του πει, κοίταξε να δει.
0: Όταν όλοι. Οι παιχταράδες, οι ηγέτες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
1: Δεν μπορεί
0: να ρίξω το βάρος σε ένα
1: δεν μπορεί να έρχεται ο Ζήφκοβιτς πέμπτος.
0: Όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Στην άμυνα πέμπτος να πετάει στόπερο ο τρίτος, ο μπάκο δεξής.
0: Ποιος διεσώθη και... στη Φιλαδέλφια, πες μου έναν.
1: Τι ποιος διεσώθη.
0: Και εσύ μου λες τώρα για το 19χρονο.
1: Δεν μπορεί να μην μου μαρκάρει.
0: Ο οποίος βγαίνει ο Λουτσέσκου και λέει: Παιδιά, ναι. δεν ήταν να μπει έτσι ο Χατσίδης. Ναι. Δεν ήταν έτοιμο. Το παιδί το βάλαμε να κολυμπήσει. Ξαφνικά ο πρώτος μας τραματίζεται. Τραματίζει το δεύτερος.
1: Δεν ξέρω.
0: Και για δύο μήνες παίζει βασικός ο Χατσίδης.
1: Μου πες για το Χατσίδη, σου απαντώ.
0: Anyway, ναι. εσύ γενικώς τους μικρούς τους αποπαίνεις πολύ άσχημα. Δεν μπορείς να τους βοηθήσεις έτσι. Μόνο κακό κάνεις.
1: Και τι είμαι εγώ, μάνατζερ, να τους
0: βοηθήσεις. Πρέπει να είσαι μάνατζερ.
1: Και το βοηθήσω.
0: Πρέπει να είσαι μάνατζερ.
1: Και το βοηθήσω.
0: Δεν σου πρέπει να βοηθήσεις. Να κάνεις σωστή κρίση.
1: Ναι.
0: Δεν περιμένεις από το 18χρονο να σηκώσει όλη την ομάδα που η ομάδα όλη πνίγεται.
1: Περιμένω το όταν.
0: Αν είναι σαν να μου λες μια οικογένεια,
1: ναι, ναι.
0: έτσι εσύ ο μπαμπάς
1: ναι.
0: και έχεις ένα πιτσιρίκο 5, ένα 7, ένα 8 και περιμένεις από τον 5χρονο
1: ναι.
0: να σας σώσει όλους.
1: Όχι.
0: Αυτό με λες.
1: Μην παίξει.
0: Μην παίξει.
1: Μην παίξει.
0: Αφού μπαίνει στη μάχη.
1: Μην παίξει.
0: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι
1: μην παίξει.
0: Δεν είναι έτσι. Άστο. Λοιπόν, δεν είναι έτσι.
1: Μην παίξει. Δεν μπορεί να μου βγαίνει ο Ζήνη έξω αριστερά από σέντερφορ. Να μου κάνει υπεροπλία και εσύ να περπατάς.
0: Μόνο ένα που έπαινε ο Ζήνη.
1: Παράδειγμα φέρνω.
0: Τακτικά τα ξέρεις. Καλύτερα τα ξέρεις. Τακτικά. Δεν φταίει μόνο ο ένας που είναι
1: ο
0: εκεί.
1: Ο
0: άμα
1: αυτός.
0: Σε βάλουν στη μέση δύο, σε διέλυσαν.
1: Αυτό λέω. Δεν γύρισε πίσω να γίνω δεύτερος στους δύο.
0: Σε κάθε περίπτωση, ο Χατσίδης έκανε ατομικό χθες. Το περιμένουμε. Νομίζω ότι μέχρι την Κυριακή θα είναι έτοιμος να είναι στην αποστολή. Γιατί το ξέρει πίσω. Αφού έπαιζε και αυτός με πρόβλημα έπαιζε τόσο καιρό. Απλά έπρεπε να παίζει.
1: Τι πρόβλημα.
0: Έχει πρόβλημα στο πόδι.
1: Τι πρόβλημα, τι πρόβλημα.
0: Επί τώρα συγκεκριμένα δεν το έχω να σου πω ακριβώς.
1: Πού να σου πούνε εκεί.
0: Όχι, τα χαρά το λένε. Εγώ δεν το θυμάμαι. Δικό μου είναι το φάουλ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, το ξέρεις ότι πίσω από τον Ζήφκοβιτς προχθές στην Τούμπα δεν είχα άλλη αλλαγή. Δεξιού εξτρέμ.
1: Το ξέρω, αφού ξέρω.
0: Αυτό σου λέω. Άρα ας έχω το Χατσίδι για 10 λεπτά, 15 μου χρειαστεί.
1: Να μαρκάρει.
0: Η είδηση είναι ότι ξεκίνησε πολύ πιο γρήγορα. Την επιστροφή του ο Γιακουμάκης.
1: Σιγά και τι έγινε.
0: Τι σιγά και τι έγινε.
1: Γερεμέγεφ έχω.
0: Τώρα που πεις Γερεμέγεφ θα πάμε λίγο σε κάτι στατιστικά. Έτσι, κάποιους τους χαλάει να τα αναφέρουμε, αλλά αν ήταν κανένας άλλος παίχτης.
1: Ή αλλάξατε γιατρό και το κάνει γρήγορα καλά.
0: Όχι, δεν ξέρω. Ο ίδιος μπορεί.
2: Η ώρα είναι 10. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
3: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
2: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
3: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
2: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
3: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
2: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
3: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
2: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
3: Τηλέφωνο 24210 26751.
2: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με Μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
3: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
2: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
3: Κραβαρίτης και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
4: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα σνακς που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819 75 και 6972 3656 03. Ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
5: Espresso Macchiato.
6: Και τώρα, ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210, 44230 και Ικάρο 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210, 60550.
0: Αυτό λέμε.
1: Για βαλενεύτη, είδε ανταγωνισμό, ε.
0: Είδε ανταγωνισμό.
1: Ο άνθρωπος... Άμα δεν ήταν ο Γερεμέγεφ, μπορεί να το πήγαινε να κάνει.
0: Είναι ο πιο γκαντέμις από όλους φέτος ο ΠΑΟΚ. Οι τραυματισμοί του είναι πολύ αστείοι.
1: Ναι.
0: Χτύπησε σε κοντρόλ που η μπάλα του βρήκε μπάλα και τον γύρισε τον αστράγαλο. Γυρίζει από τον τραυματισμό.
1: Ναι.
0: Γυρίζει από τον τραυματισμό. Πρώτη φάση πέφτει κάτω, του γυρίζει όμως. Δίνει γκάζια να προλάβει, γιατί είδα άρρωστος ο Γερεμέγεφ και δεν είχαμε center for. Και παθαίνει θλάση.
1: Ναι.
0: Τα εξήγησαν, υπάρχουν εξηγήσεις για όλα.
1: Ναι.
0: Απλά εσείς ακούτε αυτά που θέλετε να ακούσετε.
1: Και τι θέλουμε να ακούσουμε, τι.
0: Δεν ήθελες λεπτομέρειες.
1: Λεπτομέρειες.
0: Πάρτες.
1: Ναι.
0: Πάρτες λεπτομέρειες. Ναι. Ορίστε που λες σκοταδισμός δεν έχω. Σας είπα ακριβώς τις λεπτομέρειες.
1: Πότε τις
0: για μάθα. Το θέμα του Γιακουμάκη.
1: Σήμερα τις μάθαμε.
0: Όχι, τις μάθαμε σήμερα. Έχω, τα έχω πει εδώ και μια φορά.
1: Υπάρχει σκότος τώρα με τον Παπαμιμίκο.
0: Τέλος πάντων.
1: Α ελπίσουμε.
0: Α ελπίσω.
1: Του δίνω 10 μέρες διορία.
0: Γερεμέγεφ. Αν ήταν κανένας άλλος, θα είχαμε κάνει ύμνους τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Ο Γερεμέγεφ, εάν βάλει ένα γκολ ακόμα στα τρία.
1: Είπε να απομείνω τα μάτς.
0: Τρία να απομείνω τα μάτς.
1: Ναι.
0: Θα έχει κάνει καλύτερο ξεκίνημα από τον Μπρίγιοβιτς. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει.
1: Ο Μπρίγιοβιτς ήταν προδότης, ρε.
0: Ο Μπρίγιοβιτς, λοιπόν.
1: Προδότης, ρε.
0: Όταν ήρθε ο Μπρίγιοβιτς, άσε τώρα θα σου κάνω. Όταν ήρθε ο Μπρίγιοβιτς το Γενάρη, στα πρώτα του 20 παιχνίδια που είχε να δώσει ο ΠΑΟΚ τότε, έβαλε 10 γκολ και είχε μία assist.
1: Και μετά περπάταγε.
0: Ναι.
1: Και μετά την είδε
0: 141 λεπτά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ο Γερεμέγεφ στα πρώτα του 17 παιχνίδια, όχι 20, έχει 9 γκολ και 3 assist.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και πιο συμμετοχικό.
1: Βέβαια είναι. Έτσι. Ο άλλος λέει: φέρε μου την μπάλα μέσα. Ωρα, να σκοράρω.
0: Δείτε οι απαντού αυτοί που θέλετε να κράζετε και καλά ότι όλες οι μεταγραφές γίνονται με λεφτά, γιατί αλλιώς είναι αποτυχημένες, και πείτε τα δικά σας. Εγώ σας λέω την εικόνα του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Πολύ συγκεκριμένα, πολύ τακτοποιημένα, πολύ ζυγισμένα. Ένα γκολ ακόμα και έχει κάνει καλύτερο ξεκίνημα από τον Μπρίγιοβιτς που τον είχαμε θεό εδώ.
1: Τον είχατε θεό
0: και χωρίς να μαρκάρει.
1: Γιατί είχατε δει, ήσασταν τα γάρια.
0: Αυτό λέμε, ντε.
1: Και σωστά τσακώθηκε η Ρουμάνα. Σωστά
0: τσακώθηκε. 100 γεύματα τον έκανε και αυτόν.
1: Ναι.
0: 100 γεύματα τον έκανε για να τον συγκρίνει.
1: Μπρίγιοβιτς από πού είναι.
0: Πρέπει να μαρκάρει.
1: Από πού είναι ο Μπρίγιοβιτς.
0: Σέρβος.
1: Μπλέκεις με Σέρβο τώρα.
0: Σέρβος, γιατί.
1: Σέρβο με τον Σέρβο.
0: 90 Σέρβος.
1: Έχει και ένα 67 σέρβο.
0: Έχω και ένα εσωτερικό.
1: Μπλέκει με το σέρβο, πριν τον πελάσου.
0: Εντάξει. Ο Πρίγκιπ, ο οποίο, αν θέλουμε να είμαστε και ρεαλιστέ, γιατί τον έχουμε θεοποιήσει.
1: Ποιο, ο Πρίγκιπ.
0: Τα νούμερα του, ναι, ναι, έκανε μόνο τόσο μπάλα.
1: Προδότη τώρα
0: και στην Πολωνία και αλλού έβαζε.
1: Ελάνε τον Τεμπέλη.
0: 9, 10, 8 γκολ. Περπάταγε
1: εκεί, ναι, στο σημείο του πέναλτι, φέρε μου την μπάλα.
0: Πέτυχε σε καλό πάνω με τον Λουτσέσκου.
1: Ήταν πεδαρά, έβαζε πλάτη.
0: Ήταν και το timing.

0: Μια 23 χρόνια και
1: έπαιρνε την μπάλα, τρίπλερνε.
0: Είχε τέχνη. Είχε και τέχνη και σούπερ και δύναμη.
1: Και άμα πλακωθεί και με τον. Πώς το λένε με τον. Πώς το λένε τον άλλο, τον Σέρβο, τον Σέντερφο. Τον Πρίγιοβιτς.
0: Πρωινό τον έχει.
1: Τον έχει για πρωινό.
0: Δυνατό παιδί ο Μίλαν.
1: Ήρθε μια μέρα.
0: Με την Καλαμαριά.
1: Ποια Καλαμαριά.
0: Με κάτι.
1: Ήρθε μια μέρα ένα βουβάλι εδώ μέσα να με φάει λάχανο.
0: Α, γι' αυτό τώρα. Γι' αυτό αρχίζει το σπαντουλάρισμα τώρα.
1: Με τον αχέρι το σήκωσα πάνω. Άσε ρε φίλε τώρα, Πρίγιοβιτς και Μίγιοβιτς. Σαν τον Τζούρτζεβιτς παιχτάρα δεν πέρασε. Άστο το παραμύθι.
0: Καλώς, καλώς.
1: Άμα έπαιζε τώρα ο Τζούρτζεβιτς με τον.
0: Παίζει κόρη του πολύ καλό ποδόσφαιρο στον Πάο. Πρωταθλήτρια, να ξέρεις. Εκτός μια που τον ανέφερε.
1: Κοιτάξτε, την πληρώσετε και τις άλλες κοπέλες, κουβαρντάδες όλοι.
0: Όταν έκανε φράγκο. Μα στέλναν όλοι μετά τρία γκολ μεσόωρο σε κάθε μάτς χωρίς να μειώσω τον Πρίγιο. Βρε, το ξέρω ο Πάοξης.
1: Τον κάνα τι ήρωα.
0: Βλέπει μόνο ποιο βάζει τον Πάο.
1: Και προδότη.
0: 10 εκατομμύρια πήρε ο Πάο.
1: Ποιο είναι, λέει.
0: 10 πήρε.
1: Ναι, το πήρε μετά. Ήρθε μετά στο πρωτάθλημα να
0: το
1: πούμε.
0: Το πούλησε Μαξ, άστο το να μην τον τρως. Σεντερφοράρα, παιχταράς, αλλά όχι αυτό το μυθικό που ο Παοξής τρελαίνεται. Επειδή δεν είχαμε δει
1: σεντερφορά. Με τον Κουλούρι πήρατε πρωτάθλημα, με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παιχτάρα, ρε.
1: Με τον ΣΥΡΙΖΑ πήρατε πρωτάθλημα, με τον Κουλούρι να πούμε.
0: 25 γκολ έχει βάλει εκεί κάτω.
1: Πού τα έβαλε.
0: Σε Γκουρλάνη. Πέρσι έβαλε 30
1: στην Πολωνία.
0: 30. Και τώρα έχει βάλει 25 σαν Μιράντα. Και πριν φύγει από την Ελλάδα είχε βγει πρώτο σκορ με τον Ατρόμητο για να σου την πω.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι.
1: Ο Κουλούρης.
0: Ο Κουλούρης.
1: Πάρτονε. Πάρτονε εσύ θες του Γερεμέγεφ.
0: Από κάτι Τσάλοφ και Σαμάτα που είχα φέρει να είχα πάρει Κουλούρη.
1: Τι Κουλούρη.
0: Και σε κατάσταση πλέον που είναι έμπειρος, το μυρίζει τον γκολ, δεν είναι πιτσιρίκος. Πάρτο τον είχε 20 χρονών, 21.
1: Ναι.
0: Τώρα σαν 29-30 του
1: στο πάρτο.
0: Εγώ θα τον έπαιρνα, ναι.
1: Πάρτον.
0: Εγώ θα τον έπαιρνα.
1: Έλληνας.
0: 15 γκολ με κλειστά μάτια. Άστο. Εδώ 20 έβαλε με τον Ατρόμητο.
1: Άστο,
0: μα,
1: ναι.
0: Μα αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Κουλούρης είναι αυτό που ψάχνει ο ΠΑΟΚ εδώ και καιρό.
1: Ναι.
0: Μαχητής, να δίνει μάχες και να χώνεται και να βάζει τα γκολ.
1: Φέρτε να κάνετε διαρκείας με τον
0: Απλά Κουλούρη. Να σου πω κάτι, τώρα υπάρχει και το, η φάση. Τώρα σου λέει: εμείς τον είχαμε, τον πουλήσαμε, τον φέρουμε πίσω. Υπάρχει αυτό.
1: Ενώ το Γιαννούλη δεν τον πουλήσατε.
0: Γιαννούλης που κονόμησε ο ΠΑΟΚ. Άστο. Έκανε τη γύρα του και τώρα άλλο πράγμα.
1: Μεταξύ...
0: Ο ΠΑΟΚ θέλει center for
1: ναι.
0: Σαν τον Κουλούρη, όπως το
1: πες.
0: Σαν τον Γιακουμάκη. Τέτοιο center for θέλει.
1: Μάλιστα.
0: Να δίνουν ξύλο σαν τις αρκούδες, να μονομαχούνε. Αλλά όταν φτάσει μπάλα εκεί στο κουτί, πάντα απλώ το πόδι και να τον βάλουν. Αυτό θέλει.
1: Τέτοιο center for.
0: Τέτοιο θέλει. Δεν θέλει Γιόβιτσερ καμπί και Βάργες, θέλει άλλο στήλ center for.
1: Θεοποίησανε τον.
0: Όχι, εγώ απλά ανέφερα ότι τα νούμερα του Γερεμέγεφ που τον έκραζε όλο ο Ντουνιάς είναι ισάξια με του Πρίγιοβιτς. Αυτό αναφέρω.
1: Μάλιστα.
0: Με δεδομένα.
1: Τέλος.
0: Λοιπόν, κομψότατο.
1: Τι έχει ο Καντίνας γενέθλια, κρύβει τα χρόνια.
0: Έχει γενέθλια. Βάλε χρόνια... το 69 πλην 1, ρε. Βάλ το λίγο. Γιατί βλέπω συνέχεια 68 βλέπω. Συνέχεια στον όνειρό μου. Κλανιούνται. Το Summer of 69, ρε φίλε. Ξεκίναμε Summer of 69, μείον 1 όμως. Θέλουμε να κάτσει μπίλια στο 69, μείον 1, στο 68. Έντινο, ωραία και γίνει κανένα τέτοιο. Ωραία και γίνει κανένα τέτοιο, ρε φίλε. Τι έχουμε να ζήσουμε, να κάτσει μπίλια στο 69 πλην 1. Ε?
1: Θέλεις, ε?
0: Μόνο θέλω. Εσύ θέλεις?
1: Πώς δεν θέλω.
0: Ο Τέλης θέλει?
1: Όχι.
0: Έλα, ρε, δεν θέλει. Έλα, ρε, δεν θέλει.
1: Γιατί οι ποδοσφαιρικοί θέλαν να πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο.
0: Δεν θέλανε.
1: Τι να θέλετε.
0: Ντροπή.
1: Τι να θέλετε.
0: Κομψότατο.
1: Μαζεύεστε εκεί στην καφετέρια και οι μεν κάθονται από τη μια μεριά και άλλοι από την άλλη.
0: Μπράβο, ρε, κουλ, πραγματικά.
1: Και μόνο
0: Στεφανίδης. Μπάλα, λέει, με το φυσικά και βλέπω μπάλα με το τσουβάλι.
1: Με το τσουβάλι, ναι.
0: Έλα, 69-1.
1: Πάρτε τον Κουλούρη.
0: Δώσε και αυτό να μπει στα χαλιά.
1: Πάρτε τον Κουλούρη.
0: Μα το φορ θέλω πάμε.
1: Πάρτε τον Κουλούρη εσείς και άλλοι να κρατήσει τον Μπακασέτα.
0: Εγώ θα τον έπαιρνα.
1: Να χαρεί ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ναι.
0: Ναι, είδα πόσο χάρηκαν.
1: Έβαλε λέει τα γκολ στην Πολωνία.
0: Καλά, για μένα πάντως μια που ανέφερε και κλείνω εδώ ο κορυφαίος center for που είχε φέρει ο ΠΑΟΚ όλα αυτά γιατί έπιασε παρελθόν Μίλαν.
1: Ναι, ναι.
0: Πεχτάρα
1: ναι.
0: Και ο Μίλαν.
1: Για φέρε.
0: Μίτσε.
1: Ποιο?
0: Μίτσε.
1: Ποιο παιχτάρα ο Τζούρτζεβιτς.
0: Εσένα τώρα είδε που του σήκωσε στα δύο χέρια. Μιέτσελερ, φίλε. Πολύ ολοκληρωμένο σέντερφορ τώρα. Πλάκα με κάνει. Και τον ίδιο τον Τζούρτζεβιτς να ρωτήσει. Ψάχνει να το βρει κάτω. Και είναι με τον Ζακ, κάνουν παρέα.
1: Α, κάνει Ζακ Μακ. Α, κάνει Ζακ Μακ.
0: Και τον ίδιο τον Μίλαν να ρωτήσει. Σου πει όντω ο Μιέτσελ.
1: Μιέτσελ έξω δεξιά.
0: Έξω δεξιά ναι. Το Μιέτσελ τώρα. Ναι.
1: Έχει παίξει κιόλα.
0: Έλα ρε τώρα. Πεχτάρο Μιέτσελ. Α, λοιπόν. Γιώργος Πετρίδης. Έχουμε μετά και μπασκετικά μαντάτα.
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Στην ένταση που παίζουν οι ομάδες,
0: ναι.
1: Ο Μίτσελ δεν θα περπάταγε ως τον Τζούρτζεβιτς. Ο Τζούρτζεβιτς είχε ένταση.
0: Γιατί ο Μίτσελ δεν είχε.
1: Άσε με ρε, Παρθακός ήταν.
0: Φύγε από εδώ, μωρέ. Μου βγάλεις το Μίτσελ τώρα, άχρηστο. Λοιπόν, Γιώργο Πετρίδη. Ε. Είδες τον Τζούρτζεβιτς, σου σήκωσε τον άλλο στα δυο χέρια.
1: Όχι. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο,
0: ναι.
1: Έτσι όπως παίζουν οι ομάδες τώρα, Τζούρτζεβιτς ή Μίτσελ. Τζούρτζεβιτς θα σου πω εγώ. Μίτσελ πιο Μαρθακός.
0: Πού τον είδες ο Μαρθακό τον Μίτσελ, ρε φίλε.
1: Αργός.
0: Άσε ρε που είναι αργός. Λοιπόν, Γιώργο Πετρίδη έχουμε τώρα εδώ με κομψό.

διαφημιστικό αμέσως μετά και επιστρέφουμε. Πέμπτο ημιωράκι, θα πάμε και μπάσκετ. Έχουμε σήμερα play-off, έχουμε Ευρωλίγκες, έχουμε Bet Show, έχουμε μεταγραφές, έχουμε πολύ ψωμί, παρεούλα μέχρι και τις 11. Έλα, 6

0: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
1: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
2: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
0: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
2: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλημέρα. Σύσκεψη για τις εξελίξεις σχετικά με την παρουσία της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, και η Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκη Χατζηβασιλείου, είχαν διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της εταιρείας και από αυτήν φάνηκε πως η εταιρεία δεν έχει λάβει ακόμη τις τελικές αποφάσεις της σχετικά με τη διατήρηση ή όχι της βάσης της στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή τώρα κάποιοι είναι αγχωμένοι, δήλωσε σήμερα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, προσθέτοντας ότι πάντα ο τελευταίος χρόνος διακυβέρνησης έχει αυξημένη νευρικότητα και ένταση. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 54χρονος δράστης που ομολόγησε ότι σκότωσε έναν 21χρονο στην Κρήτη, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Το αστυνομικό μέγαρο οδηγήθηκε και η σύζυγος του 54χρονου, η οποία συνελήφθη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εμψυχρό δολοφονίας. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας ο 32χρονος Ουκρανός που επιτέθηκε με μαχαίρι σε οικογένεια στη Χαλκιδική, πιστεύοντας ότι ήταν ρωσικής καταγωγής. Παράλληλα, έγινε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και ο δράστης οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Η διακοπή της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που είχε ως στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις μία ημέρα μετά την έναρξη της στο πλαίσιο προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τέλος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στο Johannesburg όπου είχε μεταφερθεί. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
13: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
14: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
15: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με το στόμα
2: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
8: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
9: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
10: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.

0: τον καφέ ύλη τόσο ξεχωριστό. Από τον κόκο μέχρι το φλιτζάνι, κάθε γιατί κρύβει μια ιστορία ποιότητας, βιωσιμότητας και καινοτομίας. Έλα στο Ili Cube στην πλατεία Αριστοτέλους 8 και 9 Μαΐου από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και ανακάλυψε όλα τα γιατί μέσα από το Sensorial, την πολυαισθητηριακή εμπειρία με καθοδήγηση ειδικού της Universita del Café. Ili, παιδιά, why we make it. 21 μετά τις 10 Μετρόπολης ακούτε Rap and Cool στα αυτάκια σας. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11 και πάμε λίγο να υποδεχτούμε Γιώργο Πετρίδη.
1: Και τώρα Τέλιους με τον Γιώργο Πετρίδη.
2: Στο FIBA Europe Cup και το ΠΑΟΚ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να φτάνει μέχρι την πηγή, αλλά να μην πει νερό. Θα έλεγα ότι αυτό γίνεται με εξίσου οδυνηρό τρόπο, όπως με την προηγούμενη χρονιά.

0: Πιο πολύ το ηχητικό, το τσιγκλάκι.
1: Ρε φίλε, να ξεπεράσει τη διάρκεια του εθέτου, να πούμε.
0: Ναι, δεν γίνονται αυτά.
1: Τα διαφυγόντα κέρδη εσύ θα τα καλύψεις, έτσι, για τη χορηγία που ψάχνει ο Κωστής.
0: Ακριβώς. Πρέπει να διορθώσετε κάποια πράγματα.
1: Έλα, φτάνει τώρα, φτάνει αυτή η ανοησία.
0: Λοιπόν,
2: πού βρισκόμαστε?
0: Πού βρισκόμαστε? Έχουμε πολλά τώρα. Ο Γιώργος εδώ θα μας τα καθαρίσει.
1: Έχει τίποτα για Παναθηναϊκό Βαλένθια να μας πει σήμερα?
2: Ανάπτυξη εταιρείας ή τα Παναθηναϊκού.
0: Περίμενε να πάμε λίγο από τη δράση και μετά να πάμε στην απόφραση.
1: Την αντίδραση.
0: Ναι, στην αντίδραση τη δικιά σου. Ολυμπιακός εύκολα.
1: Ναι, εντάξει, αναμενόμενο.
0: Αναμενόμενο
1: τώρα.
0: Περιπατέγκο.
1: Μέσα σε όλα τα άλλα έπαιξε και χωρίς το Ντιάλο και τον Τάισι η Μονακό. Και μέχρι εκεί που πήγε πολύ ήταν.
0: Πολύ ήταν.
1: Τώρα το πιο ενδιαφέρον για τη Μονακό είναι πώς θα σκορπίσουν οι παίκτες της.
0: Ήδη ο ένας πήγε στην Ντουμπάι. Οι
1: ένας έχουν βρει η περισσότερη ομάδα, ας
0: πούμε. Ναι.
1: Σύμφωνα
0: η
1: με
0: Μονακό θα παίξει Ευρωλίγα του χρόνου.
1: Δύσκολο το βλέπω.
0: Αυτό βλέπω.
1: Πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω.
0: Πώς
1: δηλαδή, πώς θα παίξει χωρίς ουσιαστικά ιδιοκτήτη, οι παίκτες της σκορπάνε σε άλλες ομάδες. Θα μου πεις, ομάδα φτιάχνεις, αλλά τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Ναι.
1: Μετά με τις συνθήκες αυτής της περίοδου μοιάζει απίθανο.
0: Πέμπτη συνεχόμενη φορά σεζόν, χρονιά όπου ο Ολυμπιακός πάει στην Ευρωλίγα. Μεγάλη επιτυχία.
1: Μεγάλο επίτευγμα.
0: Και παίζοντας και μπασκετάρα.
1: Έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα την οποία δεν την έχει αλλάξει καθόλου σε αυτή
0: Μπράβο.
1: Τη διαδρομή. Εντάξει,
0: το ωραίο πρέπει να το λέμε, ρε φίλε. Το ωραίο τελείωσε.
1: Αλλάζουν πρωταγωνιστές, αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλά η φιλοσοφία του είναι ίδια και αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι έχει τον ίδιο προπονητή για
0: πολλά χρόνια.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι για να φτιάξει μια ομάδα με συγκεκριμένη ταυτότητα και να έχει σε βάθος χρόνου αποτελέσματα, πρέπει να έχει τον ίδιο προπονητή. Αν αλλάζει κάθε 5 μήνες προπονητή, κάθε 3, ομάδα δεν πρόκειται να κάνει ποτέ.
0: Το ίδιο ισχύει και για τον ποδόσφαιρο. Όσο και για όλα τα αθλήματα. Άμα καταφέρεις να πάρεις το maximum της φιλοσοφίας από αυτό που θέλει να σου περάσει ο προπονητής, νομοτελειακά βλέπε και Arsenal, έτσι, ναι. Μην νομίζω ότι το πάω εδώ στους δικούς μας, θα φτάσει κάποια στιγμή στην κορυφή.
1: Ναι.
0: Νομοτελειακά. Και η Arsenal αυτή τη στιγμή πάει να πάρει και το Champions League και την Premier League.
2: Για Ολυμπιακό μιλάμε σε αυτό το ραδιόφωνο.
0: Για όλα μιλάμε, ρε φίλε. Εσύ δεν είπες ότι είμαστε για παντού. Όπως σε βολεύει, ναι. Όπως σε βολεύει,
2: τα λέει. Πάμε στη μεγάλη Παοκάρα τώρα. Τελειώνεται να πούμε.
0: Πριν πάμε στη μεγάλη Παοκάρα, γιατί όντως ο Παοκ πραγματικά θα είναι μεγάλος πολύ και να δω τι θα λες. Πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό.
2: Εγώ τι να λέω.
0: Τι να λες.
2: Η Σαββιδική τι θα λένε. Εγώ τι να λέω.
0: Δεν υπάρχει Σαββιδική. Υπάρχει Παοκ. Τελείωσε. Υπάρχει Παοκ. Όλοι πάμε στα γήπεδα κανονικά. Υπάρχει ο Παοκ. Όλα τα άλλα θα φθήνουν στην πορεία.
2: Έλα ρε, διχασμένες ζωές να πούμε.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκό σήμερα το τελειώνει, κάνει σκούπα, πόσο βλέπεις?
1: Λογικά θα το τελειώσει.
0: Λογικά.
1: Δηλαδή το πιο πιθανό είναι, εντάξει, αν όχι σήμερα, την Παρασκευή. Δεν μπορεί να φανταστώ ότι θα κάνει δύο διπλά η Βαλένθια στο ΆΚΑ.
0: Καλά, να πούμε έτσι. Την αλήθεια, και εμείς δεν φανταζόμαστε ότι θα κάνει δύο διπλά στο Παναθηναϊκός η Βαλένθια. Έτσι,
1: εντάξει, ναι. Λίγο πολύ περιμέναμε ότι θα κάνει μια νίκη.
0: Ναι.
1: Αλλά ότι θα κάνει 2-2, όχι. Εντάξει, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το κάνει ότι το περιμένει.
0: Σωστά.
1: Και με βάση την εικόνα του Παναθηναϊκού, με βάση την απουσία του Σλούκα, με βάση την εικόνα τη Βαλένθια έτσι όλη τη σεζόν.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, οκ. Okay, αλλά τώρα μέσα στο ΆΚΑ δεν νομίζω.
0: Βλέπω ότι έχει ανέβει, έχει βάλει και το ΆΚΑ.
1: Ναι. Έχουμε Ευρωλίγκα, έχουμε πρωί, και το παιχνίδι του Πάου και το Περιστέρι.
2: Εργατικό άνθρωπο.
0: Επαγγελματία. Όπω το λέμε. Είναι επαγγελματία ο Γιώργο, δεν του συζητάμε. Και δίπλα είναι και ο άλλο επαγγελματία ο Μάτζιο. Θα έρθουν και τα υπόλοιπα τα παιδιά. Έτσι όλοι είναι πάρα πολύ
2: αργά δηλαδή. Πιο αργά ξυπνάει ένα μπουκ.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει το πρόγραμμά του, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: καθένας, το θέμα είναι ότι μέχρι
2: πλαφόν ώρα δεν έχει βάλει.
0: Έχω βάλει. Είσαι... Ναι, μέχρι το μεσημέρι.
2: Προπονητής,
0: ναι, μέχρι το μεσημέρι. Να έχουμε τελειώσει 2,5-3 ώρα για να έχει ο κόσμος δυνατότητα 5-6 ώρες να διαβάσει, να παίξει το βράδυ 7-8-9 ώρα.
2: Για να έχει το χρόνο του.
0: Μέχρι το μεσημεράκι ανεβαίνουν στήλες. Λοιπόν, στο Bet Show μπαίνετε, παιδιά. Έχουμε και Μουντιάλ τώρα. Θα γίνει χαμός. Θα έχουμε πολύ πράγμα. Άρα λες.
1: Πάουκ σήμερα.
0: Πάουκ σήμερα.
1: Στις 7 προφανώς και θέλει να τελειώσει. Στο Περιστέρι, στο
2: ναι,
1: Περιστέρι.
2: Πάλι καλά μπάσκετ έχει κόσμο εκεί.
1: Ελεύθερη είσοδο έχει ορίσει το Περιστέρι. Άδειο, δηλαδή περάστε κόσμο, με λίγα λόγια.
0: Όποιος περνάει απ' έξω, λέει έλαβε.
1: Αλήθεια είναι, γιατί στο μάτς το ευρωπαϊκό ήμουνα εκεί και. Βέβαια, δεν ξέρω αν επηρέασε το γεγονός ότι είχε γιατί στο ΠΑΟΚ 22 εδώ, αλλά είχε πολύ λίγο κόσμο. Και από ό,τι μου είπαν, γενικά αυτή είναι η εικόνα εκεί στο Περιστέρι.
0: Να αναλογιστούμε και το ποδόσφαιρο, λίγα άτομα και εκεί, με το χιλιά άτομα.
1: Οι ίδιοι που φέτο
2: συνέβη. Πόσο θε να πάνε εκεί.
0: Φίλε, είναι ο μεγαλύτερος δήμος όλη Ελλάδα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τι πώς να πάνε, δεν
2: πώς είναι δηλαδή, πέντε. Η Καλαμαριά δεν είναι δήμος.
0: Δεν είναι Περιστέρι όμως.
2: Δεν είναι Περιστέρι.
0: Το Περιστέρι ο μεγαλύτερος δήμος Ελλάδα. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να πάει στο ποδόσφαιρο 5.000 και 2.500 στο μπάσκετ. Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, ο Πάοκ θέλει να τα ξεμπερδεύει σήμερα προφανώς, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Ένα πρόγραμμα βγάζει τώρα, έχει παίξει 15 παιχνίδια σε δύο μήνες, ναι. Λιγότερο από δύο μήνες. Οπότε δεν θέλει ένα ακόμη να το παίξει την Κυριακή, γιατί εκτός των άλλων θα είναι και ένα μάτς τελικός. Έτσι, ναι. Αν πάει στο 1-1, θα του μπει πίεση, ας πούμε, στην ομάδα. Με τον Μπέβερλι έτοιμο.
0: Θα παίξει σήμερα λογικά. Ναι. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι εκτός.
1: Όχι. Ναι. Δεν έπαιξε την Κυριακή και για ένα πρόβλημα που. Κάποιες ενοχλήσεις μάλλον που είχε στην ποδοκνημική. Τώρα είναι εντάξει. Θα είναι διαθέσιμος δηλαδή. Ταξίδεψε με την ομάδα. Εκτιμώ ότι με βάση και την πίεση που ασκήθηκε στον Ταϊρή την Κυριακή, τον χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα είναι στην εξάδα των ξένων. Τώρα ποιος θα μείνει. Το πιθανότερο να μείνει ο Άλεν.
0: Ο Άλεν. Πάντως φέτος όλα τα μάτς ΠΑΟΚ περισσότερο.
1: Ναι, γενικές γραμμές. Στο ναι. Περιστέρι ήταν πολύ ιδιαίτερα παιχνίδια. Το πρώτο, το ευρωπαϊκό, και ήταν και σε διάστημα 4 ημερών. Το ευρωπαϊκό ήταν γιατί ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει με 22 εδώ. Περνάει ένα αφιαλτικό πρώτο ημίχρονο. Στο οποίο το Περιστέρι κόντισε να καλύψει διαφορά από το πρώτο ημίχρονο. Προσπερνάει στο δεύτερο. Εκεί τραυματίζει το Χουγκάζ. Εν πάση περιπτώσει, έγιναν πολλά.
0: Κάνει και αλλαγές τότε ο Χουγκάζ, όπως θυμάμαι.
1: Ναι, και το μάτσο πρωταθλήματος 4 μέρες μετά.
0: Κάνει στο καλάθι. Είχαμε και
1: καλάθι με τα όρια της Τσαρούχα.
0: Βλέπεις να το σφάει αυτό στο Σερίο Πόξ.
2: Τσαρούχα, τι μέσο έχει να πούμε.
0: Έλατε. Έλατε.
2: Δεν μπορεί να την προσεγγίσετε, να την πείτε ένα καλό λόγο κι εσείς.
1: Αν ήταν τόσο απλό το πράγμα.
2: Να το πάρει ο Μιστακίδης εκεί να την κάνει δώρο μια αγιογραφία. Τώρα φαρήγγειλα από ένα φίλο μου που ζωγραφίζει μια αγιογραφία. Να την πάει στην Τσιμισκή, να την βάλει, να την ντύσει, να την. Τι φτιάξει εκεί, τι πράγμα είσαι.
1: Γίνονται αυτά.
0: Θα γινόταν δεκαετία από τότε, ναι.
2: Πώς θα γίνει τώρα. Τη γυναίκα την έχετε. Ένα δώρο, γυναίκα είναι. Ένα δώρο να μην την κάνετε.
0: Μάστε.
2: Θέλετε και διαιτησία να πούμε.
0: Εάν
2: αυτό λέμε... με τη διαιτησία με τον ΠΑΟΚ, το κλάμα.
0: Έχει.
2: Πρέπει να το κάνετε.
0: Πουντούρης κατά...
2: λέγεται. Πουντούρης λέγεται.
1: Μπου.
2: Ο Πουντούρης πρέπει να.
0: Έχει άλλες δουλειές να κάνει ο Πουντούρης.
2: Τι κάνει ο Πουντούρης δηλαδή.
0: Άλλες είναι. Τι μάνα
2: είναι. Του μπάσκετ, ποιος
1: δεν πάει έτσι το πράγμα.
2: Πώς θα γίνει, δεν πάει.
1: Δεν πάει
0: έτσι.
2: Ο Βεζιρτζής 80 χρονών δεν μπορεί να πιάσει 5 διαιτητές.
0: Τι να πιάσει.
1: Τι εννοεί να πιάσει.
2: Να του πήρε παιδί μου τον καλό το λόγο. Του
1: πιάσει. Καλό λόγο.
2: Με τον καλό το λόγο.
1: Λοιπόν,
0: σε περίπτωση στραβού αποτελέσματος.
1: Κυριακή 4 ώρα στο Παλατάκι.
0: Κυριακή 4.
1: Πάλι 4, ναι.
0: Δεν καλή ώρα.
1: Εντάξει. Κοίταξε, έχει και το ποδόσφαιρο, έχει τα play-off.
0: Καλό είναι να τελειώνει ο ΠΑΟΚ από τώρα για να ξεκουραστεί κιόλα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και πόσο καιρό
1: θα περιμένει αρκετά μετά. Θα πάει μετά το Final Four τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό.
0: Το Final Four πότε είναι?
1: 22-24.
0: Όχι αρκετά.
1: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Φίλε, θα περιμένει δύο εβδομάδες απραγίας δηλαδή. Μπορεί να του στείλει και για διακοπές που λέει ο λόγος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Είναι το άλλο άκρο. Από τη μια χρειάζεται λίγο η ξεκούραση. Όχι λίγο.
0: Άντε μια εβδομάδα, ναι, okay.
1: Αλλά από την άλλη τώρα δύο εβδομάδες είναι θέμα. Αλλά εντάξει, ας τελειώσουμε το Περιστέρι σήμερα και το βλέπουμε.
0: Με τα γραφικά. Εδώ
1: με τα γραφικά γίνονται πολλά, Νίκο. Πολλά εντάξει, γίνονται, ναι. Και εμείς συνειδητά προσπαθούμε να μείνουμε μακριά από αυτό, γιατί μέσα σε όλα αυτά που διαβάζει ο κόσμος, που ακούγονται, πρέπει να έχουμε πάντως στην άκρη του μυαλού μας ότι εμπλέκονται και οι μάνατζερ.
0: Ναι.
1: Έχω εγώ εσένα που μπορεί να έχει συμβόλαιο με την άλλη ομάδα, αλλά θα σε προτείνω και στον ΠΑΟΚ, γιατί βλέπω ότι εκεί κάτι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και να μην θέλω σόν και καλά να σε δώσω στον ΠΑΟΚ, ας πούμε.
0: Θα σε προτείνω εκεί,
1: και μόνο που θα ακουστεί ότι ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ, ότι ψάχτηκε ο ΠΑΟΚ, για μένα είναι καλό.
0: Πάντως, αυτό έχουμε στο μυαλό μας. Είναι δύο παίχτες που του εκλοκάρει ο ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον για αυτούς δύο.
1: Του Μήτρου Λόγκ είναι ουσιαστικά τελειωμένο. Εντάξει, ναι. Αλλά και του Μπαζίνα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Ακριβώς.
0: Ακούγονται πολλά ονόματα, ο Λόγκ, Καλάθης.
1: Πολλά, ναι. Εντάξει, κάποια ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, κάποια όχι.
0: Τη Μπαρσελόνα, μάλλον λέω. Δεν βλέπω να προχωράει εκείνο.
1: Εντάξει. Το θέμα είναι ότι με το που τελειώσουν οι υποχρεώσεις της ομάδας, οι επίσημες, θα περιμένουμε αυτόματα.
0: Θα τρέξει πράγματα, γιατί ο Τσιάρας είναι γι' αυτό που
1: ναι,
0: κομμάτι.
1: Ναι, τεχνικός διευθυντής. Αυτόματα θα περιμένουμε ανακοινώσεις. Δηλαδή η προεργασία έχει φέρει ήδη αποτελέσματα. Το τυπικό, ας πούμε, θα περνάει με το που τελειώσει η
0: σεζόν. Άρα από τέλη Μαΐου που τελειώνουν όλα.
1: Ναι, βασικά αρχές Ιουνίου θα πιάσει σίγουρα, γιατί είναι τα μάτς των ημιτελικών και ένα knockout μάτς ο μικρός τελικός.
2: Πάντα
1: με την προεργασία θα περάσει το Περιστέρι.
2: Επενδύσεις που θα κάνει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή. Σε γήπεδα εκεί
1: Θα έχει και από εκεί, θα έχει και από εκεί νέα.
2: Τι έχει νέα?
0: Εγκαταστάσεις.
2: Εγκαταστάσεις, αυτά, ναι. Θα έχει τέτοια. Ευρωλίγκα θα πληρώσει να πάει.
0: Ευρωλίγκα λίγο δύσκολο να πει φέτος.
1: Γιατί χθες υπήρξε μια συνάντηση.
2: Μια κουβέντα, έμαθα
1: κάτι. Δεν βγήκε από εκεί αποτέλεσμα, τουλάχιστον δεν δημοσιοποιήθηκε. Υπάρχουν ομάδες που θέλουν να πάρουν άδειες Α, αυτή που έχουν πάρει ένα Ολυμπιακό πολιετή συμβόλαια. Είπαμε ότι η κατεύθυνση είναι και άμεσα, αν είναι δυνατόν και από τη μεθεπόμενη χρονιά, να γίνουν οι σύλλογοι franchise στη λογική του NBA. Εκεί θέλει να μπει. Εκεί θέλει να μπει ο ΠΑΟΚ. Και εκεί είναι λογικό να θέλει να μπει.
0: Κάθε ομάδα, λεφτά, έτσι.
1: Ναι, αλλά από τη στιγμή που έχω τη δυνατότητα να επενδύσω, και όχι μόνο δεν είναι μόνο και τα πολιετή συμβόλαια, είναι και όλο ο τρόπο λειτουργία. Είναι να λειτουργήσει το πράγμα διαφορετικά από αυτόν τον τρόπο που λειτουργεί τώρα. Δηλαδή, επενδύουν. Τι επενδύουν, τι σημαίνει επενδύω? Βάζω λεφτά και, τα παίρνω πίσω. Εδώ δεν υπάρχει καμιά περίπτωση οι ιδιοκτήτε των ομάδων να παίρνουν ένα ποσοστό. Κάποιοι ενδεχομένω να τα καλύπτουν, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι μακριά από αυτό το επίπεδο το μπάσκετ στην Ευρώπη. Εκεί θέλει να φτάσει.
0: Άρα, ακούγοντά σου, δεν αποκλείω το σενάριο, γιατί έχει βγει προς τα έξω ότι του χρόνου πάνω θα παίξει 100% στο EuroCup. Δεν το αποκλείω.
1: Εγώ θα πω 99%.
0: Μπράβο, αφήνω ένα 1%.
1: Όχι, δεν θα το
0: αφήνω ένα μικρό ποσοστό. Εγώ θα πω και 95-5.
1: Γιατί θα το αποκλείσουμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο καθένας είναι ότι ξέρουν πολύ καλά στην Ευρωλίγκα τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Και ποιο είναι αυτό που έχει αναλάβει τον ΠΑΟΚ.
0: Τέλεια. Γιώργο μας, εδώ θα είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα καλά, πολύ και για σήμερα.
2: Ναι.
0: Για την ενημέρωση, για την Καλαθόστρωση, η οποία ανθίζει ξανά στην πόλη μας. Και ο Άρης, που δεν τον αναφέρουμε γιατί δεν έχει παιχνίδι, δεν είχε αγωνιστική δράση.
2: Τι θα αναφέρετε στον Άρη?
0: Δεν είχε κάτι τώρα ο Άρης, παιδί μου, να αναφέρουμε, εντάξει. Αλλά και ο Άρης είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
2: Τι δρόμο?
0: Σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ενίσχυση σε πρωταγωνιστή ξανά. Γιατί.
2: Τι να πρωταγωνιστεί σε τι δηλαδή?
0: Στο μπάσκετ.
2: Να κάνει τι?
0: Θα διεκδικήσει περισσότερα πράγματα από όσα διεκδικούσε τα προηγούμενα χρόνια.
2: Οριστολογία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε γραμμές μετά το διαφημιστικό.
2: 100%.
0: Αλλά πρώτιστα να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, φίλε. Πήγα χθες στη Ράφαλ και έμαθα και κάτι. Θα δώσω και ένα αποκλειστικό.
2: Πες το, για.
0: Κάτσε να τα ακούσει και εσύ γιατί δεν το ξέρει.
2: Για πες το.
0: Πήγα χθες Ράφαλ και ακόμα τη σκέφτομαι, έτσι. Έκατσα
2: σαν πένες.
0: Έφαγα. Έφαγα το γεύμα του αθλητή.
2: Α, εσύ?
0: Ναι.
2: Για σκέφτομαι.
0: Μια που δεν αθλούμε. Ναι. Λέω, αφού δεν αθλούμε, Δεν τρώω σαν αθλητή τουλάχιστον. Λοιπόν, έπαθα κοκομπλόκο με τις πένες ολικής άλεσης. Με την κρέμα πιπεριάς. Καταπληκτική. Κότα τσίς, κοτόπουλο, μανιτάρι, σπανάκι. Σαν τον Ποπάι ένιωσα φεύγοντας, έτσι.
2: Τι ήπιες?
0: Ένα κρασάκι ροζέ.
2: Ροζέ πίνουν οι γκόμενες.
0: Δεν πειράζει, εμένα μου αρέσει πολύ.
2: Μπα.
0: Λοιπόν, το μενού του αθλητή τα σπάει στη Ράφαελ. Εκτός από τις πιτσάρες, την παντσανέλα, τον Γκαργανέλη και δεν συμμαζεύεται.
2: Ο Δαρδαμανέλης.
0: Τον Γκαργανέλη, ρε.
2: Τι είναι αυτό?
0: Το ζυμαρικό που το φτιάχνουν εκείνη την ώρα. Τέλειο.
2: Στάσου, τι εκείνη την ώρα?
0: Γκαργανέλη, αυτό δεν πάει. Είναι μόνο να πας.
2: Το λες εκείνη την ώρα?
0: Ναι.
2: Φτιάξουμε ένα Δαρδανέλη.
0: Γκαργανέλη.
2: Ωραία.
0: Θα πάθεις κοκομπλόκο. Αλλά επειδή τα τέσσερα είναι λίγα.
2: Ναι.
0: Τα τέσσερα, όπως ακούτε, είναι λίγα για την κορυφαία πίτσα όλης της Ελλάδας σε Καλαμαριά, Τούμπα, Εύοσμο και Πολύχνη.
2: Μάλιστα.
0: Έρχεται και το πέμπτο.
2: Πες μας πού.
0: Έρχεται και το πέμπτο.
2: Πέμπτο πού.
0: Και μάλιστα Λία Συντόμος.
2: Πού.
0: Λαγκαδά.
2: Λαγκαδά.
0: Ραφάλ Πιτσάρα, Λαγκαδά, ετοιμάσου να γλύβεις τα δαχτυλάκια σου. Θα πάμε, να μην πάνε και στο Κανελάκι εκεί.
2: Μύρε φίλε.
0: Κανελάκης.
2: Κανελάκης,
0: μήπως είναι λίγο ψέμα. Ναι. Λοιπόν, έρχεται πέμπτο.
2: Λαγκαδά.
0: Λαγκαδά. Πέμπτο, λίγο έξω από την πόλη μας. Φίλε, εντάξει, κάποιοι που είναι σαν γύρω-γύρω, μην μπαίνουν στα ενδότερα, θα κάνουν στάση του Λαγκαδά.
2: Η ασχήμια του Λαγκαδά στην
0: Ελλάδα. Θα μορφύνει.
2: Με τη Ράφα.
0: Θα συνέψει με τη Ράφα, ελεκτρικά.
2: Για ασχήμια του Λαγκαδά.
0: Λαγκαδά, ασχήμια. Εκεί μου φαντάρωσε.
2: Δεν είναι ασχήμια.
0: Θα έρθει η Ράφαελ και θα την κάνει μια κούκλα. Εκεί θα τον κάνει κούκλο τον Λαγκαδά. Ράφαελ Πιτσάρα, ερχόμαστε και στο Λαγκαδά λέμε. Έτσι, Ντίνο, και πού είσαι ακόμα?
2: Στο Λαγκαδά.
0: Λαγκαδά. Είπα μια ασχήμια του Λαγκαδά θα μορφύνει. Τουλάχιστον θα τρών καλά.
2: Να νοστιμέψει ο Λαγκαδά.
0: Αυτό
2: είναι το μου τη Ράφαελ.
0: Μεγάλα ματάτα.
2: Να νοστιμέψει ο Λαγκαδά.
0: Σίγουρα θα νοσημέψει, ρε φίλε. Αυτά είναι μαντάτα από Ράφαλο που γενικώς εδώ ισχύει το ερχόμαστε και πάμε παντού. Διότι όπου και αν έχω πάει στην Ευρώπη, φίλε, όπου και αν έχω φάει, πίτσα καλύτερη δεν έχω φάει πουθενά.
2: Μάλιστα.
0: Αλήθεια λέμε
2: αυτό. Είναι αλήθεια.
0: Αλήθεια λέμε. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε με γραμμές κουβεντολόι σουσού. Έχουμε και ένα γεύμα στη Ράφαλο με τον.
2: Με ποιον?
0: Τώρα που βγάζει το Πικ Ντέλ. Με τον Βαραβά και την Κυραδέστα να μόλις βγει από τα.
2: Αυτά, ναι.
0: Έτσι πέρα να πάω, τους πάμε. Λαγκαδά, εγώ λέω να του πάμε. Όταν ανοίξει εκεί.
2: Έχω 15 μέρε για να ξαναβάλω τον πικτέρι.
0: Νο. Κόψω και επιστρέφουμε.
2: Ναι.
3: Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Το Vision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
8: Καλή σας ημέρα. Η Arsenal εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη, επικρατώντας τη Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0 στο Emirates, χάρη σε γκολ του Σάκα στο 45. Η ομάδα του Λονδίνου περιμένει πλέον το αποτέλεσμα της απόψινής ρεβάνς στις 10 ανάμεσα στην Bayern Monaco και την Paris Saint-Germain για να μάθει τον αντίπαλό της στην αναμέτρηση της 30ης Μαΐου. Στην εγχώρια δράση, ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τον ντέρμπι των play-off κόντρα στον Ολυμπιακό την προσεχή Κυριακή στις 7.30 με τους Γιακουμάκη και Χατσίδη να ανεβάζουν στροφές στις προπονήσεις. Στον αντίποδο, ο Άρης μετρά μια σημαντική απώλεια, καθώς ο τερματοφύλακας Σωκράτης Διούδης υπέστη κάταγμα στο μετακάρπιο και τίθεται εκτός μάχης για το υπόλοιπο της σεζόν. Στο μπασκετικό προσκήνιο, η αυλαία των προημιτελικών της Basket League ανοίγει απόψε στις 7 με την αναμέτρηση Περιστέρη ΠΑΟΚ, ενώ ο Άρης αναμένει τη δική του σειρά κόντρα στην ΑΕΚ. Παράλληλα, στον Ηρακλή οριστικοποιήθηκε η παραμονή του Ζόρα Λούκιτ στον πάγκο της ΚΑΕ έως το 2027. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται στην Euroleague, όπου μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια στο ΑΚΑ, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει και αυτό το εισιτήριο για την τελική φάση. Την ίδια ώρα η Ζάλγκυρης υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης της ημέρας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
8: Δοκιμασία για γερά νεύρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Στο κέντρο σημειωτών κινούνται τα οχήματα σε Τσιμισκή και Εγνατία, ενώ ασφικτική είναι η εικόνα στη Βασιλής Σόλγας και τη Λεωφόρο Νίκης. Στα δυτικά, μεγάλες καθυστερήσεις θα συναντήσετε στην άνοδο της Λαγκαδά, ενώ ο περιφερειακός παραμένει στο κόκκινο λόγω των έργων του flyover. Οπλιστείτε με υπομονή και προσοχή στις αποστάσεις ασφαλείας. Καλή συνέχεια.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ίδια.

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
9: Πού πας?
10: Πίτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίση Σόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88. Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
9: Δηλαδή παντού.
10: Και online.
9: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
11: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
12: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος Λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά Εύγα στη μισή τιμή.
15: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
17: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
17: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube, κάνε εκεί και ένα subscribe,
19: πάτα και καμπανάκι
17: και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
19: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
20: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
21: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
23: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.830.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν. Είναι το Dollar Storm με 193.500 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.000 ευρώ και τέλος το Limbox Link με 108.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 412.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.
25: Είμαι πλέον, φίλες και φίλοι, σε μια ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικότατα δωράκια. Μη μου φέρνετε αρωματικά χώρου, σαπούνια και τέτοια να είχαμε να λέγαμε. Φέρτε ένα πιτονάκι βενζίνη, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο. Πάμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Regency Casino Θεσσαλονίκη να μπούμε στις κληρώσεις Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Κι άλλο παδικό επεισόδιο είχαμε.
25: Πότε, πού?
26: Στη Χαλκιδόνα.
25: Στη Χαλκιδόνα. Γίνεται χαμός, φίλε. Εντάξει, δηλαδή μυαλό δεν πρόκειται να βάλουμε. Και στη Χαλκιδόνα. Σε ερασιτεχνικό παιχνίδι.
26: Σε ερασιτεχνικό παιχνίδι.
25: Μάλιστα.
26: Πλάκωσαν κάτι 16.
25: Φαντάσου τώρα σε ερασιτεχνικό. Εντάξει, η εφηβεία, εγώ καταλαβαίνω τα πιτσιρίκια, βράζει το αίμα του. Είναι τέτοιο.
26: Χαλκιδόνα Μάλγαρα τώρα.
25: Τώρα σε Χαλκιδόνα Μάλγαρα.
26: Έχει πάει στα Μάλγαρα.
25: Έχω πάει, ναι.
26: Η ΔΕΗ το 92 πήγε.
25: Ναι.
26: Είναι λίγο...
25: Έφυγε ο Σταύρος Τσόχος πριν από
26: λίγο. Πέθανε ο Τσόχος στα 89 του χρόνια.
25: Στα 89.
26: Στη Σύφνο έμενε μόνιμα.
25: Έμενε στη Σύφνο.
26: Πολύ καλό δημοσιογράφος.
25: Πάρα πολύ καλό. Με αυτόν μεγαλώσαμε εμείς, βλέποντας αθλητικά. Συλληπιτήρια στους οικείους του.
26: Και έτσι. Πολύ καλό ποδοσφαιριστής. Έφτασε μέχρι τον Ολυμπιακό, να ξέρεις.
25: Ναι.
26: Μετά έπαιξε κάπου φωστήρα κτλ.
25: Ο Σταύρος Τσόχος, ο οποίος είναι ο πατέρας του Μιχάλη του Τσόχου.
26: Όχι του κοντού.
25: Ναι,
26: του άλλου.
25: Το άλλο. Ναι. Λοιπόν,
26: έφυγε πλήρες ημερών. Πολύ καλός δημοσιογράφος.
25: Πάρα πολύ καλός. Καλή παρουσία. Πολύ καλή παρουσία. Συλληπιτήρια.
26: Ναι, ναι, ναι.
25: Πάμε λίγο, Γιώργο Μάτζιο. Πάμε λίγο στη συνεργατάρα μου, είναι βέβαια.
26: Έλα, Γιώργο.
25: Γιώργαρα μας.
27: Καλημέρα, καλημέρα.
26: Γεια σου, Γιώργο.
27: Καλημέρα.
25: Τι κάνεις,
27: καλημέρα,
25: πώς είσαι?
27: Μου. Καλημέρα, Νικόλα μου. Καλά, καλά. Μια πολύ καλή. Μάλλον δύο πολύ καλοί ορισμοί.
25: Για πάμε λίγο. Έχουμε μαντάτα. Ναι.
27: Δύο μήνες μετά επιστρέφει ο ίδιος διαιτητής στο ίδιο γήπεδο.
25: Οπα.
27: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ. Είναι ο Ισπανός ελίτ που σφύριξε το 0-0 τον περασμένο Μάρτιο στην κανονική διάρκεια.
25: Πολύ καλός διαιτητής.
27: Πέρασε και δεν ακούμπησε.
25: Ούτε καν το θυμόμαστε, ναι.
27: Ναι, δύο κάρτες έδωσε. 19 φάουλ και μόνο το μάτς.
25: Ο ψηλός αδύνατος δεν είναι αυτός.
27: Με το, ο Γουρλωμάτης.
25: Γουρλωμάτης, ναι,
27: ο Γουρλωμάτης παρέσει και στον Κωστή.
26: Α, ναι, είναι Γουρλωμάτης, φανατικός.
25: Ναι, ναι, ναι, ναι.
27: Είναι πολύ υψηλό επίπεδο ο ορισμός. Το είχαμε πει εδώ και κάνα δίμηνο, τα έχει βρει και πάλι ο Λανουά με την Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
25: Ευτυχώς.
27: Αρκεί να σας πω, Νίκο, τα θυμάσαι,
25: ναι, ναι.
27: Τελευταίο μεγάλο του παιχνίδι, Παρίς Ζερμέν Λίβερπουλ 2-0.
25: Ναι, ναι, ναι.
27: Για τα προημιτελικά του Champions League. Δεν χρειάζεται να
25: πούμε κάτι άλλο. Κανένα, θα επιβληθεί με το καλημέρα και για σας.
27: Ναι, είχε έρθει και στο ΠΑΟ Κριέκα το καλοκαίρι, σε εκείνο το παιχνίδι που ο ΠΑΟ είχε κερδίσει εύκολα με 5-0.
25: Ναι.
27: Τρίτο ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ θα σφυρίξει. Είχε σφυρίξει και το 19-1-1 με Βαλμπουένα και Καντουρί.
25: Άρα είναι ο διαιτής που φέρνει ισοπαλίες. Τα μάμ για την ΑΕΚ.
27: Δύο ισοπαλίες σε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έχει φέρει.
25: Τα μάμ για την ΑΕΚ. Ναι, δύο ισοπαλίες, θα δούμε, θα έχουμε και τρίτη. Είπαμε, το σενάριο φινάλε πρωταθλήματος παληθεύεται με χ στο Καραϊσκάκης και νίκη της ΑΕΚ, έτσι. Και μετά δεν ασχολούμαστε με το
26: πρωτάθλημα.
27: Και στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ έρχεται Γερμανός, ο Χαρ Μόσμερς, δεν είναι elite, είναι πρώτης κατηγορίας, αλλά και από τους πολύ καλούς διαιτητές, ο οποίος έχει έρθει πάρα πολλές φορές και αυτό στην Ελλάδα. Σφύριξε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-1, ΑΕΚ Άρης 1-0, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0, τέταρτη φορά έρχεται φέτος. Αν πάω και στα παλιά, πρέπει να έχει καμιά δεκαριά φορές ο Όσμερς, πρέπει να το έχει μάθει το ελληνικό πρωτάθλημα απ' έξω κανένα κατά. Οπότε είναι δύο πολύ υψηλού επίπεδου. Ορισμοί και πάλι από το Λανόα, ο οποίος και αυτός παίζει το μέλλον του. Ναι. Αν φέρει μέχρι το φινάλε υψηλού επίπεδου διαιτητές και ελίτ, θα έχει να πει ότι κοιτάξτε παιδιά, εγώ τους φέρνω. Αν εσείς δεν τα βρίσκετε μεταξύ σας, εγώ φέρνω τους κορυφαίους.
25: Ναι.
27: Βέβαια. Αυτή σωστά. Είναι μια πραγματικότητα.
25: Σωστά, σωστά. Ωραία. Αυτά. Τέλεια, Γιωργάρα. Μια χαρά διαιτητές. Έτσι να δούμε οι ομάδες πώς θα σταθούν. Για μπάσκετ δεν πιάσαμε λίγο με ΑΕΚ, η οποία και αυτή μπαίνει αύριο στη μάχη, αλλά μπαίνει αύριο.
26: Ποιος ασχολείται μόνο τώρα.
25: Παίζει Final Four.
26: Αυτό το ραδιόφωνο το δικό μας τώρα.
25: Πρέπει με όλα ασχολούμαστε.
26: Έλα μόνο με την ΑΕΚ τώρα.
25: Ναι, αύριο έχει το Final Four του Champions League.
26: Σε ποια διοργάνωση?
25: Στο Champions League.
26: Α.
25: Στο δεύτερο-τρίτο. Πώς να το πούμε, κάπως έτσι. Τώρα,
26: δεύτερο ή τρίτο, εσείς είστε στο τέταρτο.
25: Δεύτερο-τρίτο. Δεν ξέρω. Κάποιοι λένε το EuroCup είναι καλύτερο. Εγώ λέω είναι μία ή άλλη το EuroCup με το Champions League. Θα είναι 500 φίλοι της ΑΕΚ στην Βαρκελόνη για να δουν το παιχνίδι ΑΕΚ Μάλαγα. Έτσι.
26: ΑΕΚ Μάλαγα.
25: ΑΕΚ Μάλαγα είναι και το άλλο.
26: 500 νοματέοι.
25: Ναι, θα έχει.
26: Καλή, καλό σα. Λοιπόν,
25: πάμε γραμμές όσο προλάβουμε.
26: Τι γραμμές
25: και αρχίσαμε σήμερα, είχαμε πολλά ρε.
26: Τι γραμμές να πούνε.
25: Πάμε, καλημέρα, ναι.
26: Ναι.
0: Έλα.
25: Άτος, ο φίλος.
0: Έλα, καλημέρα, παιδιά.
25: Καλώς τον να.
26: Ναι.
0: Τι κάνετε?
25: Να δω, μεγαλώνουμε κι εμείς.
0: Λοιπόν, άκουρε, παιδιά. Πήγα χθες στο Original Casino, αυτό που διαφήμισες.
25: Ναι.
0: Όλες οι γκόμενες σαν πάπιες είναι, ρε. Τι πράγμα είναι αυτό, να πούμε.
25: Θες να
0: είναι όλες με σηκωμένα χείλια, δηλαδή.
26: Εσύ πόσο χρόνο
0: είναι εσύ, αυτή που τις έχει πιάσει.
25: Εσύ καταρχάς, τι τις έστεις γκόμενες 60 χρονών άνθρωπος.
26: Τι 60?
0: Ρε παιδί μου, πόσο? Όλες σαν πάπιες ήταν, δηλαδή.
26: 58 είπε.
25: Πόσο είναι αυτός?
0: Ναι, ακούς.
25: Ναι.
0: Λοιπόν, όλες σαν πάπιες είναι, με σηκωμένα χείλια.
25: Δεν θέλεις σηκωμένα χείλια. Δεν θέλεις σηκωμένα χείλια.
0: Τι τρελά είναι αυτή.
26: Δηλαδή, εσύ... αν πας σε μια καφετέρια εδώ έξω και ναι. Δεις δύο 25χρονες, δεν έχουν φουσκώσει τα χείλια, δεν είναι σαν πάπιες αυτές.
0: Όλες σου λέω, όλες τρελά αυτό.
26: Αφού είναι όλες, γιατί λες για το καζίνο.
25: Η εποχή πλέον το επιτάσσει, πρέπει να σηκώνεις τα χείλια. Τι να σου πούμε.
0: Ρε ραπ, έχεις φιλήσει εσύ γκόμενα με σηκωμένα χείλια?
26: Δεν μου τύχει ακόμα. Γιατί είναι μικρές αυτές τώρα, πού να φιλήσω εγώ τώρα.
0: Όχι, να ξέρουμε πώς αισθάνονται αυτοί που τις φιλάνε.
26: Ναι.
0: Λοιπόν, κουλ.
25: Έλα.
0: Έχω χάσει ένα τραπέζι, σου είπα ότι ο Όφη θα πάρει το κύπελο. Κερνάω εγώ, αν το πάρει ο ΠΑΟΚ.
25: Αλήθεια είπες.
0: Κερνάς εσύ.
25: Έλα που το φοβόμουν. Εδώ να κάνουμε, ένα άλλο, να κάνουμε ένα τραπέζι ακόμα. Αν θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, κερνάω εγώ, αν θα το χάσει, κερνάς εσύ.
0: Τώρα το έχασα αυτό, το άλλο πάει.
25: Ναι.
0: Όταν θέλετε να γίνει. Δεν σε πήρα τηλέφωνο γιατί είσαι στενοχωρημένος με το ΠΑΟΚ.
25: Ήμουνα, τι να
0: κάνω. Και με το κύπελο και με αυτό.
25: Ένα μήνα φλόκους είχαμε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Σύνερθε λίγο. Πότε θέλετε να το κάνουμε, θα πάρετε τηλέφωνο. Εντάξει.
25: Ναι. Να σε καλά. Να σε καλά.
0: Σας χαιρετώ. Ραπ.
26: Έλα.
0: Δεν μου λες, μπορώ να σε πάρω τηλέφωνο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
26: Πάρε με.
0: Το βράδυ.
26: Πάρε με.
0: Τι ώρα.
26: Πάρε με μετά τις 12.
0: Τι τις 12.
25: Πάρτο να μωρέ να σηκάσουμε, πείτε τα εκτός αέρα, άντε.
26: Πάμε γρήγορα, άντε.
0: Χαιρετώ.
25: Ο κόσμος θέλει γκρίνια, δώσε γκρίνια να γουστάρουμε. Βάλε γκάλο, λέει ποιος πιστεύεις ότι συμπαθεί περισσότερο τον γκουλ. Η μαμά σου, ο Γρηγόρης ή ο καμεραμάν, λέει. Έτσι, βάλε γκάλο να πέσω τα τσιμέντα.
26: Νομίζω ο κάμερα μας σε συμπαθεί περισσότερο.
25: Άμα γινόταν καμιά συνεργασία θα μείνει και κουλιτό.
26: Και ποιος σου λέει τα επόμενα χρόνια να ζήσουμε. Δεν θα έχουμε κάποιες συνεργασίες. Τα πάντα ρέι.
25: Μπράβο, Ρίσα Ρέι. Αλλά ωραίο γκάλο, έτσι. Ποιος από τους τρεις. Πιστεύω ότι δεν ξέρω, θα γινόταν μάχη. Μεταξύ Γρηγόρη.
26: Κόκκινο εκεί είναι.
25: Τη μαμά ή το. Ναι, λοιπόν, καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα τα παιδιά.
25: Καλώς τον ρε.
26: Ναι, τι κάνεις.
1: Φίλε, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι θα γίνει απόψε Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια στο μπάσκετ?
25: Ξέρω τι θα πεις. Θα χάσει ο Παναθηναϊκός. Αυτό θα πεις.
0: Θα χάσει γιατί το Γιαννακόπουλο
26: πολύ πιθανόν
0: τον έχουν τιμωρήσει τρεις αγώνες. Για να μπορεί να μπει στο τρίτο αγώνα. Αν κερδίσει όμως, ο Γιαννακόπουλος πάλι θα πει, θα μεταμορφωθεί στη μασκότ, θα μπει μες στη μασκότ.
25: Αυτό είναι να μην μπορεί να μπει στο σπίτι του, ρε φίλε. Πλάκα με κάνεις. Μόνο ο τεράστιος Ιβάν τήρησε τους κανόνες και είπε: παιδιά, τιμωρήθηκα, τέλος. Θα είμαι
26: Αντρούγκλα.
25: Παλίκαρος. Δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα, ναι.
0: Δεν μου λες, ρε φίλε, το πρωί που έλεγες για ένα όνομα, πότε έπαιξε στον ΠΑΟΚ αυτός? Δεν τον θυμάμαι.
25: Ποιος, ο Ράπ έλεγε, ένα πιτσιρίκο που είχε ένα θέμα υγείας. Εντάξει, στους μικρούς είναι.
0: Όχι,
25: δεν μπορούμε να το πούμε.
26: Σοβαρά, μιλάς τώρα. Υπάρχει ιατρικό απόρριτο. Εμένα δεν μου το πει ούτε ο γιατρός.
25: Να σε καλά, Λαϊκατζή μου, ναι.
26: Δεν βρήκα πάλι ούτε ο γιατρός μου το
25: πει. Τώρα μου στείλω μηνύματα από τον Λαγκαδά. Επιτέλους θα τρώμε και κάτι σωστό, λέει εδώ ο Λαγκαδά. Λέει όντως αλήθεια, ενώ που τα λέτε, λέει, θα μορφύνουν τουλάχιστον οι γεύσεις μας.
26: Ρε φίλε, εκείνο το λάκκο κάτω.
25: Ναι.
26: Πώς...
25: Τι καλή είδηση μας έδωσες, ρεκού, λέει από τον Λαγκαδά. Ναι. Επιτέλους θα τρώμε ράφαλ και ναι. Καλή είδηση.
26: Τι πράγμα αυτό ο Λαγκαδά, ρε φίλε.
25: Εντάξει, θα πάει ράφαλ εκεί να τον πει.
26: Ποια είναι αυτό ο Λαγκαδά.
25: Δεν είναι τίποτα, εντάξει. Δεν είναι. Καλημέρα, ναι.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
4: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-989776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα
5: κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
6: Κάθε ταξίδι και μια αξέχαστη αφετηρία.
5: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
6: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπεια του.
5: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
6: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
5: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210-819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
7: Espresso Macchiato.
6: Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, η Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210, 44230 και η Κάρο 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210, 60550.
8: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 4 με 6. Συντονίσου, γιατί κάνει τη διαφορά. Blue Heart 105,1.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

μαύρη αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Η ώρα είναι 12. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
1: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
1: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
1: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
1: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
1: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
2: Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries. Όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα. Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24 21 0 44 230, και Ικάρον 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24 21 0 60 550.
3: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-98-1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
4: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210-819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.

0: από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και αν είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλό μεσημέρι. Μέχρι τα τέλη Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθεί η ημερομηνία απόδοσης της γραμμής Καλαμαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκη σε εμπορική εκμετάλλευση, σύμφωνα με όσα είπε από το Βήμα της Βουλής ο Νίκος Ταχιάος. Ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών είπε ότι η πιο πιθανή ημερομηνία για τη 15η διακοπή λειτουργίας του Μετρό και τα δοκιμαστικά δρομολόγια είναι 29η Μαΐου, ενώ έκανε λόγο ότι ο ανάδοχος μέχρι το τέλος Ιουλίου θα παραδώσει την. Έκανε γνωστό, συγγνώμη, ότι ο ανάδοχος μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδώσει την επέκταση. Σύσκεψη για τις εξελίξεις σχετικά με την παρουσία της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, και η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκη Χατζηβασιλείου, είχαν διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της εταιρείας και από αυτήν φάνηκε πως δεν έχει λάβει ακόμη τις τελικές αποφάσεις της σχετικά με τη διατήρηση ή όχι της βάσης της στη Θεσσαλονίκη. Άμεσες ενέργειες για την αποτροπή του ενδεχομένου αποχώρησης της Ryanair ζήτησε η Δημοτική Παράταξη Ναι στη Θεσσαλονίκη του Κωνσταντίνου Ζέρβα, τονίζοντας ότι αυτή θα πλήξει τον τουρισμό της πόλης και κάνοντας λόγο για έλλειμμα προνοητικότητας. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας ο 32χρονος Ουκρανός που επιτέθηκε με μαχαίρι σε οικογένεια στη Χαλκιδική, πιστεύοντας ότι ήταν ρωσικής καταγωγής. Παράλληλα, έγινε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για ψυχιατρική παραγματογνωμοσύνη και ο δράστης οδηγήθηκε στο νομοσοκομείο του Πολυγύρου. Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, στις 18 Μαΐου θα αρχίσει το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού και θα έχει διάρκεια 13 μηνών. Αυτό περιλαμβάνει 300.000 vouchers με προϋπολογισμό που φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν ένα στους δύο νέους στην Ευρώπη έχει χρησιμοποιήσει chatbot τεχνητής νοημοσύνης για να συζητήσει προσωπικά ζητήματα σύμφωνα με έρευνα. Τα άτομα του στενού περιβάλλοντος παραμένουν η πιο σημαντική πηγή στήριξης, με το 68% να επιλέγει τους φίλους και το 61% τους γονείς για τέτοιες συζητήσεις.

0: εγγύηση ποιότητα Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και ejectionservice.gr.
6: Lease Access.
8: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τι.

0: 3,78.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
3: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε, ένα παίξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι, ε.
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη.

0: στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.

0: μας γλεντάει ο Γιώργος, μόνο στις διαφημίσεις τρώνε πρωινό, Γιάννη.
1: Καλά, γλεντάει και εμένα ο Βασίλης, ποιος, που γράφει κάτι πολύ σωστό. Κρινιάζω, λέω, εγώ για τον καφέ αν έρθει σε 10 λεπτά, είπε ο άνθρωπος που απαντήσαν, λέει, στον ακροατή μετά 30 λεπτά.
0: 50 μου γράφει ο άλλος τώρα.
1: 50 είναι υπερβολικό.
0: Είπε αυτός για τον καφέ όταν απάντησα στον ακροατή 50 λεπτά αργότερα.
1: 50 πώς, αφού 11:23 έρθει το μήνυμα και απαντήσαμε 11:50. Ούτε καν 30 δηλαδή, αλλά το βάζω 30 τώρα για να φανούμε κι εμείς λίγο. Εντάξει.
0: Να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας σε ένα κοινό γνωστό, το Στάθη τον Παπαδόπουλο από την Ξάνθη.
1: Να, γεια σου Στάθη.
0: Και λέει, τι μου θυμήσατε ρε παιδιά, στον ΟΤΕ είχαμε μέσα ένα δωμάτιο άθλιο από αποθηκευμένο υλικό τους, στο οποίο βγαίναμε από Ξάνθη ζωντανά στην ΕΤΡΙΑ.
1: Ναι. Εντάξει. Ναι, είχε τέτοια σκηνικά πολλά.
0: Ο Όρφιος είναι ο Τόμ Μπρέιντι, ο άλλος δεν ξέρω.
1: Ποιος το γράφει?
0: Ο φίλος ο Νάνος, Γιώργος.
1: Φοβερό, ε.
0: Ναι.
1: Να βρεις από τους δύο, δηλαδή να βρεις τον Τόμ Μπρέιντι και να μην βρεις τον άλλο.
0: Τον ξέρει, τον άλλο. Απλά ειρωνεύεται. Ναι, ρε φίλε, δεν ξέρεις ότι είναι αυτός τώρα για παράδειγμα ο.
1: Ο Ζλάταν. Πες το, ρε φίλε, δηλαδή τι φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Με το quiz λες τι έχεις, όταν σου πει κάποιος τη λέξη quiz αρχίζει να ξύνεσαι.
0: Είπα
1: δηλαδή,
0: το όνομα. Εσύ είπες
1: Ζλάταν. Μόλις ακούς τη λέξη quiz λες τι είσαι σε αποστολή από κάποιον να χαλάς τα quiz του κόσμου.
0: Εσύ είπες Ζλάταν, εγώ δεν θα
1: έλεγα. Τι να πω, αφού δεν τρώγεσαι, δεν σε βλέπω τώρα. Τρώγεσαι μια. Έχει ανεβάσει τη φωτογραφία που και εμείς βάλαμε. Την έχει ανεβάσει ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς στο προσωπικό του, στα δικά του social. Και έχει από πίσω τον Τόμ Μπρέιντι. Ο Τόμ Μπρέιντι, ο οποίος παίρνει τηλέφωνο τώρα τον Γιώργο, είναι παίχτης του American Football, του rugby δηλαδή. Ναι. Αυτοί που βάζουν τις πανοπλίες και παίζουν τα κράνη. NFL δηλαδή.
0: NFL, ωραίο.
1: Το NFL. Τι ωραίο, ξέρεις πώς παίζεται.
0: Όχι, αλλά όλες οι ταινίες που έχω δει με NFL είναι Al Pacino και τα λοιπά, είναι θεϊκές.
1: Εντάξει. Αυτό είναι μια επιτυχία, μια μικρή παρένθεση, αν θες την άποψή μου. Είναι φοβερή η επιτυχία της αμερικανικής, ας το πούμε, κινηματογραφικής βιομηχανίας. Το γεγονός ότι καταφέρνει να κάνει πολύ καλές ταινίες, αρκετές τέτοιου είδους, με θέμα το baseball για παράδειγμα ή το NFL, το football, ενώ ο υπόλοιπος πλανήτης, εντάξει να μην τους βάλω όλους, να μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν ξέρει πώς παίζονται αυτά τα αθλήματα.
0: Μπράβο.
1: Και καθόμαστε εμείς τώρα και βλέπουμε αυτές τις ταινίες και ταυτιζόμαστε με τους, ας πούμε, πρωταγωνιστές, ενώ δεν ξέρουμε τι έχει καταφέρει αυτός που χτυπάει τον μπαστούνι, ας πούμε. Μπαμ, μια μπάλα, τη βαράει μια. Και βλέπουμε και εμείς συγκινούμε. Φοβερό είναι αυτό πώς το έχουν καταφέρει οι Αμερικανοί. Σαν να κάνω εγώ μια ταινία για το τάβλι. Για το τάβλι. Δηλαδή το τάβλι το λέω για. Κάτι που είναι εντελώς άγνωστο στον Αμερικανό, στον Ηνωμένη Πολιτεία εννοώ. Και να του πάω εκεί και να καθίσω να το κάνω όμως με τέτοια μαεστρία που να το δει, ενώ δεν έχει ιδέα τι παίζουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτή.
0: Αν και τάβλοι παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα μας το χαλάσει.
1: Παίζουν τάβλοι.
0: Παλαβός είσαι, μωρέ.
1: Τάβλοι να παίζουν.
0: Κανονικά. Το πιο διάσημο παιχνίδι ηλεκτρονικά μέσα από το διαδίκτυο είναι το τάβλοι. Πώς λέγεται το τάβλοι στα αγγλικά?
1: Μπάντι, το.
0: Όχι, λέγεται baseball μπάντι.
1: Κάτι που. Κάπως έτσι λέγεται. Κάπως... Μην ηρωνεύεσαι. Και δεν ξέρεις και ηρωνεύεσαι.
0: Όχι, απλά αυτό. Δηλαδή το να είμαι εγώ στο καφενείο και να παίζω τάβλη στην Αμερική δεν θα το δεις. Αλλά διαδικτυακά είναι αγαπημένο παιχνίδι και στην Αμερική.
1: Ποιος Αμερικανός ξέρει να παίζει τάβλη? Διαδικτυακά δεν ακούγονται τα ζάρια, δεν ακούγονται τα πουλιά.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Δεν μπορείς να κλείσεις το τάβλο, το πετάξεις, να γυρίσεις ανάποδο το τραπέζι. Τι σχέση έχει αυτό το τάβλο διαδικτυακό με αυτό που μου λες τώρα? Εγώ σου λέω το κανονικό το τάβλη. Να σου κάνω μια ταινία με το τάβλη.
0: Μπράβο.
1: Τέλος πάντων, ξαναγυρίζω τώρα εδώ στο. Και το έχει ανεβάσει αυτό ο Ζλάταν. Και λέει το στοίχημα, λέει είναι στοίχημα. Τώρα, τι στοίχημα βάλανε? Τι στοίχημα προφανώς έχασε ο Ζλάταν. Βέβαια δεν είναι. Μπορεί να μας προκύψει κανένα AI αύριο να ανεβάσει ο Ζλάταν. Γιατί το βλέπω λίγο κουφό να κούρεψε όλα τα. Να τα ξέρει τα μαλλιά. Τέλος πάντων, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Τι έχει αφορμή είναι η φωτογραφία για την ανάρτηση. Για να αφήνετε για να γράφετε από κάτω τα. Τα σχόλια να συζητάμε, να σχολιάζουμε κτλ.
0: Εν τω μεταξύ, να
1: σα
0: πω. Πριν πάμε στι ανακοινώσει.
1: Μία από τον ΠΑΟΚ, μία από τον
0: Ερακλή. Ναι, να τι διαβάσουμε. Πριν πάμε σε αυτό, να πούμε ότι. Η μία από τι δύο ομάδε που ανέβηκαν στην κατηγορία, γιατί είναι ο Ηρακλής, θυμίζω τι έγινε με το Ματεράτς κτλ. Η άλλη είναι η Καλαμάτα, έτσι. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε το Χριστοφιλέα.
1: Ναι.
0: Επίσημα, Παναγιώτης Χριστοφιλέας τελευταία τριετία ήταν στην Ελλάς Σύρου που έκανε καλή δουλειά Και λέει: είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στην ομάδα της Καλαμάτας, μια ομάδα στην οποία έχω υπηρετήσει και κατά το παρελθόν. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τη διοίκηση, ειδικά τον πρόεδρο, τον κύριο Πρασά, για την ευκαιρία που μου δίνει στην ομάδα της Καλαμάτας στη Super League. Θα παλέψουμε όλες μου τις δυνάμεις ώστε να δικαιώσω τόσο την ομάδα για την επιλογή της, όσο και για να κάνω χαρούμενο τον κόσμο της Μαύρης Θύελλας.
1: Τώρα μιλάμε για μια γενναία. Πώς θα τη χαρακτηρίζει την επιλογή? Γενναία, δεν ξέρω, δεν είμαι. Πώς να σου πω, τόσο καλά προτεραιωμένος, δεν ξέρω το προπονητικό προφίλ του Χριστοφιλέα για να πω αν είναι ρίσκο ή όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι, ας το πω, ενδιαφέρουσα. Μια ενδιαφέρουσα επιλογή της Καλαμάτας, η οποία επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία μετά από 20 πόσα χρόνια. Και παρεπτόντως να πω ότι η Καλαμάτα ανακοινώνει και team manager τον Ντανιέλ Μπατίστα. Και ανακοινώνει προπονητή, ένα προπονητή που σίγουρα άφησε καλές εντυπώσεις με την Ελλάς ή με την Ελλάδα σίγουρα. Τώρα
0: την ανέβασε και την κράτησε εύκολα.
1: Σίγουρα άφησε. Και σε περιβάλλον, ξέρεις, εντάξει, όλο το νησί να. Ακόμη και όλο το νησί να είναι δίπλα στην ομάδα, δεν έχεις και την έδρα, στο πούμε έτσι. Αλλά οκ, okay, το βάζουμε και αυτό. Και η Καλαμάτα εμπιστεύεται επί της ουσίας ένα προπονητή που και αυτός θέλει τώρα να ανεβεί στην προπονητική σκηνή.
0: Ναι, δηλαδή είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή είδα το παρελθόν του. Έχει προπονητή στην ΑΟ Χαλκίδας, Αχαρναϊκό,
1: ναι.
0: Παλινιακό, δηλαδή στην Παλίνη. Εκεί Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου.
1: Καλά, και ηλικιακά δεν του βγαίνει.
0: ΠΑΟ Καλυβίων, ενώ έχει διατελέσει και βοηθός προπονητή στον Ολυμπιακό Βόλο. 41 είναι, εντάξει, δεν είναι 61 να πεις ρε φίλε, δεν έχεις κάνει τίποτα. 41 χρονών, εντάξει.
1: Ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή αυτή τη Καλαμάτα. Τώρα για τον Ηρακλή που είπες για θέμα προπονητή δεν έχει κάτι νεότερο.
0: Ναι.
1: Μετά το, πώς να σου πω, τη μη συμφωνία με τον Ματεράτσι. Ματεράτσι, γιατί τον είπα Ματεράτσι?
0: Εγώ τον είπα.
1: Γιατί τον λέω Ματεράτσι?
0: Γιατί θυμήθηκα τον Ματεράτσι, συγγνώμη.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ματσάρι.
1: Ματσάρι, ναι.
0: Ναι, Ματεράτσι. Εγώ σε πήρα. Κατά λάθος δικό μου ήταν.
1: Ιταλός ο ένας,
0: Ιταλός και ο άλλος. Ναι.
1: Και ο άλλος. Δεν έχει κάτι νεότερο από εκεί. Συνεχίζεται η αναζήτηση του προπονητή. Τώρα, αν ένα σχόλιο τώρα είναι καλό, κακό. Και η αλήθεια είναι ότι όντως δεν είναι ότι αυτό που βγάζει προς τα έξω ο Ηρακλής είναι έτσι. Δηλαδή, εμφανίστηκε διαφορετικός από ένα σημείο. Ήρθε εδώ με ένα συγκεκριμένο θέλω και μετά το άλλαξε.
0: Ο ίδιος, ε.
1: Ο ίδιος, ναι. Εντάξει, ίσως κάτι να είδε που δεν ξέρω γιατί μπορεί να το έκανε αυτό. Μπορεί να μην ένιωσε καλά. Μπορεί να πέσαν τίποτα τηλέφωνα περίεργα. Ξέρω εγώ, κάποιος να θέλησε κάτι καλοθελητές να του μεταφέραν διάφορα. Δεν ξέρω τώρα, παιδιά. Ακούγονται διάφορα στη σφαίρα αυτή τώρα. Όχι της φαντασίας πάντα, αλλά τέλος πάντων. Κάθε εμπόδιο σε καλό, αυτό ισχύει για όλους, ειδικά όταν είναι στην αρχή ενός πράγματος.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή καλύτερα που έγινε τώρα και δεν προέκυψε μετά.
0: Με φαντάζω να γινόταν τον Ιούνιο και μετά
1: ναι,
0: να έτρεχες.
1: Ναι, ναι. Να έτρεχες.
0: Πάντως, εδώ μια παρατήρηση.
1: Ναι.
0: Το ότι πήγε να συζητήσει με τον συγκεκριμένο προπονητή σημαίνει ότι έχει ψηλά τον πύχη. Δηλαδή.
1: Ότι υπάρχουν λεφτά για το τεχνικό
0: τμήμα. Μπράβο, ναι. Δηλαδή λες, δεν τα βρήκα μαζί του, αλλά έχω καβάτζα αυτά τα λεφτά για να βρω κάποιον άλλον.
1: Ναι. Σωστό. Και επίσης δεν ήταν, πώς να σου πω, στο άκουσμα του Ματσάρη, ας πούμε, δεν ήταν και γενικώς όλοι. Η πλειονότητα είχε μια, ας πούμε, ένα θετικό. Είναι όντως μια μεγάλο όνομα, αυτό και τα λοιπά. Αλλά τότε, ας πούμε, που ήσουν και στον Πιλμπάο και κάναμε έτσι μια εκπομπή με τη Σμαράγδα, έτυχε και με τους ακροατές με τα μηνύματα. Βάλαμε στο πόσες φορές μεγάλα. Τότε δεν υπήρχε ναυάγιο, υπήρχε άφιξη.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές μεγάλα ονόματα έχουν έρθει δεν έχουν πετύχει και μεγάλα ονόματα βέβαια που έχουν έρθει και έχουν πετύχει. Δηλαδή το μεγάλο όνομα θα πρέπει να συνοδευτεί και να συνδυαστεί και από διάφορα άλλα πράγματα.
0: Στον ΠΑΟΚ δεν ήταν ο Γερμανός αυτός ο.
1: Το Στέφενς λες.
0: Όχι.
1: Πώς όχι.
0: Που ήρθε να συζητήσει και έφυγε. Εγώ νόμιζα αυτές τις κουβέντες λες. Εγώ νόμιζα ότι μιλάς, έρχομαι αεροδρόμιο, το βγάζω φωτογραφία, πάω, συναντιέμαι και φεύγω πίσω.
1: Α, όχι, αυτό τέτοιο, κατάλαβα. Το όχι, νομίζα, το βάλαμε. Ναι. Το βάλαμε, ρε παιδί μου, στο επίπεδο ότι ένας μεγάλος προπονητής, μεγάλο όνομα.
0: Ναι.
1: Μερικές μπορεί να πετύχει, μπορεί και να μην πετύχει.
0: Ναι.
1: Και μπορεί, ας πούμε, τώρα και το λέω με αφορμή. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετική η στόχευση Ηρακλή και Καλαμάτας στο κομμάτι του προπονητή.
0: Ναι,
1: δύο ομάδων που έρχονται μετά από καιρό στην Αλφα.
0: Που μπορεί αυτό να κάνει παπάδες της Καλαμάτας, αυτό λέμε.
1: Ναι. Καλά, καμία
0: δηλαδή,
1: έχει και χρόνο μπροστά του τώρα. Ναι. Έτσι, δεν είναι και Ιούλιος. Θα μου πεις, φτάσαμε Μάιο. Και αυτό για τον Ηρακλή είναι ένα καμπανάκι.
0: Ναι.
1: Το θέμα του προπονητή. Αλλά.
0: Εντάξει, μπορεί αύριο μεθαύριο να σου πει ότι εγώ βρήκα.
1: Mm.
0: Ναι.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Okay.
1: Επίσης να πω. Η ΑΕΛ τώρα που το. Μου ήρθε στο μυαλό η ΑΕΛ που πέρσι το καλοκαίρι διάλεξε προπονητή Πετράκη και αυτή νέο ηλικία.
0: Ήθελα να σου το πω αυτό και λέω κάτσε.
1: Στην επιστροφή τη, βέβαια δεν έλειπε η ΑΕΛ τόσα. Πετράκη, βέβαια με την ΑΕΛ δεν. Ανέβασε, ήταν ο προπονητή ανώδε στον Ηράκλειο. Η ΑΕΛ η οποία έστειλε επιστολή και ζητά αναδιάρθρωση.
0: Και οι οργανωμένοι οπαδοί τη κράζουν.
1: Αντέδρασαν. Ζητάει συστράτευση, δηλαδή του φορεί αυτού κτλ. Δεν έβγαλε δηλαδή, δεν έστειλε την ανακοίνωση επισήμως ο Αστέρας Άκτορ.
0: Ναι.
1: Εμένα αυτό μου έκανε λίγο.
0: Μουλοχτά.
1: Όχι, δεν μου έκανε. Όταν λέω ότι. Δεν λέω για μουλοχτά και τέτοια. Λέω ρε παιδί μου ότι όλο αυτό το διάστημα. Το ρεπορτάζ για την αναδιάρθρωση είχε στο φόντο Αστέρα.
0: Ναι, δηλαδή το πρώτο, η πρώτη εικόνα στο μυαλό σου πάει Αστέρα. Δεν πάει Λάρισα.
1: Ναι.
0: Που και η Λάρισα μπορεί να το έκανε και το έκανε. Σε πρώτη φάση.
1: Λες, ναι. Δεν έβγαλε κάτι προς τα έξω, το βγάζει. Το βγάζει Λάρισα, ενώ είναι σε εξέλιξη ας πούμε, τα παιχνίδια των play-offs. Δεν έχουμε κάτι οριστικό. Δηλαδή εδώ, τέλος πάντων. Εχθές διαβάσαμε την ανακοίνωση του ερασιτέχνη του ΓΣ Ηρακλής. Μετά έβγαλε ανακοίνωση ο ΑΣ ΠΑΟΚ. Ο οποίος γράφει μεταξύ άλλων: ο ΑΣ ΠΑΟΚ τοποθετείται με απόλυτη σαφήνεια απέναντι στην ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλή. Η οποία επιχειρεί να διαστραβλώσει τα πραγματικά γεγονότα και να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις γύρω από ένα περιστατικό που δεν μία σχέση έχει με τα όσα περιγράφονται. Η αλήθεια είναι μία και συγκεκριμένη, γράφει ο ΠΑΟΚ στην ανακοίνωσή του. Το μοναδικό επεισόδιο που σημειώθηκε προκλήθηκε από επίθεση φιλάθλων του Ηρακλή εναντίον φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο μνήμης του αδικοχαμένου φίλου του ΠΑΟΚ, Νάσου Κωνσταντίνου, αποτείοντας φόρο τιμής και σεβασμού στη μνήμη του. Κάθε προσπάθεια σύνδεσης του συγκεκριμένου περιστατικού με δίθεν οργανωμένη παρουσία ή επιθετική ενέργεια εις βάρος εγκαταστάσεων του Ηρακλή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και εξυπηρετεί μόνο την κατασκευή ενός αφηγήματος, έντασης και πόλωσης. Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ συνεχίζει. Είναι τουλάχιστον προκλητικό να επιχειρείται αντιστροφή της πραγματικότητας παρουσιάζοντας ως θύτες ανθρώπους που βρέθηκαν σε ένα χώρο μνήμης με αποκλειστικό σκοπό την απόδοση τιμής σε ένα αδικοχαμένο νέο και οι οποίοι δέχθηκαν απρόκλητη επιθετική συμπεριφορά. Το ΑΣ ΠΑΟΚ καταδικάζει κάθε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται και δεν πρόκειται να επιτρέψει τη στοχοποίηση του συλλόγου και του κόσμου του μέσα από ανακριβείς καταγγελίες και επικοινωνιακές υπερβολές. Και καταλήγει, καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν υπευθυνότητα, ψυχραιμία και σεβασμό στην αλήθεια. Στην ανακοίνωση του ΠΑΟΚ απάντησε μετά με δεύτερη ανακοίνωση με νέα ανακοίνωση ο Ηρακλής. Ο ΓΣ Ηρακλής. Και γράφει ο Ηρακλής. Με έκπληξη αναγνώσαμε την ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ σύμφωνα με την οποία φαίνεται πως φαντασιωθήκαμε. Το ρήμα σε εισαγωγικά, όσα καταγγείλαμε, ενώ τα πραγματικά θύματα ήταν οι φιλαθλοί του. Αναρωτιόμαστε, αφού λοιπόν υπήρξαν θύματα, γιατί δεν προχωράτε σε επώνυμη και επίσημη καταγγελία στις αρχές, όπως πράξαμε εμείς από την πρώτη στιγμή. Ίσως βέβαια οι γνωστοί ροπαλοφόροι και κρανιοφόροι, γράφει ο Ηρακλής, να επισκέφθηκαν με ρήγη συγκίνηση τις εγκαταστάσεις του ΓΣ Ηρακλής, απλώς για να μας συγχαρούν για την άνοδο του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ίσως πάλι οι οξύθυμες κορασίδες μας. Οξύθυμες οι λέξεις εισαγωγικά και τα παιδιά της ΚΑΠΑ 13 να μην αντιλήφθηκαν σωστά τις αγαθές τους προθέσεις. Και η ανακοίνωση συνεχίζει του Ηρακλή. Επειδή όμως η σοβαρότητα έχει και αυτή τα όρια της, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι στεκόμαστε διαχρονικά απέναντι σε κάθε μορφή βίας επί 9 χρόνια. Από τότε που το μνημείο του Νάσου βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις μας, δεν έχει συμβεί το παραμικρό και αυτό γιατί πρώτοι εμείς το περιφρουρούμε και το σεβόμαστε έμπρακτα. Και αναφέρει επίσης ο Ηρακλής, όλα τα υπόλοιπα θα υποθούν ενώπιον των αρμοδίων αρχών. Επαναλαμβάνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μπαινοβγαίνει σε εγκαταστάσεις μας για να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο τρομοκρατώντας αθλητές, παιδιά και οικογένειες. Και καταλήγει, η αλήθεια δεν παραχαράστε με επικοινωνικές ανακοινώσεις. Τα ερωτήματα είναι αμήλικτα και η απάντηση θα δοθεί στη δικαιοσύνη, ανοχή τέλος.
0: Εμένα αυτό που κρατάω από τις δύο ανακοινώσεις, που προφανώς μπορεί να υπάρχουν τρεις, μπορεί να έχουμε και 13, είναι ότι και οι δύο καταδικάζουν κάθε μορφή βίας. Ας κρατήσω τουλάχιστον αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εν τω μεταξύ μπήκα και γκούγκλαρα τι στοίχημα έχασε, κανείς δεν λέει.
1: Ποιος τι.
0: Δηλαδή στα site.
1: Δεν, όχι, δεν
0: το. Λέει, δεν υπάρχει.
1: Καλά, εγώ τώρα και με το AI και τα λοιπά, μπορεί αύριο να προκύψει ότι σας τις κάσαμε και τα λοιπά. Παρεπτώσεις να πω, Tom Brady, πρώην σύζυγος, γιατί χωρίσανε, της Ζιζέλ.
0: Ναι.
1: Τώρα έχω την προσοχή σας που λέει και ο Μητσοτάκης. Δηλαδή λέει ο Μητσοτάκης EuroLeague, έχω την προσοχή σας. Το Tom Brady με τη Ζιζέλ. Δύο όμορφα παιδιά, δύο όμορφοι άνθρωποι. που δείχνει σε όλους εμάς που δεν είμαστε αναλόγου βελνεκούς στην ομορφιά, ότι η ομορφιά δεν είναι κριτήριο για να, για να είσαι πάντα μαζί με έναν εξίσου όμορφο άνθρωπο.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Οπότε όλοι έχουμε ελπίδα. Και καταλήγει όλη αυτή η ιστορία του στείλω ότι βλέπεις κάποιον με κάποιον κτλ. Καλά, ρε, πώς με αυτό, ρε, αυτή. Είμαι αυτή, είναι αυτό. Κατάλαβε τώρα πώς πάει τώρα.
0: Έχει ένα φοβερό άρθρο, το διαβάζω μέσα από το SDNA, έτσι, για να πω δηλαδή πού το βρήκα. Παίρνει ημερολογιακά 365 ημέρες.
1: Ναι.
0: Και πας πίσω.
1: Ναι.
0: Και λες τα πρωταθλήματα σε 365 μέρες, σε κάθε πρωτάθλημα, πώς προπονητής έχει αλλάξει μια, οι σύλλογοι που συμμετέχουν σε αυτό. Ποιος είναι πρώτος στην κορυφή.
1: Τώρα όμως πω, δεν κατάλαβα ποια είναι η ερώτηση.
0: Στην... Ρε αγόρι μου, ναι. Λένε ημερολογιακά το έτος, όχι αγωνιστική περίοδος. Δηλαδή σήμερα έχουμε 6 Μαΐου 2026.
1: Ναι.
0: Σε πάω πίσω 6 Μαΐου 2025.
1: Ναι.
0: Ένας χρόνος.
1: Ναι.
0: Όχι μια αγωνιστική περίοδος, ένας χρόνος.
1: Ναι.
0: Πόσες ομάδες που μετέχουν στο πρωτάθλημα έχουν αλλάξει προπονητή.
1: Τι, το ελληνικό, το δικό μας.
0: Παγκοσμίως.
1: Α, ποια είναι η ομάδα, ας πούμε.
0: Ποια είναι η χώρα, ποιο πρωτάθλημα έχει τους περισσότερους προπονητές που άλλαξαν.
1: Αυτά, ναι. για 365 μέρες.
0: Πρόσεξε, όχι μια ομάδα να έχω αλλάξει 4 προπονητές.
1: Ναι.
0: Παίρνω την ομάδα, έχω 14 ομάδες.
1: Ναι.
0: Από αυτές 14 και 6 προπονητές να εξαλλάξει.
1: Άρα δηλαδή λέμε, ας πούμε, παράδειγμα Αγγλία, Γερμανία, Σλοβακία.
0: Ναι.
1: Αυτό...
0: Η Κύπρος είναι παγκόσμια πρώτη 14 στα 14.
1: Τι 14
0: μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος έχουν αλλάξει και οι 14 ομάδες στην Κύπρο τον προπονητή τους.
1: Τουλάχιστον από μία φορά.
0: Ναι.
1: Όχι μία φορά.
0: Όχι.
1: Τουλάχιστον από μία φορά.
0: Η Ελλάδα είναι στην 24η θέση. Παγκοσμίως.
1: Κερδίζουμε δηλαδή κάτι.
0: Η Κύπρος 100%.
1: Η Κύπρος δηλαδή έχει αλλάξει. Ναι.
0: Ναι. Το Περού.
1: Καλά, ο Γκαρσία.
0: Μπλούχα.
1: Η Πάφος δηλαδή που βγαίνει Champions League και αυτή άλλαξε.
0: Ναι, άλλαξε στη μέση τη σεζόν γιατί πήγαινε για τα σκυλιά.
1: Άλλαξε την Πάφος.
0: Ναι, 100% ρε σου λέω. Και οι 14.
1: Εντάξει, ψάχνω να βρω το λάθος. Δεν υπάρχει.
0: Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι ακολουθεί το Περού με 94. Η Σέρια...
1: Το Περού.
0: Ναι. Η Serie B στην Ιταλία με 90%, το Βέλγιο Pro League με 87,5% και τώρα στα μεγάλα πρωταθλήματα δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, υπάρχει. Η Ιταλία για παράδειγμα 75%.
1: Η Ιταλία είναι πάνω από την Ελλάδα δηλαδή.
0: Ναι, 19η Ιταλία, 24η Ελλάδα.
1: 71,4%. Γιατί έτσι, λίγο ντεφορμέ μας βλέπω. τι τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ στην Ελλάδα, εμείς πόσους αλλάξαμε, το λέει μέσα.
0: Κάτσε να το δω, ρε.
1: Γιατί είπε για το απόλυτο τη Κύπρου, αλλά εμεί σε αυτό το ημερολογιακό έτο κάποιοι δηλαδή τι γλίτωσαν. Κάποιοι δεν αλλάξανε.
0: Έχει αλλάξει.
1: Μετά διαφέρει.
0: Να πω λίγο και εγώ κάτι θέλω τώρα. Η Σιδενόρ είναι η νούμερο ένα ανακυκλωτή χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Κάθε προϊόν Σιδενόρ προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα. Σε αντίθεση με πολλά χαλιβουργία στον κόσμο που βασίζονται στην εξόρυξη, κάθε χρόνο ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Με σύγχρονες τεχνολογίες και επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές, συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη για το παρόν και το μέλλον όλων μας, υπεύθυνα και με συνέπεια, με πράξεις που κάνουν τη διαφορά κάθε χρονιά σταθερά. Μήνυμα που με γλεντάει από τον Αλέξανδρο τον Εράτζη, στείλε χαιρετίσματα. Κρίμα ρε που δεν έκατσε του Ματεράτζη στον Ηρακλή. Θα μάθαμε τι του είχε πει με τον Ζιντάν.
1: Σωστό.
0: Ναι, και μας γλεντάνε όλοι. Μπαγκαμόν λέγεται βρε αμόρφωτη.
1: Όχι αμόρφωτη, όχι αμόρφωτη. Πήγα από εγώ ένα μπαμπού. Εδώ γίνεται μπούλινγκ τρομακτικό. Μου ήρθε στο μυαλό το μπάτμιντον.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Μπάγκαμον.
0: Και ο φίλος ο Χάρη που το προσθέτει σε αυτό που έγραψε ο Γιάννης.
1: Μετά
0: λέει, παίζεται παγκόσμια το τάβλι, απλά φίλε, μόνο πόρτες.
1: Άσε να πούμε να σχολιάσουμε ένα μήνυμα.
0: Έχουμε μισή ώρα να πούμε πολλά πράγματα.
1: Όμως δεν το.
0: Διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 12:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500. 1300 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα, την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
10: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Από κάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
17: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
18: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ποιος έχει σειρά?
20: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
21: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
20: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
21: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
22: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
20: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
21: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
22: Εγώ είμαι πρώτος.
19: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
21: Εγώ!
23: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
25: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα Γάλακτος Λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά Εύγα στη μισή τιμή.
24: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
26: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
0: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
1: μαγικά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
26: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εν όψη Final Four, η ΔΕΗ στέλνει το μήνυμά της. Η χαρά του Final Four για την Ευρωλίγκα θέλει ενέργεια, τη δική μας. Αυτό είναι το μήνυμα της ΔΕΗ. Δίνει δυναμικά το παρόν στον κορυφαίο θεσμό μπάσκετ της Ευρώπης ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four. Και επειδή η χαρά του παιχνιδιού θέλει και δώρα, η ΔΕΗ σε καλεί να μπεις στο Energy Out Loud, το ξαναλέω, energyoutloud.gr και να πάρεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four. Θυμίζω εδώ ότι είναι sold out. Άρα το κάθε εισιτήριο που θα κερδίσετε με όπως και να το καταφέρετε αυτό θα είναι θησαυρός. 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα σε περιμένουν. Μπες τώρα και ζήσε τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ όπως της αξίζει. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Ωραίο.
0: Τη μία την ομάδα τη μάθαμε από χθες και είναι Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Που θα είναι ενώ στο Final Four της.
1: Χαρά στη Γαδά.
0: Τι εννοείς? Άμα τι.
1: Χαρά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών.
0: Δηλαδή ότι.
1: Τι δηλαδή. Στο γήπεδο μην... του Παναθηναϊκού θα βρεθούν οπαδοί του Ολυμπιακού. Αυτό λέω, ρε Γιάννη.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν σου λέω ότι είναι αντιολυμπιακοί. Απλά τώρα έχουν μεγάλο ζόρι.
0: Ναι. Τη μία λοιπόν τη μάθαμε. Σήμερα καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό που πάει με το 2-0 και παίζει με τη Βαλένθια στην έδρα του πλέον.
1: Ναι, ναι.
0: Το γύρισε το. Το έκανε το σπάσιμο της έδρας και μάλιστα δύο φορές.
1: Διδάσκουμε ευπρέπεια σήμερα το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Από Γιανακόπουλο ή το μήνυμα επίσημο, γιατί έκανε και ανάρτηση ο Γιανακόπουλος.
1: Νομίζω από Γιανακόπουλο σίγουρα.
0: Ο οποίος μάλιστα απευθύνθηκε κυρίως στους. Κυρίως στους court seats, στις πολυθρόνες τριγύρω, στα καθίσματα γύρω στον αγωνιστικό χώρο. Κυρίως λέει εσάς. Εσάς λέει, σας παρακαλώ. Είναι. Και είναι μακρουσκελίσει, δηλαδή είναι ένα story, μια ανάρτηση, ας πούμε, στο Instagram. Η οποία είναι με μακρουσκελής, δεν λέει ότι προσοχή και τέλος, ας το πούμε. Λέει διάφορα πράγματα μέσα. Έχει το 2-0 ο Παναθηναϊκός και αυτός, θυμίζω, η ομάδα που παίρνει τρεις νίκες πάει στο Final Four.
1: Τα ισπανικά ΜΜΕ ανέβασαν φωτογραφίες έξω από το ξενοδοχείο της ομάδος.
0: Της Βαλένθια.
1: Ναι, πολλή αστυνομία από χθες το βράδυ.
0: Λογικό.
1: Εντάξει, παντού γίνεται.
0: Γιατί είχε ένταση το παιχνίδι το δεύτερο.
1: Μπορεί να περνούσαν και με τα μηχανάκια και να κορνάρανε. Δεν το κάνουν πάντα από όλες τις ομάδες.
0: Δεν ξέρω όμως αν
1: είναι. Ναι, εντάξει, όχι, απλά
0: λίγο τσίπικο μου φαίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι και καλά δεν θα κοιμηθούν, ας το πούμε.
1: Ναι, αλλά όχι. Απλά υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη. Όχι, θα συνέβαινε τίποτα. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα.
0: Χθες η Χάπουελ έκανε το 2-1. Η ομάδα του Ιτούδη δηλαδή μείωσε το σκορ με αντίπαλο τη Ρεάλ. Και έχει και. Και το τέταρτο παιχνίδι γίνεται την Πέμπτη.
1: Ναι, μεθαύριο.
0: Δηλαδή αύριο. Σήμερα. Ναι, αύριο. Αύριο στις 9 το βράδυ τζάμπολ. Για το τέταρτο παιχνίδι, θυμίζω, η Χάπουελ παίζει στη Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει Ισραήλ.
1: Ωραίο γήπεδο, ρε φίλε, έχει. Η Σόφια. Τώρα εντάξει, μην τσατίζεσαι που σε διακόπτω.
0: Όχι, δεν
1: απλά είναι πολύ ωραίο το γήπεδάκι που έχουν εκεί η Σόφια. Γιατί είχα δει το. Είδα στα τελευταία δεκάλεπτα. Το Χαποέλ Παναθηναϊκός που είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός, η Χαποέλ και μετά Χαποέλ Ολυμπιακός που είχε κερδίσει, είναι ωραίο γηπεδάκι της Σόφιας.
0: Ναι. Καλό.
1: Ναι.
0: Έχει κόσμο.
1: Είχε κόσμο. Βούλγαροι πήγανε ρε και το. Καλά, εντάξει, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ήταν γεμάτο από Έλληνες.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικότερα πάνε και το βλέπουν, ρε φίλε, Βούλγαροι. Έχουν τη δυνατότητα να δουν EuroLeague.
0: Η Χαποέλ, η οποία ανέβασε μια φωτογραφία από το ξενοδοχείο της Ρεάλ που κάνανε check out πριν το, πριν το παιχνίδι. Τώρα αυτό μου φαίνεται και λίγο να το έκανε η Ρεάλ, ρε παιδί μου.
1: Ποιος θα το έκανε?
0: Όχι, σου φαίνεται λογικό? Δηλαδή πήγαν, κλείσαν τα δωμάτια για ένα βράδυ και μάλιστα η Χάπολη τους λέει ότι το να κάνεις check out πριν από το match δεν είναι και πολύ καλή ιδέα.
1: Ναι, καλά τους κάνει τώρα, τους κλεντάει.
0: Ναι, και μάλιστα δεν το έκανε η Χάπολη ως οργανισμός. Το έκανε ο Γιαννάη, ο χρηματοδότης, ο Χωσάδας.
1: Ο Χωσάδας.
0: Αυτός δηλαδή την έκανε ανάρτηση και τους έγραψε για το check out.
1: Και άμα πήγανε στο ξενοδοχείο και είπαν δώσαμε τα δωμάτια που μείναν σε hostel.
0: Ναι, γι' αυτό δεν μου φαίνεται πολύ normal. Δηλαδή τώρα δεν είναι ένας έκανε check out.
1: Ναι.
0: Τώρα αν είναι όλη η αποστολή και κάναν τα δωμάτια, τα αφήσανε. Δεν θα έχει 10-15 δωμάτια, δεν θα έχουν. Τα αφήσαν όλα δηλαδή και
1: τώρα. Στο καναπέ, στο.
0: Πού αφήνετε 15 δωμάτια.
1: Στη ρεσεψιόν εκεί.
0: Τα πήγα από όλα, τα αγόρασα μέσα.
1: Ω, φαντάζε, ναι. Εγώ τα παίρνω όλα.
0: Από όλα τα ξενοδοχεία τη Σόφια. Κάμπινγκ. Ένα στρο ουρανό.
1: Airbnb.
0: Τέλο πάντων, ο Ολυμπιακό, ο οποίο παιδιά έχει κάτι νούμερα να το συνοδεύουν. Καλά, και ο Παναθηναϊκός έχει και αυτό τα δικά του νούμερα. Απλά λέμε για τον Ολυμπιακό τώρα, ο οποίος πήρε την πρόκριση, θα παίξει για 15η φορά σε ένα Final Four.
1: Ναι.
0: Αυτό το 15 το φέρνει στην τρίτη θέση. Πρώτη είναι η ΤΣΣΚΑ με 19. Ναι. Η οποία σταμάτησε να αγωνίζεται κιόλα. Θέλω να πω ναι. με τον πόλεμο κτλ. Άρα η ΤΣΣΚΑ θα μπορούσε εν δυνάμει να τα αυξήσει αυτά τα 19. Ναι. Η Μπαρτσελόνα έχει 17 και ο Ολυμπιακός έχει 15 πλέον.
1: Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός που αύριο. Πέρασε ο Ολυμπιακός για 5η σερή σεζόν στην κορυφαία τετράδα. 5ο σερή. Ο Μπαρτζόκας είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το 7ο Final Four που πάει.
1: Δεν είναι όλα με τον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Με ποια ομάδα είναι το. Θυμάσαι εκείνη. Τη ρώσικη.
1: Ρωσική ομάδα.
0: Μπράβο. Το παίρνω σαν σωστή απάντηση. Το πρώτο που πήγε.
1: Όχι Καζάν.
0: Καζάν. Λοκομοτίβ.
1: Ναι, ναι.
0: Το πρώτο που πήγε ο Μπαρτζόκας Final Four το 2013 το πήρε κιόλας. Αυτό είναι που πήρε ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή έχει πάει σε 6, τώρα πάει στο 7ο. Από τα 6 πήρε 1. Το πρώτο του το 2013. Μετά το 16 πάει με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν. Και μετά όλα τα άλλα με Ολυμπιακό. Σε 2 μαζί με αυτό που πήρε, σε ακόμη ένα πέρασε στο τελικό. Και τώρα, βέβαια, ο Ολυμπιακός ήταν και. Εντάξει, τώρα η Μονακό δεν είναι απαραίτητα κριτήριο γιατί είναι σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη, αλλά και ο Ολυμπιακός από την άλλη δείχνει σε όλα τα μάτς ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Θυμίζω βέβαια εν ώψη Final Four, το οποίο γίνεται διήμερο 22-24 Μαΐου. Άρα ο Ολυμπιακός έχει όλο το περιθώριο τώρα να κάθεται με την καλή την έννοια να περιμένει να οργανώνεται εν ώψη Final Four.
1: Μισό λεπτό, 22-24 Μαΐου.
0: Ναι, 22 ναι. Παρασκευή ημιτελική,
1: ναι.
0: 24 Μαΐου ο τελικός.
1: Δεν έχει άμεσα μάτς πρωταθλήματος.
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Μπορεί, ρε παιδί μου, λέω για την Ευρώπη. Τώρα το πρόβλημα.
1: Α, όχι, δεν έχει, γιατί ο Ολυμπιακός θα διασταυρωθεί με ΑΕΚ Άρη.
0: Άρα και δεν αυτή, δεν έχουν. Καλή ερώτηση αυτή. Δεν έχει ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ρε, εσύ, είναι η σειρά των εικών. Παίζει τώρα ΠΑΟΚ Περιστέρι. Άμα ναι. κερδίσει σήμερα ο ΠΑΟΚ, περνάει.
0: Ναι.
1: Αλλά το ΑΕΚ Άρη δεν άρχισε ποτέ. Γιατί η ΑΕΚ έχει Final Four. Καταλαβες.
0: Ναι, στην Ισπανία.
1: Άρα,
0: μέχρι. Η ΑΕΚ ενώσει το δικό τη Final Four, το Champions League.
1: Μπράβο. Και δεν μπορεί να παίξει με τον Άρη.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να κρυθεί και στα τρία μάτς.
0: Άρα δεν προλαβαίνει.
1: Άρα δεν προλαβαίνει. Άρα ο Ολυμπιακός ξαναπέζει Final Four.
0: Επικοδομητική τώρα η παρέμβαση που έκανε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Διακόπτης με.
1: Και έχω ακόμα μία επικοδομητική από τον Κώστα το Δελή που μου είπα για το γηπεδάρα. Γιώργο, λέει ξέρεις πως την πάτησαν, λέει στη Χαποέλ. Η Χαποέλ είχε νοικιάσει το γήπεδο Αρένα 888. Έτσι λέγεται το γήπεδο, είναι από στοιχηματική εταιρεία, έχει χορηγό. Είναι 12.000 θέσεων. Δεν το ανανέωσαν όμως γιατί δεν πίστευαν ότι θα πάνε στα playoffs. Και αναγκάζονται και παίζουν τώρα στο Μπότευγκρατ που είναι 3.000 θέσεων.
0: Όχι, στη Σόφια δηλαδή.
1: Όχι, όχι.
0: Άρα αυτό που βλέπαμε εμείς ως γήπεδο γηπεδάρα έλεγες άλλο.
1: Ναι, λέω, χθες δεν είδα. Δηλαδή ναι. δεν το είδα, αλλά σου λέω τα γηπεδάρα και μου στέλνει, λέει, επειδή εγώ είμαι φανατικός οπαδός της Ρεάλ, ο Δελής, ο φίλος μας, ήθελα να πάω Σόφια για τους αγώνες, αλλά αυτοί εδώ, επειδή δεν πίστευαν ότι θα πάνε στα playoff, δεν το ανανέωσαν το γήπεδο και για τα playoff.
0: Καλά, αυτό τι αφέλεια πάλι να.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μα δεν ήτανε, ξέρεις γιατί το θεωρώ αφιλές. Βέβαια θα μου πεις οι συμφωνίες μπορεί να γίνονται στην αρχή της σεζόν. Αλλά η Χάπουελ ήτανε πάντα ψηλά. Δεν ήτανε δηλαδή ότι ναι. έκανε ένα comeback τρομακτικό στο τέλος και μπήκε από τη τελευταία στιγμή στο Final Four.
1: Άξι.
0: Και καλά δεν ανανέωσε το γήπεδο και ηρωνεύεται ο πρόεδρος της Χάπουελ τους άλλους που κάναν check-out πριν το παιχνίδι.
1: Ερφιλέ. Σφιχτός, Εβραίος.
0: Τι σφιχτός, ρε. Εδώ έκανε μια ομάδα από το. Καλά, όχι ακριβώς από το 0.
1: Ναι.
0: Πήρε το Euro Cup με τον Ιτούδη και έχτισε πάνω σε αυτό και για EuroLeague. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία από τον Κώστα. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επίσης να πούμε κανένα δυο ακόμη που μου κάνανε έτσι πολύ. Γιατί μιλάμε για τεράστιους παίκτες, έτσι. Τεράστιους παίκτες που έχουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και κάποιοι από αυτούς και Έλληνες και ξένους και όλοι. Ο Κώστας Παπανικολάου θα είναι το νούμερο 10 Final Four στην καριέρα του. Τρομερός σεβασμός και τα λοιπά.
1: Δεν μου λες τον αδικεί 8... λίγο με το Σπανούλι.
0: Τι?
1: Δηλαδή θα καταγράψει περισσότερα νούμερα σε τέτοια Final Four ο
0: Παπανικολάου. Να αποσυρθεί η φανέλα του.
1: Ναι.
0: Ας αποσυρθεί.
1: Ναι.
0: Ως τα μελίδια θα την αποσύρουν. 8 εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό. Έχει ο Ολυμπιακό και με Μπαρτσελόνα Final Four.
1: Ναι.
0: Αυτό έτσι και... Πολύ, πολύ ωραία παιχνίδια. Πολύ
1: και το άλλο το ματσάκι για να δούμε αν θα κάνουμε cash out.
0: Ποιο λες?
1: Του Ζαλγκύρης.
0: Α, το έπαιξες.
1: Έπαιξες,
0: μπράβο.
1: 2 ευρώ.
0: Θα το πάρεις Ζαλγκύρης σήμερα. Είπε ο άνθρωπος που χτες έδινε έχει δει την Ατλέτικο.
1: Ναι. Σήμερα τι δίνεις, Μπάγερν Παρί.
0: Σήμερα ρε παιδιά, τι δεν ξέρω.
1: Εγώ πάντως θα έχω ελπίδες για να το σηκώσω σ' Arsenal μόνο αν προκριθεί Παρί.
0: Δεν παίζετε λες η Μπάγερν?
1: Όχι. Θα με καταπιεί.
0: Σιγά, δε, δε.
1: Θα με καταπιεί, ρε Γιάννη, ομαδάρα έχει. Θα μου πεις ρε Ζαϊρή, Παρί δεν έχει ομαδάρα. Πέρυσι, άμα το είδατε, δεν ήμουνα κλαφτός στα μάτς με την Παρί.
0: Ναι.
1: Και έχω πλέον και τον Γιόκερες, αυτό λέω.
0: Εντάξει, δεν παίζει ο Χακίμης σήμερα, δεν ξέρω.
1: Θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Πολύ... Περιγραφή με αντιλίλα έχεις κάνει στον μπάς.
0: Αντιλίλα.
1: Ναι.
0: Πολλές.
1: Πολλές.
0: Αλλά τι έχω κάνει, τα παιδιά παίζουν. Εμείς τι κάνουμε, δεν κάνουμε.
1: Όχι,
0: τίποτα.
1: Ρε παιδί μου, απλά το λέω, τον πρόλαβες κανονικά.
0: Πολύ ναι. Και μάλιστα όλο, σε ένα story πολύ δυνατό. Δηλαδή, ένας παίχτης, τότε ο Πας Γιάννενα είχε και το Λίλα και το Βίλα. Ο Βίλα ήταν δεξιός εξτρέμ μπροστά. Ναι. Ένας έτσι ψηλό λίχνος. Δηλαδή, ναι. Δεν ήταν έτσι καναντούκι ή κοντό, ξέρεις, βραχής όμως. Ήταν ένας ψηλός αέρινος, ωραίος παίχτης. Και ο Άντι Λίλα ήταν βέβαια το εξάρι φοβερό. Δύο πολύ σημαντικές μονάδες για
1: και
0: τον,
1: ιστορία
0: για τον
1: του Πάς, έτσι. Το λέω αυτό γιατί
0: μάλιστα σήμερα... κάποια στιγμή θα...
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή πήρα μια ανάσα. Μιλάω στους 120 φυγμούς.
1: Να πάω να δεις λίγο τη χοληστερίνη σου.
0: Λοιπόν, με μεγάλη μεταγραφή στην Πάρμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Από τον Μπάς Γιάννα πήγε στην Πάρμα ο Λίλα. Ήταν ένας από τους παίκτες. Γιατί ας πούμε όλο αυτό το διάστημα της παρουσίας του Χριστοβασίλη, του συγχωρημένου στον Μπάς Γιάννα διοικητικά, και ήταν ένα διάστημα πολύ πετυχημένο για τον Μπάς Γιάννα, που ήταν μια πάρα πολύ καλή αγωνιστικά ομάδα. Πολύ καλή, με μονάδες και τα λοιπά. Και άμα βάλεις κάτω πόσοι παίκτες έφυγαν από τον Μπάς Γιάννα και συνέχισαν αλλού, θα ζαλιστείς από το μέτρημα. Μπορεί να μην μας έρχεται κατευθείαν ο Λίλα στο μυαλό, να σου έρχεται ας πούμε Μαυροπάνος που είναι εύκολο, ναι. West Ham και τέτοια, ή ο Σάλιακας, Γερμανία, Τσφάιτε, Λίγκα τότε, Bundesliga τώρα, αλλά και ο Λίλα είχε πάει Πάρμα. Αυτό ήθελα.
1: Απλά το λέω αυτό γιατί σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Πρωινός Λόγος, τοπική εφημερίδα, κάνει ναι. Προσπάθεια να προσεγγίσει με Αλβανό επιχειρηματία τους ανθρώπους του Εραστέχνη. Έπεσε στην τρίτη εθνική πλέον ο ΠΑΣ.
0: Ναι.
1: Διαβάζω ότι ο κύριος Χιόντης, ο οποίος ήταν εκεί και προσπάθησε να διαχειριστεί τη δύσκολη κατάσταση, αποχωρεί.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, πώς το λένε, καθεστώς εκαθάριση και τα λοιπά. Και σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Άντι Λίλα είχε συνάντηση με τους ανθρώπους του Εραστέχνη για να τους προκρίνει λύση από την Αλβανία με επιχειρηματία στην πατρίδα του. Και μάλιστα και στο παρελθόν είχε γίνει μια κουβέντα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Σήμερα έχουμε και το δεύτερο μάτς του για το ΠΑΟΚ Περιστέρι, έτσι. Τα ακούσατε νωρίτερα τα νέα και από τον Γιώργο Πετρίδη. Τις δύο νίκες είναι η σειρά των αγώνων. Με ελεύθερη είσοδο το Περιστέρι, το ανακοίνωσε. Δηλαδή δεν είναι να ανοίγουν τις πόρτες. Απλά ρε παιδί μου, πατάς στον κοβ, μηδενικό εισιτήριο, μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και παρακολουθείς το παιχνίδι.
0: Αυτό γιατί, για να έχει κόσμο.
1: Προφανώς και θέλει να τους ευχαριστήσει κιόλας, ρε φίλε, για τη στήριξη που είχαν. Γιατί το Περιστέρι έκανε μια πάρα πάρα πολύ καλή πορεία.
0: Ναι, με ρούκι προπονητή του Ξανθόπουλου.
1: Μπράβο, και θα μάθουμε αργότερα αν θα βγει ο Μπέβερλι ή κάποιος άλλος αυτή τη φορά εκτός αποστολής για τους ξένους. Γιατί πλέον υπάρχει αυτό το.
0: Ο περιορισμός. Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα επίσης. Ο Διονύσης γράφει αρχή τώρα αυτά. Λοκομοτή Λειψίας, ναι, και λέει ένα ενδιαφέρον. Μαζί με το Μαγδεμβούργο, οι δύο ομάδες Ανατολικής Γερμανίας με αξιομνημόνευτη ευρωπαϊκή παρουσία. Καλημέρα, λέει Γιάννη, που μετράς τις μπουκές μας το πρωινό. Δεν μετράω μπουκές. Μπουκές, αν μετρούσα, μετράω πιάτα. Δηλαδή, ο άλλος έρχεται, λες και βάζει κάτι πιάτα, λες και τζέγκα θα παίξει στο τραπέζι του. Δηλαδή, τους βλέπεις μετά, προσπαθούν να τραβήξουν με επιδέξιο τρόπο τον μπέικον που είναι ανάμεσα σε κάτι άλλο και θα καταρρεύσει ο πύργος που φόρτωσε. Μέχρι να φτάσει στο τραπέζι του, δεν είναι αναπνέει για να μην του φύγουν τα φασόλια. Αν έχει φασόλια, μου φες. Και φασόλια θα πάρει ο άλλος. Δεν τρώει. Φασόλια θα πάρει φασόλια. Στο πρωινό, ρε Κώστα, θα πάρει φασόλια. Μετράω τις μπουκές. Ποιες μπουκές μετράω?
1: Τώρα που είπες Μαδεβούργο, δεύτερη κατηγορία, Zweite Liga.
0: Ναι.
1: Εγώ ακολουθώ τις Σάλκες στα social media.
0: Που ανέβηκε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και ανέβασαν οι τύποι ένα βίντεο. Ένα ευρώ
0: λεπτό. Με τσέκο.
1: Ναι, ένα λεπτό και 45 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Πώς ξεκινάει το βίντεο.
0: Η Σάλκε.
1: Ναι. Εσύ λες θα ξεκινήσει με πανηγυρισμούς. Η Σάλκε μαθηματικά ανέβηκε, τελείωσε προχθές.
0: Ναι.
1: Πώς ξεκινάει το βίντεο.
0: Με πανηγυρισμούς.
1: Όχι.
0: Αχ, που δεν το βρήκα.
1: Λοιπόν, σεζόν 2024-25 γράφουν. Ναι. Τελευταία αγωνιστική. Θέση 14η. Σώθηκε στο τέλος. Δεν πήγαινε για άνοδο. Και δείχνει με σκυμμένα κεφάλια και τα χέρια πίσω, σαν να κάθομαι μπροστά στο δάσκαλό μου, να ακούνε τα μπινελίκια από το πέταλο.
0: Ναι.
1: Όλοι είχαν πάει. Μπινελίκι χοντρό, να κάνω χειρονομίες κτλ.
0: Ναι.
1: Και δείχνει μετά όλη τη σεζόν. Και κλείνει με τα πανηγυρικά και τα κλάματα όλων στο τέλος.
0: Του τη λέει δηλαδή τώρα.
1: Όχι, λέει πώ.
0: Σαν να του λέει, εσεί μα κράζετε όμω.
1: Όχι, δεν είναι
0: τώρα...
1: έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Το λέω. Το... Όχι. Εντάξει.
1: Το πάει δηλαδή ότι εκεί απολογούμασταν. Καταστράψαμε μια σεζόν. Ξανά στην Zweite Liga για μια ακόμα δεν καταφέραμε να ανεβούμε. Και δείχνει όλη τη διαδρομή. Γκολ και τα λοιπά. Και στο τέλος τα πανηγύρια. Το πρώτο μεγάλο γήπεδο που πήγα και μου φύγε το σαγόνι.
0: Σάλκε.
1: Ναι.
0: Σε αυτό, θα, σε αυτό πες και τώρα. Δεν
1: ναι, ρε, τι να πει.
0: Την ακούω τώρα εδώ. Ο Διονύσης γράφει: γκρινιάζει, λέει, για ενδεχόμενη καθυστέρηση στον καφέ ο άνθρωπος που τίνει να αναγάγει σε συνήθεια την αργοπορημένη έλευσή του στην εκπομπή.
1: Δεν
0: α, αλήθεια λέει. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Λες και τόσο λαγού είναι αυτό το μήνυμα.
0: Άλλο μήνυμα. Η Πάφος άρχισε να πηγαίνει για τα σκυλιά όταν ο Καρσέδο πήγε στη Ρωσία γιατί η Σπαρτάκ πλήρωσε τη ρήτρα του που ήταν 600.000 και από τότε έλεξα δύο προπονητές. Μάλιστα. Ωραίο. Καλημέρα στο Στάθη, καλημέρα στον, στον Αλέξανδρο. Σου έχουν πάρει, λέει, το μυαλό οι κορασίδες της Θέρμης. Εξού προέκυψε το ματεράτσι. Η ΑΕΚ, γράφει ο Μίλτος, είναι η μόνη που έχει τόσους κομβικούς παίχτες στο όριο των καρτών, αν δεν κάνω λάθος. Μαρίν, Πινέδα, Ρώτα και ένας ακόμα που με διαφεύγει. Και αν σκοράρει ο Γερεμέη και φτάσει στα 10 γκολ, θα έχει κάνει καλύτερη αρχή από αυτή του Πρίγιοβιτς.
1: Ναι.
0: Ο Σέρβος είχε 10 γκολ σε 29 παιχνίδια εμφανίσεις. Ο Σουηδός έχει 9 σε 17.
1: Κάτσε λίγο assist,
0: με 3 assist. Μετά μου λες να πάω να κοιταχτώ. Όλα μου έτσι είναι τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Στα γκάζια, χωρίς αναπνοή, γιατί ξέρω ότι στην αναπνοή, που είναι μια φυσιολογική λειτουργία ενός ανθρώπινου οργανισμού, θα με διακόψει.
1: Okay. Συγγνώμη.
0: Εμένα να με διακόψει τα μηνύματα, δηλαδή δεν σέβεσαι τον κόσμο.
1: Απλά ήταν, μια ωραία, ήταν ένα ωραίο μήνυμα.
0: Σε δύο δευτερόλεπτα, σε ένα δευτερόλεπτο τελείωνε το μήνυμα.
1: Εντάξει, διάβασε το, συγγνώμη.
0: Τι να διαβάσω.
1: Ήταν ωραίο μήνυμα γέφυρα.
0: Μα ούτε τώρα που μου λες διάβασε, ούτε με αφήσει να το διαβάσω.
1: Εντάξει, διάβασε το, φεύγω, γεια.
0: Α, έτσι πάει αυτό.
1: Έτσι πάει, ναι.
0: Τι λες, δηλαδή, όλοι έξω εδώ είστε μαζεμένοι. Δηλαδή, ό,τι έρχε.
1: Άντε, Παναγία μου, διάβασε το μήνυμα. Συγγνώμη, είπα.
0: Ο Πάοκ έχει στο όριο των καρτών το Ζαφύρι, γράφει ο Σοκράτης. Ο Σουηδός, δηλαδή ο Γερεμέγεφ, 9 γκολ σε 17 παιχνίδια με 3 ασίστ και σε λιγότερα λεπτά συμμετοχής. Άρα είναι ήδη πιο πάνω από τον Πρίγιοβιτς. Τι ψάχνουν να βρούμε, αν θα βάλει κι άλλο. Ο Δημήτρης γράφει στα ξενοδοχεία, ορμάμε στο πρωινό και μετά ξανατρώμε το βράδυ. Αυτό φοβερό. Το καλοκαίρι ορμάς πρωινό και μετά πας για μπάνιο. Θα έχεις χωνέψει κατά τις 4. Θα έχει φάει του σκάσμου. Συνήθως τι ώρα τελειώνουν τα τραπέζια, τα μαζεύουν. 10, 10, μισή. Α, υπάρχουν και κάποιοι που στις 11 κάτι κρατάνε. Τρως εσύ του σκάσμου και μετά πας εκεί και λύσει και ωραία θάλασσα. Πότε μπήκες, ρε μεγάλε. Πότε μπήκες στη θάλασσα, ρε μεγάλε.
1: Μπορεί να κάθεσαι, ρε φίλε, έξω αραχτός, να πούμε, και να την απολαμβάνει.
0: Έτσι είναι ωραία η θάλασσα.
1: Ναι.
0: Τι είναι, ρε Γιώργο, έτσι είναι ωραία η θάλασσα, να την κοιτά. Ωραία είναι η Σιντενόρ. Προσέξτε τώρα. Είναι συνυφασμένη με την κατασκευή και συμμετέχει δυναμικά
1: σε μοντέρνα έργα, λέει Γιάννη, και βιώσιμα κτίρια. Τι να λέμε τώρα, και πρόσεξε, ακολουθεί αυστηρές πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, γράφε, προσφέροντας προϊόντα που παρέχουν ασφάλεια και γερά θεμέλια. Κάθε κατασκευαστής μπορεί να βασίζεται στη Σιδενόρ όχι μόνο για προϊόντα που συνεισφέρουν στην κυκλική οικονομία και είναι βιώσιμα, αλλά και για την εγγύηση ενός μεγάλου ελληνικού ομίλου. Γράφε, αξιοπιστία, συνέπεια, υπογραφή, στηρίζει την ελληνική κατασκευή διαχρονικά σε κάθε σημαντικό έργο. Από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωσή του, με σιγουριά και υψηλή ποιότητα, ευχαριστούμε τη Σιδενόρ. Εντάξει, αδικούμε λίγο την ΑΕ, γιατί είναι ήδη στην Ισπανία για το Final Four, έτσι. Και έχει κάνει συγκλονιστικές δηλώσεις ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος είπε: να ζούσε η μητέρα μου να με έβλεπε να σηκώνω το τρόπο στην Παταλώνα. Έχει χάσει τη μητέρα του και έλεγε ότι αν έπρεπε να κάνω μία ευχή, ήταν να ήταν εδώ η μητέρα μου για να με βλέπει. We'll be right back. Λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος. Μιλούσαμε για πρωινά. Καταλαβαίνετε ότι ένα είναι το ενεργειακό σνακ για όλους και καθαρό. Μαζί μας η μπανάνα ντόλ, μία το πρωί και καθαρίζεις. Όχι μόνο το πρωί φυσικά. Σήμερα το Παρί. Έλα, λέγε τώρα να σε ξεφτυλίσω. Μπάγκερ Παρί.
0: Τι είπα πριν, δεν τι να πω.
1: Να δώσω τελικό αποτέλεσμα.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Μια μόρε,
2: μια μόρε. Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό. Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα σνακς που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819 75 και 6972 3656 03. Ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα. Espresso
4: Macchiato. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το λαϊκό jukebox, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.
0: Τώρα. Σε ποια κατηφόρα σε αστική τέτοια να... Εκτός αμήνως Σαν Φρανσίσκο.
1: Έχει δίκιο. Είχε παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας. Είχε πειράξει δηλαδή το έφερο. Και κινήθηκε με τριπλάσια από την επιτρεπόμενη.
0: Βάλτε στο πρόγραμμα και σήμερα το τσιρτσίρ μεζέ.
1: Οιντε.
0: Καλό φαγητό, ωραία παρέα. Στέκι, στέκια, δύο. Ένα δυτικά στον Εύωσμο Καραλή και Δημητρίου 9. Ένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 26. Ζουμερά και φτεδάκια σχάρας. Απίστευτε. Πάρτε μια πρόταση. Απίστευτη πραγματικά.
1: Και ειδικά ο τρόπος ο οποίος το φέρουν είναι αυτό που λες, πιτούλα.
0: Ναι.
1: Ξανά από αυτό που λες, ξανά πιτούλα. Και βάζουν δίπλα και κρεμμυδάκι και την καλύτερη πάπρικα αλυφή, όπως το λέμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Μελωμένα μπριζολάκια, λουκάνικο γρεβενών, κοτοπουλάκι τηγανιά και πολλές ακόμα γεύσεις που κάνουν το τραπέζι γιορτή. Όποιο και από τα δύο τσιρτζίρ μεζέ να επιλέξετε,
1: θα μας αποθεώσετε.
0: Θα αποθεώσετε τα παιδιά, τον Ιωσήφ, τον Θάνο, οι εμπνευστές, αλλά και όλοι όσοι είναι εκεί, στην κουζίνα, έξω στο σέρβις. Τρομερή παρέα, μόνο χαμόγελο και υπέροχη ατμόσφαιρα. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ευχαριστούμε Θανάση Καζαμπάκα για την πρώτη και ευχαριστούμε για μία ακόμη μέρα.
1: Γιάννη Λελίδη, production.
0: Σωστά, ναι, Γιάννη
1: Κατερίνα Μιχαηλίδου,
0: βέβαια, ναι,
1: γραμματεία.
0: Ναι. Και για μία ακόμη μέρα ευχαριστούμε για την Bet365. Ήταν και σήμερα μαζί μας μία εκπομπή. Η πλάκα τέλος βγήκε στον αέρα με την υποστήριξη της Bet365.
1: Γεια σας.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
8: Τι είναι το Lucky?
9: Σημαίνει τυχερός, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
9: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
8: Τι είναι convenience?
9: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
8: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
7: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Ασπασία.
8: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
9: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλό μεσημέρι. Την απόφασή της να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον Οκτώβριο, μετά δηλαδή την καλοκαιρινή σεζόν, φέρεται να ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας Ryanair στο προσωπικό της. Στην απόφαση αυτή την οδήγησε η αύξηση των τελών στάθμευσης κατά 15%, την οποία αποφάσισε διαχειρίστρια του αερολιμένα Fraport Greece, γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην εταιρεία, η οποία προχώρησε στη συγκεκριμένη δραστική κίνηση. Στην παρούσα φάση, η Ryanair απασχολεί σχεδόν 200 εργαζόμενους στη βάση που έχει τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ενώ εκτελεί μέχρι και 33 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Για τις 2.30 έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μέχρι τα τέλη Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθεί η ημερομηνία απόδοσης της γραμμής Καλαμαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης σε εμπορική εκμετάλλευση, σύμφωνα με όσα είπε από το Βήμα της Βουλής ο Νίκος Ταχιάος. Ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών είπε ότι η πιο πιθανή ημερομηνία για την 15η διακοπή λειτουργίας του Μετρό για τα δοκιμαστικά δρομολόγια είναι 29η Μαΐου, ενώ έκανε γνωστό ότι ο ανάδοχος μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδώσει την επέκταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και τον καθορισμό ενός πλαισίου για διαπραγματεύσεις όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνη, σύμφωνα με το Άξιος. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν σε πολλά βασικά σημεία τις επόμενες 48 ώρες, και αυτή είναι η πιο στενή προσέγγιση στη συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα δεσμευτεί βάσει μνημονίου για τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν στην άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την άρση των εκατέρωθεν περιορισμών για την αυσιπορία στα στενά του Ορμούζ. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Θερμοσύνη.

0: στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μη το χάσεις.
11: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
12: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
13: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
11: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
11: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αργύρι, μην τρέχεις!
16: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz, Sprinter και Vito σε όλη τους την γάμα. Τα θέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άριστη κατάσταση. Οτοκίνηση.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, Γέφυρα Ρησίου. Οτοκίνηση.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
21: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
22: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
21: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
23: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
21: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε! Πάμε! Πάμε! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουηλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, ο οποίος ενέσκυψε και επέστρεψε δρυμύτερο στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα και Γιάννη Λελίδη στο production. Στην κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία Pets Μετρόπολη 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories Μετρόπολη 955 Gallop και σήμερα για σας. Το Gallop μετά το καυτό ρεπορτάζ χθες του Κυριάκου Θωμαίδη εδώ στην εκπομπή. Κυριάκος, ο οποίος μετέφερε τι λέει σήμερα ο Θόδωρος Καρυπίδης. Είναι η στιγμή που ο κόσμος βράζει, η επόμενη μέρα παραμένει θολή. Το ερώτημα είναι, μένει ή φεύγει ο Καρυπίδης. Και εδώ ο Καρυπίδης δηλώνει στον Κυριάκο Θωμαίδη. Ένα, δεν έχει χτυπήσει ακόμα το τηλέφωνό μου. Δύο, έχει οφειλές ο Άρης προς το ΙΚΑ και το δημόσιο ύψους 4,5 εκατομμύριων ευρώ. Τρία, λεφτά τέλος, δεν έχω να βάλω ούτε ένα ευρώ πλέον, ο Άρης θα κινείται μόνο με αυτά που βγάζει. Αυτό το ρεπορτάζ το οποίο φέρνει στην επιφάνεια το θέμα Καρυπίδη. Γιατί εδώ δεν είναι ο Καρυπίδης, είναι ο Άρης, ένας τεράστιος σύλλογος. Εμείς θέλουμε έναν Άρη δυνατό. Και το ερώτημα για σας είναι το εξής. Όταν ο Καρυπίδης λέει ότι πουλάει, λέει αλήθεια ή μπλοφάρει? Πουλάει ο Καρυπίδης direct, ναι ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημα. Λέει ναι αλλά θέλει να μείνει ή λέει όχι επειδή θέλει να φύγει? Πουλάει ο Καρυπίδης τον Άρη, ναι ή όχι? Direct ερώτημα, direct απάντηση είναι αυτό το οποίο ζητείτε στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 55. Εκεί είναι το Gallop. Και επειδή μπορεί κάποιος να πει, εντάξει, ο Καρυπίδης έχει σχέση με τον Άρη, είναι επαγγελματίας παράγοντας και να θυμηθεί πώς ήταν από παλιά. Εδώ Καρυπίδης, ο οποίος ξεκίνησε οπαδός του Ολυμπιακού, μετά πήγε στη Βέρεια, λέει, τώρα είμαι Βέρεια, δώστε μου Κώστα.
1: Όλοι από πιτσιρικάδες, όπως και εσείς, όπως και όλοι μας, υποστηρίζουμε μια ομάδα. Εγώ πράγματι υποστήριζα τον Ολυμπιακό και έβλεπα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Από τη στιγμή που ανέλαβα τη Βέρεια, εγώ είμαι μόνο Βέρεια. Η Βέρεια είναι ανεξάρτητη και δεν είναι προσδεδεμένη στο άλμα κανενός. Εμείς θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις και ισότιμες σχέσεις με όλες τις ομάδες, όπως είναι και ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα η Βέρεια είναι ανεξάρτητη.
0: Λοιπόν, ήμουνα από μικρό παιδί Ολυμπιακός, αυτό το ξέρουν όλοι. Στη συνέχεια λέει πήγα στη Βέρεια, έγινα Βέρεια και εσχάτως αφού πήγε, ήταν Ολυμπιακός, μετά πήγε στη Βέρεια και έγινε Βέρεια, εσχάτως ήρθε στον Άρη και έγινε Άρης.
2: Έγινε Άρης και το έχω πει και δεν κομπλάρω να το πω, αλλά έγινε Άρης περισσότερο από πολλούς περισσότερους εδώ μέσα και πονάω πολύ περισσότερο τον Άρη και όταν θα φύγω θα είμαι πάλι Άρης και πονάω για αυτήν την ομάδα. Το θέμα είναι να φύγω όταν θέλω εγώ, να μην με διώξουνε.
0: Λοιπόν, αυτή η πολύ επίκαιρη ατάκα Καρυπίδη, να φύγω εγώ, να μην με διώξουνε. Ήμουν Ολυμπιακός από μικρό παιδί, πήγα στη Βέρεια, έγινα Βέρεια, πήγα στον Άρη, έγινα πιο Άρης από πολλούς. Θα μπορούσε κάποιος να πει, συγγνώμη, εσύ δεν είσαι τίποτα, είσαι ένας επαγγελματίας πρόεδρος, ο οποίος πηγαίνει εκεί, λέει έγινε αυτό, πάει στην επόμενη ομάδα, λέει τώρα είμαι εδώ, πάει στην τρίτη, λέει τώρα θα γίνω αυτό και ούτω καθεξής. Το ερώτημα για σας direct, αν πιστεύετε ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης πουλάει τον Άρη, ναι ή όχι? Εμείς θέλουμε έναν Άρη δυνατό. Για να είναι ο Άρης δυνατός χρειάζεται όραμα εδώ και τώρα. Νεότερο ρεπορτάζ για τον Άρη σε λίγο από τον Κυριάκο Θωμαΐδη, γιατί όλα όσα υπόθηκαν χθες πραγματικά έκαναν αίσθηση και συζητήθηκαν. Θα πάμε στον ΠΑΟΚ, θα έχετε ρεπορτάζ από τον Γιώργο Καστάνη. Αρχίζει πλέον να τρέχει προετοιμασία για το παιχνίδι φωτιά με τον Ολυμπιακό. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αναθαρίσει, η νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό στην Τούμπα δείχνει, και μάλιστα με 3 γκολ, ότι αυτός ο ΠΑΟΚ είναι ικανός για το καλύτερο. Μόνο που αυτή η πίστη του κόσμου πρέπει να πάρει σάρκα και οστά στο Καραϊσκάκι την Κυριακή κόντρα στον Ολυμπιακό. Ρεπορτάζ Γιώργου Καστάνη σε λίγο, όπως και ένα ρεπορτάζ με Ντεσπότοφ. Ντεσπότοφ, ο οποίος είναι γνωστό ότι είναι Βούλγαρος, παίζει στην Ελλάδα, όμως δεν προτίμησε να κάνει επέμβαση στο πόδι του ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Βουλγαρία. Πήγε σε έναν Ολλανδό εξπέρ στην ποδοκνημική, στο πρόβλημα που τον απασχολεί, για να επιστρέψει δρυμύτερο. Σας θυμίζω ότι ο Ντεσπότοφ έχει και του χρόνου συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.
3: Κλέβει τώρα ο ΠΑΟΚ με Τάισον. Τρεις με τρεις. Τάισον. Θα τον περάσει τον Αράο. Για να δούμε τον Βραζιλιάνο. Θα περάσει τον Ντεσπότοφ. Ντεσπότοφ σε θέση τέταρτη. Τσουτάρι. Γκολ! Ο Κύριλλος! Ο Κύριλλος! Ο Κύριλλος! Ο Κύριλλος ευλογεί και σήμερα! ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-0. Ο Τάισον έφυγε σαν ελάφι, σαν ζαρκάδι. Ξεδιπλώθηκε η επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ. Πέρασε στον Ντεσπότοφ. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-0. Και αυτή η βάση όμως πάλι θα πρέπει να τη δούμε αν έχουμε offside ή όχι. Έτσι όπως τον είδα πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία. Πάντως είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ εδώ και λίγα λεπτά είναι καλύτερος. Έχει βρει ρυθμό. Για να δούμε ξανά τη φάση. Περιμένει. Δεν υπάρχει κανένα offside. Δεν υπάρχει κανένα offside. Ο Ντεσπότοφ από τα πλάγια εκτελεί τον Τραγκόφσκι. Υπέροχο γκολ, είναι τουλάχιστον ένα βήμα πίσω.
0: Ρεπορτάζ Γιώργου Καστάνη σε λίγο. Μία δήλωση έχει γίνει viral και τρέχει στο διαδίκτυο με ασύλληπτη ταχύτητα αυτή την ώρα. Μία δήλωση του Πάπε Σεϊπ Ντιόπ του Σενεγαλέζου, θα τον θυμάστε από την παρουσία του στον Άρη το 2022. Γιώργος Στράτζαλης μας θύμισε ότι έχει παίξει 14 παιχνίδια με την κίτρινη φανέλα. Οι δηλώσεις του Ντιόπ σε podcast στην Ισπανία. Δώσε μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ, Ντιόπ.
4: Y lo de Grecia fue mis agentes. Siempre les he hecho caso.
0: Αυτό είναι ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Ντιόπ, ο οποίος τι λέει, θα μας τα πει σε λίγο ο Γιώργος Στράντζαλης, ότι σε παιχνίδι, λέει, του Άρη, όπου έπρεπε να κερδίσουν ένα ντέρμπι πάση θυσία, μπήκαν, λέει, οι φίλαθλοι μέσα, του ζήτησαν νίκη εδώ και τώρα, θα σας διαλύσουμε αλλιώς, τους είπε, σύμφωνα πάντα με τον Ντιόπ, σήκωναν, λέει, τη φανέλα τους, από κάτω υπήρχαν, λέει, πιστόλια. Άρα, λέει ο Ντιόπ, αυτό είναι συνηθισμένο, λέει, στην Ελλάδα. Εδώ και πρόεδρος, λέει, ομάδας μπήκε με το πιστόλι στο γήπεδο. Τι ακριβώς, λέει, ο Ντιόπ, είναι κάτι που έχει γίνει viral και τρέχει τώρα στο διαδίκτυο με αυτές τις δηλώσεις του Σενεγαλέζου σε podcast στην Ισπανία. Γιώργος Στράτζαλης, σε λίγο.
4: Ultras en tu casa. Yo tengo videos que me sacaron.
0: Ultras en tu casa, το δεύτερο ημίχρονο, λέει, θα μας τα πει ο Γιώργος Στράτζαλης σε λίγο, αυτά με τις δηλώσεις του Ντιόπ. Και καθώς λέω για Άρη, φίλοι του Άρη, οι οποίοι είναι στεναχωρημένοι από χθες, έφυγε από τη ζωή Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, το Ζιζάνιο, σε ηλικία 62 χρονών, έδινε και έδωσε σκληρή μάχη με την επαρατινόσο. Ορτίθ, θα το θυμούνται οι περισσότεροι, κορυφαία στιγμή του Ορτίθ από την ιστορική, το ιστορικό παιχνίδι του Άρη στην Προύσα απέναντι στην Τόφας και την κατάκτηση του Τροπαίου.
5: Τα πλάγια η μπάλα, εκεί ο Ορτίθ προσποιήσεις, φοβερή προσπάθεια από τον Χωσέ Ορτίθ που δείχνει όλη την κλάση του. Ορτίθ 55-69 από τον Χωσέ Ορτίθ. 14 πόντους διαφοράς για τον Άρη. Όλα αυτά 1 λεπτό και 59 δευτερόλεπτα. Ορτίθ, ψύχρεμος, 62-76, 62-76, Ορτίθ, 62-75.
0: Λοιπόν, για τον Ορτίθ, Πάρης Τρικαλιώτης, να μας θυμίσει κάποια πράγματα λίγο αργότερα και θα έχουμε και δύο συνεντεύξεις μικρές για τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Πριν από λίγη ώρα, η είδηση που αφορά μία δήλωση Νταβέλη από την Λάρισα, ο οποίος χαρακτήρισε δόλια τη διαιτησία του Φωτιά σε βάρος Νταβέλη, ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη. Σε λίγο ρεπορτάζ από τον Κυριάκο Θωμαίδη. Βέβαια, εδώ λέει ο Νταβέλης για δόλια διαιτησία και τρέχει αμέσως η δικαιοσύνη της ΕΠΟ και του ποδοσφαίρου. Όταν οι μεγάλοι λένε για εγκληματικές οργανώσεις, για κακοποιούς κτλ., δεν κουνιέται φίλο. Αυτή είναι η Ελλάδα. Όταν οι μεγάλοι μπορεί να τα ανατρέπουν όλα, να τα γκρεμίζουν, να δίνουν κλωτσιές, να τα αναποδογυρίζουν, δικαιοσύνη σφυρίζει αδιάφορα και στρέφει άλλο το κεφάλι. Αν μιλήσει κανένας από τους μικρούς, εκεί τρέχουμε όλοι. Έλα εδώ τι είπες. Νταβέλης πληρώνει κάτι τέτοιο. Δεν υποστηρίζω ότι έχει δίκιο, όμως δεν μπορώ να καταγράψω πόσο επιλεκτικά κινείται η δικαιοσύνη στην Ελλάδα και όχι μόνο στον αθλητισμό. Κυριάκος Τωμαίδης θα μας πει σε λίγο περισσότερα. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ και για τον Ηρακλή. Τι γίνεται με το θέμα του προπονητή, με τον Γιάννη Τσερβίνη. Είχαμε ένα περιστατικό χθες και είπα χθες εδώ ότι ψάχναμε τους ανθρώπους του Ηρακλή. Όποιος θέλει, 2-31-0-90-90-90 να μας πούν τι έγινε. Έβγαλε ανακοίνωση ο Ηρακλής και σήμερα έβγαλε ανακοίνωση και ο ΠΑΟΚ. Και στους μεν και στους δε ισχύει το ίδιο. 2-31-0-90-90-90. Εδώ είμαστε, η κυρία Κατερίνα Μιχαλίδου είναι στη γραμματεία. Αν θέλουν κάτι υπεύθυνα, θεσμικά, αυτοί που εκπροσωπούν τις ομάδες να πούν κάτι, πραγματικά είμαστε εδώ. Οτιδήποτε άλλο το αφήνω στην άκρη. Προχωράμε. Ένας μεγάλος της δημοσιογραφίας, της αθλητικής δημοσιογραφίας, έφυγε σήμερα από τη ζωή. Ο Σταύρος Τσόχος, με τον οποίο συνδέθηκα προσωπικά και ξεκίνησα μαζί του τα πρώτα μου βήματα. Τεράστια απώλεια, τεράστια προσωπικότητα. Έδινε πραγματική μάχη τα τελευταία χρόνια στους δικούς του ανθρώπους. Να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να στείλω όλη μου την αγάπη, τα πιο θερμά μου συλληπιτήρια. Καλό παράδεισο στον Σταύρο, ο οποίος δεν ήταν μόνο μεγάλος σαν δημοσιογράφος, ήταν τεράστιος σαν άνθρωπος. Πολλές φορές το να είσαι τεράστιος σαν άνθρωπος μπορεί να καλύψει πολλά άλλα. Δεν έχει σημασία αν είσαι καλός ή κακός δημοσιογράφος ή ό,τι άλλο, σημασία είναι πως είσαι σαν άνθρωπος. Θα ήθελα να θυμηθούμε το κλάμα του Σταύρου Τσόχου, που εδώ δείχνει και πως είναι άνθρωπος. Είναι ένα παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σπάρτακ Μόσχας. Η ΑΕΚ 2-1 θα πάρει την πρόκριση στην φάση του 16 του κυπέλου UEFA. Είναι το μακρινό 1991 και ο Σταύρος λυγίζει τη στιγμή που κάνει την περιγραφή στην τηλεόραση.
6: Συγκινημένος, όπως είδατε και ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ο συνετός και ψύχρεμος Μπάγεβιτς, ο στυλοβάτης αυτής της ΑΕΚ, ο πρωταγωνιστής, ο σχεδιαστής της μεγάλης αποψηλής επιτυχίας, πιστεύουμε ότι οι κινήσεις του στο δεύτερο ημίχρονο μαζί με τις γενικότερες οδηγίες συνετέλεσαν στο να παρουσιαστεί η ΑΕΚ με ένα άλλο πρόσωπο, διαφορετικό από εκείνο που μας έδειξε στο πρώτο ημίχρονο. Μια ΑΕΚ η οποία, επαναλαμβάνω, σε καμιά περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα να αμφισβητήσει την νίκη και την πρόκρισή της. Το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές επιφυλάσσει μεγάλες συγκινήσεις. Ζητάμε συγγνώμη αν αυτή την ώρα λειτουργούμε ως οπαδοί. Επαναλαμβάνω, ζητάμε συγγνώμη, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αυτό που μπορεί να ραγίσει ακόμα και σε...
0: Συγκλονιστικός Σταύρος Τσόχος περιγράφει την πρόκριση της ΑΕΚ και δακρύζει, κλαίει στον αέρα, μεταδίδοντας το παιχνίδι στην κρατική τηλεόραση. Καλό παράδεισο, Σταύρο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ζωή συνεχίζεται. Θα πάμε και στον Ηρακλή λίγο αργότερα να δούμε τι γίνεται και με το θέμα του προπονητή του Ηρακλή. Ο Ιταλός ήρθε, είδε, απήλθε. Η αναζήτηση τεχνικού συνεχίζεται. Το ερώτημα είναι αν εκτός από τεχνικό ο Ηρακλής θα έχει και τεχνικό διευθυντή. Μπορεί αυτός να είναι ο Άκης Στολτίδης, μπορεί και να μην υπάρξει τεχνικός διευθυντής. Όλα θα εξαρτηθούν από το ποιος θα είναι ο νέος προπονητής. Ο Μονεβασιώτης στρέφεται στο εξωτερικό και ψάχνει προπονητή απ' έξω. Εδώ δεν ξέρω ποιος προπονητής θα μπορούσε να έρθει στον Ηρακλή, όταν ξέρει ότι ο Μονεβασιώτης μπορεί να τον διώξει μέσα σε δύο αγωνιστικές, μπορεί να εκφράσει άποψη για το build-up από πίσω. Πριν καν καλά να δουλέψει. Ένας λογικός και χέφρον προπονητής, ο οποίος έχει μια αξία, είναι δύσκολο να έρθει στον Ηρακλή, γιατί ξέρει ότι δεν θα βρει προϋποθέσεις δουλειάς προκειμένου να δείξει αυτό που μπορεί. Ίσως αυτός είναι ο λόγος, εκτίμηση κάνω, ο Μονεβασιώτης να μην βρίσκει κάποιον από εδώ και να στρέφεται στο εξωτερικό. Να είσαι πιο κάτω το όνομά σου από το όνομα του Ηρακλή και να θέλεις να πας, είναι λογικό, γιατί αν πας θα το βάλεις στο βιογραφικό, θα πεις δούλεψα στον Ηρακλή. Αν έχεις δουλέψει και σε άλλες μεγάλες ομάδες στη Super League 1 και σου λένε έλα στον Ηρακλή, λες συγγνώμη, εδώ κινδυνεύω να φύγω στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Όλο το ρεπορτάζ για τον Ηρακλή λίγο αργότερα από τον Γιάννη Τσερβίνη. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μου κάνει νεύμα ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου. Πάμε διαφημίσεις, μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε. Μετροπολής.
1: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό. Τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
6: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Σας έλεγα και πριν ότι αυτές οι δηλώσεις του Διόπ έχουν γίνει viral, έχουν κάνει αίσθηση και κανένας δεν μπορεί να τις προσπεράσει. Έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο αυτά που είπε σε podcast στην Ισπανία.
1: Y lo de Grecia fue mis agentes.
0: Διόπ, ο οποίος λέει ότι μπήκανε φίλαθλοι του Άρη στα αποδυτήρια, σηκώσανε τις φανέλες και φάνηκαν από κάτω τα πιστόλια. Αυτά λέει ο Διόπ. Εδώ υπάρχει αντίδραση της ΠΑΕ Άρης, υπάρχει μια διαρροή επίσημη από την ΠΑΕ Άρη σε λίγο, θα μας τη δώσει ο Γιώργος Στράντζαλης. Τίποτα δεν μένει έτσι. Αυτά λέει ο Διόπ. Πάμε να δούμε τι λέει ακριβώς και ο Άρης. Ο καθένας έχει δύο πράγματα. Δικαίωμα σε αυτό που λέει, αλλά και την ευθύνη όσων λέει. Τώρα, αναλυτικά τι λέει ο Διόπ με αυτά τα πιστόλια και τις ιστορίες και τι λέει ο Άρης σε λίγο Γιώργος Τράντζαλης. Λοιπόν, πάμε στον Κυριάκο Θωμαίδη που έχει βάλει φωτιά με το ρεπορτάζ καυτό που έδωσε χθες με το τι λέει σήμερα ο Θόδωρος Καρυπίδης, καθώς είναι γνωστό ότι στον Άρη αυτό που ζητούν όλοι, το έχει πει πολλές φορές ο Γιώργος Τράντζαλης, είναι το όραμα. Ο κόσμος του Άρη θέλει ένα όραμα για την επόμενη μέρα, να πιστέψει κάπου. Κυριάκος, ο οποίος είπε χθες εδώ στην εκπομπή ότι ο Καρυπίδης, ένα, λέει δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνό μου, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κανένα. Δύο, τα χρέη του ΑΕΣΥΚΑ δημόσιο είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τρία, δεν υπάρχει θέμα από τον ερασιτέχνη να μου έχει ζητήσει να συνενέσω με δίμηνη προθεσμία. Πάμε να δούμε τώρα. Κυριάκο, τι κάνεις, καλησπέρα. Άναψες φωτιές αυτές. Άναψες φωτιές.
2: Εγώ ή ο Καρυπίδης. Ο Θόδωρος Καρυπίδης. Εγώ ο Καρυπίδης. Εντάξει, νομίζω ήταν επιβεβλημένο να ακουστεί και η.
0: 100%.
2: Η άποψή του και η θέση του. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι πως δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο του, αυτό που λέει, αλλά δεν κλείνει το παράθυρο σε αγοραστή. Μάλιστα, θα άκουγε με μεγάλο ενδιαφέρον, με βάση τη συνομιλία μας, οποιονδήποτε ενδιαφερόνταν για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του Άρη.
0: Σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση τώρα. Είσαι έτοιμος να απαντήσεις σε μια δύσκολη ερώτηση?
2: Σε πολλές.
0: Λοιπόν, η ερώτηση είναι, τι ομάδα είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης?
2: Έχει απαντήσει ο ίδιος.
0: Έχει απαντήσει ο ίδιος. Δώσε μου πρώτα τι λέει.
3: Όλοι από πιτσιρικάδες όπως και εσείς, όπως και όλοι μας, υποστηρίζουμε μια ομάδα. Εγώ πράγματι υποστήριζα τον Ολυμπιακό και έβλεπα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Από τη στιγμή που ανέλαβα τη Βέρεια, εγώ είμαι μόνο Βέρεια. Η Βέρεια είναι ανεξάρτητη και δεν είναι προσδεδεμένη στο άλμα κανενός. Εμείς θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις και ισότιμες σχέσεις με όλες τις ομάδες, όπως είναι και ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα η Βέρεια είναι ανεξάρτητη.
0: Λοιπόν, εδώ τον ακούμε να λέει είμαι Ολυμπιακός και έγινα Βέρεια. Και εσύ λες τώρα είναι Ολυμπιακός.
2: Όταν ανέλαβε μεγαλομέτοχος της
0: στη Βέρεια. Λέει ήμουν Ολυμπιακός και τώρα που πήγα λέει στη Βέρεια, έγινα Βέρεια. Μετά αφήνει τη Βέρεια και έρχεται στον Άρη.
4: Έγινε Άρης και το έχω πει και δεν κομπλάρω να το πω. Αλλά έγινε Άρης περισσότερο από πολλούς περισσότερους εδώ μέσα. Και πονάω πολύ περισσότερο τον Άρη. Και όταν θα φύγω, θα είμαι πάλι Άρης και πονάω για αυτήν την ομάδα. Το θέμα είναι να φύγω όταν θέλω εγώ, να μην με διώξουνε.
0: Οπότε η ερώτηση είναι τι ομάδα είναι, ένα, ο Καρυπίδης και σου έχω και μια δεύτερη μετά.
2: Μα είπε ότι στην παιδική ηλικία ήταν Ολυμπιακός, το είπε σε όλους τους τόνους και το έχει ξαναπεί και καλά κάνει και το λέει, δεν κατάλαβα. Κακό είναι.
0: Όχι, εγώ λέω τι ομάδα είναι.
2: Όταν λοιπόν έγινε μεγαλομέγω της Βέρειας, έγινε πιο Βέρεια από τους Βεριώτες, και ο ίδιος Βεριώτης είναι βέβαια. Έτσι. Και όταν έγινε Άρης, έγινε πιο Αριανός από τους Αριανούς. Αυτό λέει.
0: Να.
2: Αυτό λέει. Το βρίσκω και λογικό κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, είναι και τα συμφέροντά σου. Τώρα.
0: Άρα Άρης λες είναι τώρα.
2: Τώρα είναι Άρης. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Ότι τώρα είναι Άρης.
0: Εγώ έχω ακούσει.
2: Και τα συμφέροντά του είναι στον Άρη. Εντάξει τώρα. Είναι πόσα. 10-12 χρόνια στην ομάδα.
0: 12 νομίζω. Εντάξει, εγώ ακούσει εσένα να λες ότι είναι κάτι αγνό και άδολο. Και η παιδική. Παιδική, όταν σου λένε τι ομάδα είσαι και δεν
2: γι'
0: το αλλάζεις.
2: Γι' αυτό δεν έχεις λόγο να το αλλάξεις.
0: Ναι.
2: Να αλλάξεις την ομάδα της καρδιάς σου. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για μια σχέση που είναι.
0: Συναισθήματος λες.
2: Που είναι φίλαθλη σχέση, ποδοσφαιρόφιλη, είναι σχέση παραγωγική. Είναι τελείως διαφορετική.
0: Συμφέροντος.
2: Ασφαλώς και τα συμφέροντα του Καρυπίδη είναι τώρα στον Άρη. Πού να είναι. Ακόμα. ακόμα και αν υποθέσουμε ότι αύριο φεύγει από τον Άρη
0: και πάει κάπου αλλού, θα είναι κάτι
2: υπεραξία,
0: άλλο.
2: Η υπεραξία του Άρη είναι αυτή που θα φροντίσει και για το συμφέρον του πλην της συναισθηματικής αξίας.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν θα έχει συνέστημα για τον Άρη, γιατί έμεινε πολύ. Είσαι και καλές χειρές.
0: 100% θα έχει συνέστημα.
2: Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει πριν τον αποχαιρετήσουμε να βρούμε και τον αγοραστή.
0: Ναι. Έτσι. Από όλα όσα μετέφερες εχθές, υπάρχει και κάτι για μένα που είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και ίσως πέρασε έτσι. Αυτό που σου είπε ο Καρυπίδης, ότι τα λεφτά τέλος. Από εδώ και πέρα, ό,τι βγάζει ο Άρης.
2: Ό,τι μπαίνει στο ταμείο.
0: Μείο,
2: θα αυτά βγαίνει θα τρώει. Το ταμείο.
0: Ναι. Ναι. Ό,τι βγάζει, αυτά θα τρώει. Δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Γιατί αν θέλεις μια ομάδα να την έχεις ανεξάρτητη, να είναι αυτοδύναμη, είναι δύσκολο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ε?
2: Κοίταξε, εγώ έχω και μία άλλη ανάγνωση σε αυτές τις υποθέσεις. Θεωρώ ότι μία ομάδα την οποία χρηματοδοτείς επί 12 χρόνια και συνεχίζεις να τη χρηματοδοτείς, είναι κάτι που οικονομικά δεν μου κάθεται καλά, δεν πάει καλά. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι βάζεις σε ένα πηγάδι που είναι και έχει διαρροές, δηλαδή βάζεις, για πόσο θα βάζεις.
0: Ναι.
2: Για πόσο θα βάζεις. Δεν είναι υγιές να χρηματοδοτείς διαρκώς μια ομάδα και να μην βγάζει αυτή η ομάδα. Σου θυμίζω ότι ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό, έτσι, ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό, ένα φεγγάρι έβαζε πολλά. Μετά άρχισε να βγάζει από τον Ολυμπιακό.
0: Ξέρεις πόσες φορές έχει πάει στους ομίλους του Champions League ο Μαρινάκης?
2: Ακριβώς.
0: 21 φορές ο Ολυμπιακός, 21 ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάει ούτε μία. Ο Ολυμπιακός ήταν 21 φορές στους ομίλους. Στη League Phase του Champions League.
2: Ανεξαρτήτως του τρόπου,
0: ναι.
2: Ανεξαρτήτως εκ του αποτελέσματος, και πολύ σωστά το θέτεις, άρχισε η εταιρεία μόνη της να πηγαίνει, και όχι μόνη της να πηγαίνει, και να αποπληρώνει χρέη ενδεχομένως και στο μεγαλομέτωχο.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το μοντέλο που είναι υγιές. Όποιος λέει ότι μπαίνω σε μια ομάδα και δεν έχω καμία διάθεση να κερδοσκοπήσω, για μένα είναι ύποπτος.
0: Ύποπτος, 100%. Και κάτι ακόμα, Κυριάκο, πριν σε αφήσω, γιατί θα συνεχίσουμε και έχεις κάτι άλλο να μας πεις αργότερα. Όπως και το γεγονός ότι έχω μια ομάδα, ήμουνα 12 χρόνια, την αφήνω εκτός Ευρώπης, απαξιωμένη, με τον κόσμο να αδειάζει το γήπεδο και με χρέηση, είκα και δημόσιο, 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Και εγώ ρωτάω, δικαιούμαι εγώ να βγάλω όταν παραδίδω κάτι τέτοιο? Αν παραδώσω έναν Άρη στην Ευρώπη και τον παραδώσω υγιή, με πλήρη εξυγίανση και με προοπτικές, να πω συγγνώμη, έχει μια υπεραξία. Το πήρα από εκεί, έχω δώσει μια υπεραξία, θέλω αυτά. Όταν η ομάδα είναι απαξιωμένη αγωνιστικά και έχει και 4,5 εκατομμύρια χρέη, πώς εγώ ζητώ να βγάλω από αυτό που δεν πουλάει τώρα?
2: Κοίταξε, καταρχήν ο Άρης δεν κοστίζει 4,5 εκατομμύρια. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι φεύγει ο Καρυπίδης χωρίς καμία απολύτως απέτηση, εγώ δεν δέχομαι ότι ο Άρης κοστίζει μόνο 4,5 εκατομμύρια όσα είναι τα χρέη στο δημόσιο, δηλαδή στο ΙΚΑ και στην εφορία. Ο Άρης κοστίζει πολύ περισσότερα ως υπεραξία. Άρα, η βάση εκκίνησης για μια διαπραγμάτευση, οικονομική διαπραγμάτευση, δεν είναι τα 4,5 εκατομμύρια. Αυτό είναι βέβαιο, σε όποιον και να το πεις. Νομίζω ότι όσο κρατάει τον Άρη. Σε αυτό μπορεί να έχεις δίκιο. Όσο κρατάει τον Άρη ο Καρυπίδης και χάνει από την υπεραξία του, πέφτει και η τιμή πώλησης. Πριν από 2 χρόνια, αν τον έδινε, ενδεχομένως να κέρδιζε και ο ίδιος και ο Άρης. Τώρα, αφήνοντας τον Άρη στα χέρια του και δηλώνοντας ότι από εδώ και πέρα η μόνη δυνατότητα που υπάρχει είναι να αυτοχρηματοδοτείται η εταιρεία, προκύπτει ένα ζήτημα στην υπεραξία της ομάδας. Όχι όμως ότι ακόμα και σήμερα, σε χαλεπούς καιρούς για τον Άρη, μπορεί η υπεραξία να ξεκινήσει, η διαπραγμάτευση να ξεκινήσει από 4,5 εκατομμύρια. Θα ξεκινήσει πολύ πιο ψηλά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κυριάκο Θωμαίδη. Θα τον έχουμε λίγο αργότερα. Αυτά για τον Καρυπίδη. Το follow-up στην χθεσινή είδηση που έδωσε. Φιλοξενήθηκε, έκανε αίσθηση, συζητήθηκε και καίει, γιατί αφορά τον μεγάλο Άρη και αφορά και την επόμενη μέρα. Προχωράμε. Για τον Παπαντιώπη σε λίγο, Γιώργος Τράντζαλης, γιατί υπάρχει διαρροή του Άρη, την οποία τη δίνει ο Άρης τώρα, ενοχλημένη κίτρινη, με αυτά που λέει ο Ντιόπ, ότι εμφανίστηκαν φίλαθλοι στα αποδυτήρια και σήκωσαν τις φανέλες και είχαν πιστόλια από μέσα. Επαναλαμβάνω, ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει, αλλά έχει και την ευθύνη ακέραιη των όσων λέει. Γιώργο Στράτζαλη σε λίγο και επίσης με την διαρροή που δίνει τώρα ο Άρης ενοχλημένος από όλα όσα είπε ο Ντιόπ. Έπαιξε στον Άρη 14 παιχνίδια το 2022, δεν έκανε τίποτα. Δεν ξέρω τώρα αν βγάζει γλώσσα ή όχι, λέει κάποια πράγματα. Ο καθένας κρίνεται και από αυτά που λέει και από αυτά που κάνει. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Καστάνη να πάρουμε λίγο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα. Να πάμε σε Ντεσπότοφ πρώτα.
5: Καλησπέρα.
0: Μέχρι να πάμε στο Ολυμπιακό.
5: Πάμε σε Ντεσπότοφ, ναι. Επειδή προέκυψαν και είναι γνωστά τα νέα της σημερινής προπόνησης, νομίζω πρέπει να σταθούμε σε αυτά. Ναι. Και πρέπει να δώσουμε λίγο αυτό το κλίμα το οποίο επικρατεί. Γιατί ναι, μεν και σήμερα συμμετείχαν με ατομικό πρόγραμμα στο αθλητικό κέντρο της νέας Μεσημβρίας και ο Γιώργος ο Γιακουμάκης και ο Δημήτρης ο Χατσίδης. Από το ρεπορτάζ όμως προκύπτει ότι τα νέα είναι ενθαρρυντικά για την ενεργή παρουσία και των δύο, τουλάχιστον ενός εκ των δύο, πιο σύντομα ενδεχομένως του Δημήτρη του Χατσίδη, σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω αν εφόσον μπουν από αύριο καλώς εχόντων των πραγμάτων σε κανονικό πρόγραμμα, ένας εκ των δύο και οι δύο, αν θα υπολογίζονται στα πλάνα του κυρίου Λουτσέσκου για το καυτό ντέρμπι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο στάδιο Γιώργος Καραϊσκάκης το βράδυ της Κυριακής. 7.30 ώρα θυμίζω η έναρξη, ζωντανή live μετάδοση από Μετρόπολης. Ναι. Ακόμα και αν μπουν αύριο, νομίζω ότι θα υπάρχει ένα πιο συντηρητικό πρόγραμμα αξιοποίησής τους. Σίγουρα όμως, εφόσον μπουν από αύριο σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων, νομίζω θα είναι διαθέσιμοι για τους κρισιμότατους αγώνες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή και με την ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, και με τον Παναθηναϊκό μετά από 10 μέρες στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αυτά είναι τα δεδομένα για τους δύο ποδοσφαιριστές. Θυμίζω και ο Ζίβκοβιτς έχει μπει κανονικά, έχει δείξει άλλωστε την κατάσταση την αγωνιστική στην οποία βρίσκεται και με το γκολ που πέτυχε εναντίον του Ολυμπιακού τις προάλλες στην Τούμπα, και ο Κένι είναι σε καλή κατάσταση και ο ΜΕΤΕ αύξησε τους ρυθμούς, αλλά και αυτοί οι παίκτες οι οποίοι έλειψαν πολύ, τουλάχιστον οι αγωνιστικοί τους ρυθμοί έλειψαν πολύ από τον τελικό του κυπέλου εκεί όπου βρίσκεται ένα τρόπιο. Γιατί αν ήταν ετοιμοπόλεμοι αυτοί οι τρεις σε φουλ ρυθμούς στο τελικό του κυπέλου, ίσως η κατάσταση, λέω, ίσως, δεν ξέρω, ποδόσφαιρο είναι, δεν μπορείς να προδικάσεις τα δεδομένα. Αλλά επειδή παίζεται ένα ντέρμπι την Κυριακή, μάλλον δύο ντέρμπι έχουμε, αλλά για τον ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό ντέρμπι.
0: Επιβίωσης για τη δεύτερη θέση και επιβίωση και για το πρωτάθλημα.
5: Είναι με βάση τα δεδομένα, για να είμαστε και ρεαλιστές αυτή τη στιγμή, τα δεδομένα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ διεκδικεί δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Μετά τους αγώνες Κυριακής, προφανώς θα έχουμε την ευκαιρία να βγάλουμε και άλλα συμπεράσματα. Να ακούσουμε όμως την άποψη ενός ανθρώπου που στέφθηκε πρωταθλητής με τον ΠΑΟΚ στο παρελθόν και έχει προσωπική εικόνα και προσωπική άποψη. Κύριε Λαβάντα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη και καλησπέρα από το Μετρόπολης.
6: Καλησπέρα από την κριτική Αλεξανδρούπολη.
5: Λίγο, αν μπορείτε, λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, να σας ακούμε λίγο πιο δυνατά.
6: Και εσείς δεν ακούγεστε καθαρά.
5: Θα σας καλέσουμε εκ νέου, γιατί δυστυχώς δεν είναι καθόλου καλή η λήψη. Δεν είναι καθόλου καλή η γραμμή.
0: Ο οποίος είχε ξεκινήσει εξτρέμ, μετά πήγε χαφ και είχε τερματίσει σαν στόπερ. Και εκείνο που έκανε τη διαφορά στον Λαβάντα ήταν η ταχύτητά του. Δηλαδή, χάρη στην ταχύτητά του, έδινε βάθος στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ένας πάρα πολύ γρήγορος, ταχύς, εκρηκτικός παίκτης, ο οποίος σημάζευε την άμυνα του ΠΑΟΚ στα τελευταία του. Θα μας το θυμίσει κιόλας.
5: Θυμάσαι πως έτρεχε. Ανέβαζε ταχύτητα εντυπωσιακά. Εντυπωσιακά, και προσπερνούσε ή κατάπινε σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο μου έχει μείνει τουλάχιστον στο μυαλό. Ελπίζω τώρα η λήψη τουλάχιστον είναι καλύτερη. Κύριε Λαβάντα, καλησπέρα και πάλι.
6: Είναι καλύτερη, καλησπέρα.
5: Ωραία, θαυμάσια. Λοιπόν, λίγο την άποψή σας καταρχήν για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ την Κυριακή. Εδώ μετά το 3-1 της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα καταφέρει εκ νέου, τι λέτε?
6: Η άποψή μου είναι ότι μπορεί. Λόγω του ότι έχουν επιστρέψει παίκτες τραυματίες που ήταν όλο αυτό το διάστημα, η ομάδα έχει ξαναβρει τη συνοχή της και νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να πάει και να κερδίσει μέσα στο Καραϊσκάκη.
5: Ναι. Τι πρέπει να κάνει για να κερδίσει, σύμφωνα με τα όσα μας λέτε?
6: Αυτή που ξέρει. Γιατί προχθές με τον Ολυμπιακό, για να πούμε την αλήθεια, στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Δόθηκε η ευκαιρία βέβαια εκεί με τον Κερεμέδη να κάνει το 2-0, στο πρώτο ημίχρονο.
7: Το 1-0. Το 1-0 στο πρώτο ημίχρονο.
6: Το 1-0 βγήκε ότι Γερεμέγεφ τα τέτ να το κάνει 2-0. Δεν μπόρεσε να το κάνει. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο όμως η ομάδα ανέβηκε, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και κέρδισε δίκαιο, εγώ πιστεύω, τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι αυτό μέσα στο Καραϊσκάκι είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, είτε ο Ολυμπιακός είτε ο ΠΑΟΚ, πρέπει να το κερδίσουν. Η ισοπαλία δεν συμφέρει κανέναν.
7: Ναι, αυτό λέει η λογική, αλλά στο ποδόσφαιρο παίζουν δύο ομάδες και οι δύο ομάδες κάθε μία για την νίκη. Και το από ισόπολο αποτέλεσμα είναι μέσα στο παιχνίδι. Μπορεί να χάσουν ευκαιρίες η μία, ευκαιρίες η άλλη. Να μην μπαίνει μπάλα στα δίχτυα. Λέω ένα σενάριο.
6: Αν υποθέσουμε ότι μπορεί να πάει κάποιο από τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, γιατί η ΑΕΚ να στραβοπατήσει πάλι, θα διεκδικήσει μέχρι τελευταία, νομίζω ότι. Εκτός αυτό είναι και η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League.
7: Ναι, στα προκριματικά.
6: Στην οποία είτε ο Ολυμπιακός κυνηγάει είτε ο ΠΑΟΚ κυνηγάει. Και αυτό το παιχνίδι είναι τόσο κρίσιμο που πιστεύω ότι θα παιχτεί ένα καλό ποδόσφαιρο, που ελπίζω να παιχτεί καλό ποδόσφαιρο και ο καλύτερος να κερδίσει.
7: Ποιος ήταν κατά τη γνώμη σας ο πιο κομβικός παίκτης του ΠΑΟΚ στο μάτς που πέρασε, στο μάτς της Τούμπας?
6: Εντάξει, αυτοί οι δύο, Ζήφκοβιτς, Κωνσταντίνες. Και θα έλεγα και ο Παυλέγκα, ο τερματοφύλακας, με την εμπειρία του και με όλα αυτά, έδειξε ότι πραγματικά ο άνθρωπος είναι μεγάλος τερματοφύλακας.
7: Άρα, στο ερώτημα που έθεσαν και φίλοι σήμερα το πρωί για το ματς Κυριακής, Παυλέγκα ή Τσιφτσής, εσείς ποιον θα επιλέγατε?
6: Εγώ τον Παυλέγκα.
7: Εξαιτίας της εμφάνισης που έκανε την Κυριακή ή εξαιτίας της εμπειρίας που έχει?
6: Εξαιτίας της εμπειρίας που έχει. Ο Τσιφτσής είναι καλός τερματοφύλακας, κανένας δεν αμφισβητεί τα στοιχεία τα οποία έχει, αλλά η εμπειρία σε τέτοια παιχνίδια κρίσιμα μετράει.
7: Και η βάση βέβαια ξεκινάει από έναν καλό τερματοφύλακα.
6: Καλό τερματοφύλακα ακριβώς.
7: Για να μην αδικήσουμε, και ο Τσιφτσής έκανε καλά παιχνίδια στο πρόσφατο παρελθόν.
6: Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
7: Υπήρξε ανταγωνισμός δηλαδή.
6: Έχει κάνει αυτά, αλλά σε τέτοια κρίσιμα παιχνίδια όπως και στον τελικό με το κύπελο με τον Όφη, εγώ αν ήμουν προπονητής θα επέλεγα τον Παυλέγκα.
7: Μάλιστα. Τώρα, Αντρίγια Ζήφκοβιτς και Κωνσταντέλιας, τους είπατε κορυφαίους. Αυτό που έκανε ο Κωνσταντέλιας, δηλαδή να είναι περικυκλωμένος από τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού στο 2-1, πριν το 2-1 του ΠΑΟΚ, δευτερόλεπτα, και να βγάζει αυτή την απλή παλιά, απλή αλλά σύνθετη ταυτόχρονα στον Ζήφκοβιτς, ο οποίος σκόραρε. Θυμάστε κάτι ανάλογο να έχει συμβεί στο παρελθόν από κάποιο άλλον ποδοσφαιριστή, ακόμα και της δικής σας εποχής?
6: Κοιτάξτε, στη δική μας την εποχή, εντάξει, υπήρχε τότε ο Γιώργος Οκούδας, αλλά εμείς παίζαμε τελείως διαφορετικό ποδοσφαιρό. Ο Κωνσταντέλιας είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ θα τον παρομοίαζα περίπου στο στυλ Μέση αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ.
7: Στο στυλ Μέση λέτε?
6: Το παιδί αυτό. Ναι. Χτύπα ξύλο να μην πάθει τίποτα, να μην τραυματιστεί πάλι και έχουμε άλλα. Νομίζω ότι είναι το κερασάκι στην τούρτα που λέμε για μια ομάδα.
7: Ναι.
6: Βέβαια με τη συμβολή του Ζήφκοβιτς, ο οποίος Ζήφκοβιτς για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλος παίχτης. Είναι ένας πραγματικός αρχηγός για μένα, θα έλεγα.
7: Ναι.
6: Γιατί μπορεί να ξεσηκώσει την ομάδα, να ξεσηκώσει τον κόσμο, να μαρκάρει, να γυρίσει, να τρέξει, να παθιάζεται στο παιχνίδι. Κάτι το οποίο πολύ λίγοι ποδοσφαιριστές το έχουν αυτό. Και νομίζω ότι αυτοί οι δύο κάνουν τη διαφορά στον ΠΑΟΚ.
7: Μάλιστα. Θέλω την άποψή σας για τον ΜΕΙΤΕ και το ρωτώ σκοπίμως, θα πω. Σκοπίμως, διότι πρόκειται για ένα παίκτη τον οποίο λατρεύει ο Ράσβεν Λουτσέσκου. Κάθε φορά που τον έχει στην ενδεκάδα παίρνει τα καλύτερα από αυτόν, αλλά προσέξτε, ο ΜΕΙΤΕ στατιστικά υστερεί. Δεν έχει ούτε ασίστ στο πρωτάθλημα, ούτε γκολ. Και όμως είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της μεσαίας γραμμής στην ομάδα του Λουτσέσκου. Πώς θα το χαρακτηρίσετε αυτό?
6: Εγώ δεν ξέρω τώρα τι σχέσεις έχει ο Λουτσέσκου με τον ΜΕΙΤΕ. Εγώ προχθές όμως δεν μου άρεσε ο ΜΕΙΤΕ καθόλου. Φάνηκε πολύ κουρασμένος από το πρώτο λεπτό, με τρία απανωτά λάθη στο πεντάλεπτο που μπορούσε ο Ολυμπιακός να προηγηθεί με 0-2, και αντί να τον βγάλει στο ημίχρονο, που εγώ περίμενα να τον κάνει αλλαγή στο ημίχρονο, τον έκανε στο 70 περίπου.
7: Δηλαδή
6: φάνηκε ότι ο ΜΕΙΤΕ δεν είναι έτοιμος ακόμη για να βοηθήσει. Βέβαια δεν αμφιβάλλει κανένας για τα προσόντα τα οποία έχει. Από εκεί και πέρα όμως, μετά τον τραυματισμό του, ακόμη δεν έχει επανέλθει 100% για να παίξει βασικό σε 90 λεπτό.
7: Μάλιστα. Αν επανέλθει, αν έχει ένα αριθμό για 70 λεπτά.
6: Εγώ νομίζω ότι είναι μια κολόνα στο κέντρο του γηπέδου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος ακόμη με ΙΚΕ.
7: Ωραία, κατανοητό, κατανοητό. Τώρα, από την άλλη πλευρά, και ο Ολυμπιακός έχει παίκτες καλούς. Είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς, είναι ο Ταρέμι.
6: Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι του ύψους και του βάθους.
7: Ναι.
6: Δεν είναι παίκτης σταθερός.
7: Ναι.
6: Μπορεί να πάρει μια ομάδα μόνος του, εάν βρει έναν εύκολο αντίπαλο από την πλευρά του, αλλά πολλές φορές κάνει κάποια πράγματα τα οποία είναι παραπανήσια.
7: Ωραία. Ερώτηση, η άμυνα δίνει τη νίκη στο ντέρμπι της Κυριακής ή επίθεση?
6: Εγώ νομίζω το κέντρο.
7: Τρίπλα. Τρίπλα αλαβάντα, ωραίος. Ωραίος. Ωραίος αλαβάντας. γιατί το κέντρο, για να ακούσουμε.
6: Γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε. Αν το κέντρο δεν είναι σωστό, δεν μαρκάρει σωστά και βγαίνουν οι αντίπαλοι και είναι μόνοι τους με τους αμυντικούς, ή αν το κέντρο δεν μπορεί να προωθήσει σωστά την μπάλα μπροστά στους επιθετικούς, δεν μπορεί να κερδίσει.
7: Ωραία. Πάγαμε πολύ ωραία προσποίηση. Ευχαριστώ.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Blue Heart. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
8: Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
10: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
8: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
10: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
8: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
10: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
8: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
10: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
8: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
10: Τηλέφωνο 24210 26751.
8: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με Μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
10: Τηλέφωνο 24210 40 0658 και στο expavlaoplismos.gr.
8: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
10: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
8: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
10: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
8: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
10: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
8: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
10: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
8: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής. Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Μυρίζει λουκουδιά.
13: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι.
13: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
13: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
14: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
18: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
21: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
22: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
21: Πάτα και καμπανάκι.
22: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
21: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
23: Ναι, έλα Γιώργο.
24: Έλα, λε.
23: Μ' ακούς?
24: Σ' ακούω.
23: Ο μικρός.
24: Τι?
23: Είπε την πρώτη του λέξη.
24: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
23: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
24: Τι?
23: Είπε μπα. Είπε...
24: είπε παπά.
23: Όχι.
24: Είπε παπά το καμάρι μου.
23: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
24: Μπάλα.
23: Ναι.
24: Είπε μπάλα.
23: Είπε μπάλα.
24: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
25: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
26: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Κάτι που πραγματικά σας ενδιαφέρει. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς υπάρχει Κοσμοτέ. Τέτοια όνειρα μας τα κάνει πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που εσύ θα επιλέξεις για παρέα. Μπες πού? Στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, για να δηλώσεις συμμετοχή και μπορεί να κάνεις τον όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, πάμε στην απώλεια του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Αλλά πρώτα να δώσω μια καλησπέρα στον Πάρη Τρικαλιώτη, ο οποίος συγκέντρωσε κάποια πράγματα να μας πει για τον Ορτίθ, και έχουμε και το στιγμιότυπο, το ηχητικό, γιατί η κορυφαία στιγμή του στον Άρη ήταν ο τελικός στην Προύσα απέναντι στην Τόφας. Καλησπέρα, Πάρη μου, τι κάνεις, φιλέ?
1: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Καλά είμαι, αλλά δυστυχώς έτσι από χθες. Η οικογένεια του Άρη, πριν μία ακόμα μία πόλη ενός σπουδαίου παίκτη, μπορεί να πέρασε ένα μισή χρόνο στα κεντρινόμενα, αλλά δέχτηκε πάρα πολύ με τον Άρη. Κατέκτησε και τον τίτλο του Κόρατ, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, το 1997, με δύο τρομερές εμφανίσεις στους δύο τελικούς, τόσο στη Θεσσαλονίκη με 19 πόντους, όσο και στην Τουρκία με 25 πόντους, εκεί όπου ο Άρης έκανε την ανατροπή που είχε χάσει με 11 από τη Θεσσαλονίκη και κέρδισε στην Προύσα και κατέκτησε το κύπελο. Στα 62 του. Στα 62 του έφυγε από καρκίνο, ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία 3 χρόνια, ήταν στη χώρα του εκεί, στο Πουέρτο Ρίκο. Τι να πρωτοπούμε για τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, για την καριέρα του. Ξεκίνησε από το NBA, Utah Jazz, Ισπανία, έπαιξε πολλές ομάδες, ανάμεσα στις οποίες Μπαρτσελώνα, τη Real Madrid, διακρίσεις προσωπικές, τίτλοι πολύ, Hall of Famer στη FIBA φυσικά. Και ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, και κατέκτησε φυσικά και αυτόν τον τίτλο που έχει μείνει στην ιστορία για τον Άρη, καθώς σημειώθηκε με αυτόν τον πραγματικά επικό τρόπο μέσα στην Προύσα επί της Τόφας.
0: Να θες να ακούσουμε λίγο, να το θυμηθούμε λίγο.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Τα πλάγια, η μπάλα, εκεί ο Ορτίθ προσπίσης, όπως φοβερή προσπάθεια από τον Χωσέ Ορτίθ που δείχνει όλη την κλάση του. Ορτίθ 55-69 από τον Χωσέ Ορτίθ. 14 πόντους διαφοράς για τον Άρη. Όλα αυτά 1 λεπτό και 59 δευτερόλεπτα. Ορτίθ ψύχρεμος, 62-76. 62-76 Ορτίθ. 62-75.
0: Έλα, Πάρη.
1: Ένας παίκτης, Γιώργο, πολύπλευρος, θα μπορούσε και σήμερα να παίξει με άνεση, δηλαδή παρότι είμαστε 30 χρόνια πίσω αυτό που ακούμε, έτσι, το 1997, και σήμερα θα μπορούσε να παίξει άνεση στη θέση 4-5, πλαστικός παίκτης, με έφεση στο rebound, με σκόρ από μακριά, από κοντά, με παιχνίδι, με πλάτη στο καλάθι, με face to face, έκανε τα πάντα. Πραγματικά ήταν ένας, για μένα, τοπικά ήταν ένας από τους 5 καλύτερους παίκτες ξένους του Άρη που έχουν περάσει από τους κυτρινόμαυρους. Ήταν πραγματικά εκπληκτικός. Τα μέγιστα του συντηνόμου για να πετύχουν να πάρουν αυτόν τον τίτλο.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Πάμε να δώσουμε μια καλησπέρα σε Γιώργο Χρυσανθόπουλο, ο οποίος ήταν με τον Ορτίθ. Ο Ορτίθ με το σιούτι κατέκτησε το Κόρατς. Ο Χρυσανθόπουλος ήταν η επόμενη χρονιά που ήρθε. Νομίζω θα έχουμε και τον Γιάννη σε λίγο. Γιώργο, τι κάνεις? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας και από μένα.
0: Φίλε, μπορείς να μοιραστείς μαζί μας δύο κουβέντες και μια ανάμνηση για τον Ορτίθ, έτσι όπως τον θυμάσαι εσύ και το θυμάσαι.

0: και ο κόσμος πάρει.
1: Πρώτα απ' όλα να συλληπιθούμε την οικογένεια και τους οικείους ανθρώπους του Κουλίν. Είναι μεγάλη απώλεια σίγουρα για αυτούς και για οποιοδήποτε άνθρωπο κάνει κάποιο πρόσωπο και τόσο μικρό σε ηλικία. Θέλω να πω ότι το Πετρολίν το γνώρισα την δεύτερη χρονιά μου στον Άρη, αλλά εκείνη τη χρονιά είχα φύγει μετά με υποσχετική στον Παπάγου και όταν ξαναγύρισα μετά από ένα χρόνο παίξαμε συμπαίκτες μέχρι το Δεκέμβρη που είχαμε κάποια οικονομικά προβλήματα για δικούς λόγους είχα το χωρίσει, αλλά αυτό που μου έχει μείνει είναι ότι ήταν ένα παιδί, γιατί παιδί ήταν, μπορεί να ήταν λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία από μένα, αλλά ήταν παιδί. Ζούσε τη ζωή, ζούσε για τον μπάσκετ. Να τονίσουμε ότι ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα, παγκόσμια προσωπικότητα στο μπάσκετ. Δηλαδή έχει παίξει στο NBA, έχει παίξει στην Ευρώπη σε μεγάλες ομάδες, σε μεγάλα κλαμπ και πέρασε πολύ με επιτυχία από όπου και αν έπαιξε. Και το καλοκαίρι, ενώ οι περισσότεροι αθλητές μας και μπορείς κάνουν διακοπές, αυτός προτιμούσε να γυρίσει στο Πορτορίκο και να κάνει τρίμηνα συμβόλαια που και εκεί πάλι έπαιζε μπάσκετ γιατί το αγαπούσε και ήθελε πάντα να βοηθάει τη χώρα του και γι' αυτό και ποτέ δεν έλεγε όχι σε κάθε πρόσωπο της εθνικής ομάδας του Πορτορίκο. Εγώ τον έζησα και σε μια προετοιμασία πριν φύγω με το σχετική στο Παπάγο, αλλά τον έζησα και την επόμενη χρονιά την προετοιμασία της ομάδος του Άρη και μέχρι την αποχώρησή του. Άρα πολύ παρέα. Έχω μόνο τα καλύτερα να θυμάμαι για τον Χωσέ.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Χρυσανθόπουλο. Πάμε να ακούσουμε και τον Γιάννη Σιούτη, Σιούτης Ορτίθ. Μαζί κατέκτησαν το Κόρατς. Ακούσα το στιγμιότυπο με την Τόφας στην Προύσα. Γιάννη, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, είστε καλά.
0: Καλά, φίλε. Με τέτοιες ειδήσεις που έρχονται, δεν μπορούσα να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
2: Ναι, είναι ένα δυσάρεστο γεγονός. Τι να πω τώρα για τον Ορτίθ. Εντάξει, ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε με πάθος και τη ζωή αλλά και το σπορ του μπάσκετ. Μείναμε 2 χρόνια μαζί στον Άρη. Κάναμε επιτυχίες. Ήταν ένας ωραίος άνθρωπος με γενναιοδορία. Πάντα ήταν κοντά στην ομάδα, νοιαζόταν για τους συμπαίκτες του, έντονη προσωπικότητα, προσπαθούσε να ακούγεται, ξέρεις, αλλά είναι λογικό γιατί είχε περάσει από διάφορα στάδια, είχε πολλές παραστάσεις, εμπειρίες και ήθελε να βοηθήσει την ομάδα να έχει επιτυχίες και να κερδίζει.
0: Έχεις κάτι να θυμηθείς μαζί του και να σε αφήσουμε έτσι, Γιάννη?
2: Εντάξει, έχουμε πολλές καλές στιγμές κατά τη διάρκεια της παρουσίας μαζί του. Πολλές σημαντικές νίκες. Ήταν ένα παιδί, ξαναλέω, που είχε και τη διασκέδαση στο αίμα του. Δηλαδή, θυμάμαι ότι μετά από νίκες ήταν ο πρώτος που θα μάζευε την ομάδα για να πάμε κάπου όλοι μαζί να γιορτάσουμε. Αυτό όμως, παρότι το έκανε και σε μεγάλο βαθμό, πάντα ήταν επαγγελματίας και αμέσως την επόμενη μέρα ερχόταν και ήταν από τους πρώτους στην προπόνηση. Οπότε ένας εξαιρετικός αθλητής και θυμάμαι πόσο δούλευε το σώμα του σε καθημερινή βάση. Ναι, είναι μια μεγάλη απώλεια για το παγκόσμιο μπάσκετ. Είχε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ήταν ωραίος άνθρωπος. Την αποθυλιπητήρια στην οικογένεια, θα τον θυμόμαστε.
0: Ευχαριστώ, Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιάννη Σιούτη. Ακούσαμε τον Γιώργο Ξανθόπουλο για τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Προχωράμε. Λοιπόν, η ζωή συνεχίζεται. Πάμε στις βόμβες που έριξε σήμερα ο Ντιόπ. Πάμε, τη μιλάει για πιστόλια και υπάρχει και αντίδραση του Άρη. Δηλαδή, ο Ντιόπ κάτι λέει, όμως επειδή είναι χοντρά αυτά που λέει, αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα. Σε αυτά πρέπει να πάρεις μία θέση. Ο Άρης πήρε θέση, αλλά πριν πάμε στη θέση του Άρη, να μάθουμε τι ακριβώς είπε πρώτα ο Ντιόπ. Γιώργος Τράτζαλης είναι εδώ.
3: Ναι, σε δηλώσεις η αλήθεια είναι που προκάλεσαν αίσθηση αυτές τις οποίες έκανε ο Πάπε Σέκ Ντιόπ. Δεν ξέρω πώς το θυμούνται βέβαια, γιατί το πέρασμά του από τον Άρη δεν ήταν και το, και το καλύτερο. Ναι. Πέρασε και δεν ακούμπησε ο Σενεγαλέζος. Ναι. Το 2022, σε αυτές τις δηλώσεις στο podcast στην Ισπανία, ισχυρίστηκε ότι πριν από ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, χωρίς να το κατονομάσει, οργανωμένοι οπαδοί μπήκαν στα αποδυτήρια και ούτε λίγο ούτε πολύ απέτησαν από τους ποδοσφαιριστές να κερδίσουν τον αγώνα πάση θυσία. Mm-hmm. Επιδεικνύοντας μάλιστα, όπως λέει, και όπλα κάτω από τις μπλούζες τους, προειδοποιώντας τους ποδοσφαιριστές για τις συνέπειες σε περίπτωση ήττας. Είπε χαρακτηριστικά: στην Ελλάδα στα αποδυτήρια έβγαλαν όπλα. Ήταν το ντέρμπι που έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαν οι ούλτρας και μας είπαν: αν δεν κερδίσετε, όταν σας δούμε στο δρόμο ή σε ένα εστιατόριο, θα σας διαλύσουμε. Σήκωσαν τη φανέλα και έβλεπες εκεί το όπλο και έλεγαν: σήμερα πρέπει να κερδίσουμε. Αυτά ανέφερε σε ό,τι αφορά την περιπέτειά του στην, στην Ελλάδα και στον Άρη. Πρόσθεσε μάλιστα ο Ντιόπ ότι βγήκε μια παρόμοια ιστορία για έναν πρόεδρο που έβγαλε όπλο στην Ελλάδα. Αυτό φαίνεται ότι είναι κάτι φυσιολογικό.
0: Λέει ο Ντιόπ.
3: Λέει ο Ντιόπ.
0: Ναι, λέει, τραβάνε όπλα στα γήπεδα, τραβάνε στα αποδυτήρια. Ναι. Σου λέει, στην Ελλάδα φυσιολογικό είναι να τραβάνε
3: όπλα. Στα γήπεδα, στα αποδυτήρια μέσα, ναι, πρόεδροι, ούλτρας, όλοι τραβάνε όπλο. Σου λέει είναι κάτι φυσιολογικό. Έτσι το είπε ο Ντιόπ. Οι δηλώσεις βέβαια του Σενεγαλέζου που ήρθε στον Άρη το 2022 και γενικώς θεωρούνται τα προηγούμενα χρόνια, πολλά χρόνια, ως ένα μεγάλο ταλέντο, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Γι' αυτό και η Λιόν είχε δαπανίσει 10 εκατομμύρια ευρώ σε ηλικία 19 ετών, όταν ήταν ο Ντιόπ, για να αποκτήσει τα δικαιώματά του από την Θέλτα. Βέβαια, αυτά τα λεφτά πήγανε στον κουβά και για την Λιόν. Στον Άρη ήρθε με ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο το 2022. Ήταν από τα μεγαλύτερα συμβόλαια που έδωσε ο Άρης εκείνο το καλοκαίρι του Ντιόπ. Ο Ντιόπ έπαιξε μόλις 14 παιχνίδια, εκ των οποίων μάλιστα τα περισσότερα ήταν με ολιγόλεπτες συμμετοχές. Πέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Και δεν ακούμπησε. Επειδή λες για τις δηλώσεις, να ακούσουμε άλλη μια φορά. Είναι το, όχι, δεν είναι το επίμαχο, είναι το, ένα στιγμιότυπο από όλα όσα είπε ο Ντιόπ, αυτά που ανέφερε ο Γιώργος Τράντζαλης στο επίμαχο podcast στην Ισπανία.
4: Y lo de Grecia fue mis, mis agentes. Siempre les he hecho caso. Y fui a Grecia por ellos también.
5: Y qué pasa en Grecia, cómo vives.
0: Λοιπόν, αυτές οι δηλώσεις.
3: Και αλήθεια είναι ότι ο Ντιόπ περισσότερο απασχολούσε στο διάστημα που ήταν στον Άρη. Ήρθε δηλαδή το καλοκαίρι, έφυγε τον Ιανουάριο για εξωαγωνιστικά ζητήματα, για την. Για ζητήματα που δεν είχαν να κάνουν τόσο με το αγωνιστικό. Η αλήθεια είναι ότι περισσότερο απασχολούσε τους ανθρώπους του Άρη για την εξωγηπαιδική του ζωή. Έτσι ο Άρης δεν άφησε αναπάντητα αυτά τα οποία είπε ο Ντιόπ σε αυτό το podcast, θέλοντας να δώσει και την δική της οπτική. Η ΠΑΕ με συγκεκριμένη διαρροή αναφέρει ότι για τον Ντιόπ προφανώς και δεν ισχύουν αυτά που είπε για οπαδούς με όπλα, ούτε πρόκειται να ασχοληθούμε μαζί του σοβαρά. Όταν κάθε βράδυ τον μαζεύαμε μεθυσμένο από τα μπαράκια, αναφέρει χαρακτηριστικά η θέση της ΠΑΕ Άρης. Και επαναλαμβάνω ότι η αλήθεια είναι ότι ο Ντιόπ δεν ήταν και τόσο συνεπής στις αγωνιστικές του υποχρέωσης στο διάστημα που ήταν στον Άρη, και φάνηκε αυτό και από τις επιδόσεις του, τις χαμηλές επιδόσεις που είχε το διάστημα, το μικρό διάστημα που αγωνίστηκε στους κίτρινο-μαύρους. Πλέον ο Ντιόπ στα 28 του, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα όπως τον θεωρούσαν τότε, σε ηλικία 18-19 ετών, ναι, να σου πω ότι αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ ο Άρης δεν μένει μόνο στα μπαράκια, λέει ότι δεν συνέβη τέτοιο γεγονός. Ναι. Άρα διαψεύδει, ναι, κατηγορηματικά την παρουσία οπαδών με όπλα στα αποδυτήρια.
3: Προφανώς και δεν ισχύουν αυτά που είπε, λέει, για οπαδούς με όπλα. Ούτε πρόκειται να ασχοληθούμε μαζί του σοβαρά.
0: Μάλιστα. Άρα ο Ντιόπ λέει μπήκαν με όπλα στα αποδυτήρια. Ο Άρης λέει αυτό δεν συνέβη πουθενά. Ο καθένας έχει την πλευρά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Στράτζαλη. Περισσότερα λίγο αργότερα για τον Άρη και το ποδοσφαιρικό κομμάτι και το αγωνιστικό με το παιχνίδι που έρχεται. Προχωράμε. Να πάμε. Έχουμε παιχνίδι σήμερα, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι στην Αθήνα. Περιστέρι ΠΑΟΚ, πράξη δεύτερη, τζάμπολ στις 6. Γιώργος Πετρίδης εδώ να μας δώσει τα φώτα του για το διακύβευμα το σημερινό και τι θα δούμε σήμερα εκεί. Τζόρτζ, τι γίνεται.
6: Τζάμπολ στις 7. Αυτό,
0: σε 7, έτσι, ναι. Ναι.
6: Και μπορεί να το πεις και πράξη έκτη. Γιατί έχουν παίξει άλλες 5 φορές οι δύο ομάδες. Σωστά το λες ως προς το κομμάτι των play-off, είναι η πράξη δεύτερη για τα πρώιμη τελικά της διοργάνωσης. Αλλά είναι η έκτη φορά που θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες. Γνωρίζονται πολύ καλά πλέον και έχει τη σημασία του να το πούμε ότι τα 5 παιχνίδια κρίθηκαν, τα προηγούμενα κρίθηκαν υπέρ των εκάστοτε γηπεδούχων. Οπότε αυτό το μοτίβο θέλει να σπάσει σήμερα ο ΠΑΟΚ, να νικήσει στο Περιστέρι για να τελειώνει την σειρά, γιατί είναι καταπονημένοι πάρα πολύ οι παίκτες του. Το σημερινό θα είναι το 16ο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο τελευταίο δίμηνο. Από τη στιγμή που έκανε την αλλαγή, δηλαδή προπονητή, έχει δώσει 16 παιχνίδια σε λιγότερο από 2 μήνες, χωρίς να έχει πολύ μεγάλο rotation, αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε θέλει να γλιτώσει ένα παιχνίδι πλέον και την καταπώνηση ενός ακόμη αγώνα, αλλά και την πίεση ενός αγώνα που θα μπει αν δεν τα καταφέρει σήμερα και παίξει και την Κυριακή ένα μάτς που θα είναι αυτό που λέμε do or die, καθ' υπερβολή είναι, εν πάση περιπτώσει. Αγωνιστικά ο Μπέβερλι είναι διαθέσιμος, εδώ είναι μια παράμετρος που έχει τη σημασία της, γιατί την περασμένη Κυριακή και λόγω διαχείρισης, της καθιερωμένης πια διαχείρισης που έβαλε τον Μπούτσκο στη λογική του να μην τον χρησιμοποιεί σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια συνήθως, αλλά και λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική δεν έπαιξε την Κυριακή. Τώρα είναι όμως διαθέσιμος. Εκτιμώ προσωπικά ότι θα παίξει σήμερα. Οπότε μένει να δούμε ποιος θα είναι εκτός. Λογικά, επίσης, δική μου εκτίμηση είναι αυτή, θα μείνει ο Τίμι Άλεν. Αν δεν τα καταφέρει σήμερα ο ΠΑΟΚ Γιώργο, θα βρεθούν οι δύο ομάδες και πάλι την Κυριακή στο παρατάκι στις 4.
0: Πώς σε βλέπω και την Κυριακή, αν.
6: Εγώ πάλι δεν με βλέπω την Κυριακή. Εγώ δεν με βλέπω την Κυριακή.
0: Εύχομαι να ξεκουραστεί.
6: Και κανέναν άλλο,
0: ναι. Εύχομαι να ξεκουραστεί Κυριακή. Μπούτσκος, στείλει αδυναμία μου.
6: Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά. Ο Μπούτσκος έτοιμος για να φέρει πέρα στην αποστολή. Μια δύσκολη αποστολή που ανέλαβε Γιώργο. Γιατί αν θυμίσουμε την εικόνα.
0: Τι ρόλο θα έχει με Τρινκιέρι ο Μπούτσκος?
6: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Θεωρώ δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ τον θέλει. Δεν ξέρω ο ίδιος πώς αντιλαμβάνει την κατάσταση. Γιατί κακά τα ψέματα. Όχι κακά τα ψέματα, δεν έχει αρνητική χρειά αυτό. Με τη δουλειά και την εικόνα του ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα, έχει δείξει ότι μπορεί να σταθεί μια χαρά στον πάγκο οποιασδήποτε ομάδας. Δεν ξέρω πώς το προσεγγίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και της παρούσης. Θα πρέπει να τελειώσει η σεζόν και θα πάρει και ο ίδιος τις αποφάσεις του για το μέλλον.
0: Δεν ξέρω, Τρινκιέρι τι σκέφτεται ακριβώς. Θα τον ήθελε δίπλα του?
6: Πιστεύω πως ναι.
0: Θα τον ήθελε, ναι. Έχει το δικό του team.
6: Έχουν, ο Τρινκιέρι. Έχει έναν Ιταλό φέρνει μαζί του, ναι. Το μένει του, που είναι και σταθερά άλλωστε πια στην Ελλάδα. Ναι,
0: αλλά σου λέει, τώρα... να έχω και έναν ακόμη.
6: Μα κοιτάξτε τώρα, τα προπονητικά staff αυτών των ομάδων με διπλές υποχρεώσεις και γεμάτη σεζόν, όχι δύο, και τρεις και τέσσερις μπορεί να έχεις βοηθούς προπονητή. Το θέμα τι θέλει ο ΠΑΟΚ, τι θέλει και ο Μπούτσκος. Το λογικό για μένα είναι να συνεχίζουν μαζί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Πετρίδη, με την ευχή να ξεκουραστεί την Κυριακή ο Γιώργος. Λοιπόν, προχωράμε. Ακούστε το ρεπορτάζ του Κυριάκου Θωμαίδη. Πάμε μπρος πίσω για τον Άρη. Το τι ακριβώς λέει ο Καρυπίδης. 4,5 εκατομμύρια τα χρέη σε ΙΚΑ και δημόσιο. Δεν έχω λέει κάποια πρόταση. Δεν είναι χτυπή στο τηλέφωνό μου. Δεν έχω άλλα λεφτά για να βάλω. Ό,τι βγάζει η ομάδα, αυτά θα τρώει. Πάμε να δώσουμε μια καλησπέρα στον κύριο Γιάννη Κόντι, για να μας πει, που τα ξέρει το Άρη πάρα πολύ καλά και την έχει ήταν στην ομάδα, πώς ακούγονται στα αυτιά του όλα αυτά που αποτελούν τα νεότερα σε αυτό το μέτωπο. Καλησπέρα κύριε Κόντι.
7: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Πώς τα ακούγονται όλα αυτά σε εσάς?
7: Κοιτάξτε, τα ακούω σαν μια αυθόρμητη δήλωση του ιδιοκτήτη, μια δήλωση η οποία δείχνει την κατάσταση στην οποία σήμερα είναι ο σύλλογος για όποιον θέλει να αγοράσει.
0: Ναι.
7: Και θεωρώ ότι ο ΑΣ που ενεργά είναι μαζί του και συζητούν από ό,τι ξέρω για να βρουν να αγοραστεί ή να πουληθεί η ομάδα, όπως έχει πει και ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης ότι πουλάει, γνωρίζει τα νούμερα. Εννοώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν παρεκκλήσεις από αυτά, αλλιώς θα είχαμε ακούσει και διάψευση.
0: Ναι.
7: Τα 4 εκατομμύρια.
0: Τελέει 4,5 το άνοιγμα. Λέει το 4,5. Όποιος πάρει την ομάδα πρέπει να πληρώσει και 4,5 εκατομμύρια τα χρέη. Ναι.
7: Εφορία και ΙΚΑ και παίχτες αυτό.
0: Όχι. Μόνο ΙΚΑ και δημόσιο. Ασφαλιστικές εισφορές και ό,τι έχει να κάνει με τις φορολογικές εισφορές.
7: Να υπολογίσω, επειδή ξέρω, αν δεχτούμε ότι το μπάτζετ του Άρη φέτος είναι 20 εκατομμύρια από ό,τι έχω δει.
0: Ναι.
7: Αυτά αφορούν την εφορία τη φετινή.
0: Μπράβο. Τα 20 εκατομμύρια μπορεί να χρωστάει από τα 20 ή τα 18. Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Μπορεί να τα έχει πληρωμένα όλα. Αυτό είναι κάτι άλλο. 4,5 είναι ΙΚΑ
7: και δημόσια. ΙΚΑ. Ναι.
0: Μπράβο. Τώρα το τι χρωστάει στους παίκτες είναι κάτι άλλο αυτό.
7: Θα μιλούσα να χρωστάει. Δεν ξέρω. Εγώ πάντα μιλάω καλόπιστα, ξέρεις.
0: Ναι.
7: Τώρα, το δεν βάζω άλλο. Σίγουρα αφανή διαφορά του δεν βάζω, για τα θυμάμαι εγώ στην εποχή μου και γι' αυτό καμιά φορά γίνομαι και βασιλικότερος βασιλέως, που λέγανε φύγε Κόντι και θα βρούμε την άκρη εμείς, όταν είχα βρει τη λύση με την Μπόρκα Στάνλεϊ, τα θυμάστε αυτά.
0: Βεβαίως.
7: Που είχε ψηφίσει Λέσχη Φιλονάρη να πάρουμε την ομάδα και 10 μέρες μετά ο Σκόρδας έκανε ντου στα γραφεία με δικούς του Πρετοριανούς και ακυρώσαν την απόφαση. Mm-hmm. Και παρότι είχαν μπει και χρήματα που φάνηκε μετά, αυτοί είπαν ότι θα επιβιώσει η ομάδα και ας φύγουμε εμείς.
0: Ναι.
7: Και είδατε που κατέληξε η ομάδα 2 χρόνια μετά, στη Β' Εθνική. Θέλω να πω ότι αν.
0: Ο Σκόρδας να είναι καλά. Ο Σκόρδας να είναι καλά.
7: Ναι, αν σταματήσει να βγάζει, να βάζει χρήματα εκεί, θεωρώ ότι θα δημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα. Ναι. Αν υπάρχει εναλλακτική λύση, μπορεί τώρα.
0: Δηλαδή, εσείς λέτε ότι αν σταματήσει να βάζει ο Καρυπίδης θα κινδυνεύσει η ομάδα, αυτό λέτε.
7: Βέβαια, αδειοδότηση θα πάρει καταρχήν να σταματήσει να βάζει, όχι.
0: Αν αφήσει χρέη, λέτε. Αν αφήσει.
7: Όχι.
0: Τι?
7: Αν τώρα το Μάιο, όπου βγαίνει αδειοδοτήσεις, δεν καλύψει με δικά του χρήματα τα κενά που υπάρχουν σε προς ποδοσφαιριστές που λέτε, γιατί. Για να πάρει αδειοδότηση, υπογράφουν όλοι οι ποδοσφαιριστές της χρονιάς ότι έχουν να παίρνουν μεν, αλλά είτε τους τα ξεπληρώνει εκείνη τη στιγμή, είτε τα
0: διακανονίζει.
7: Δόσεις,
0: ναι.
7: Διακανονισμό.
0: Ναι.
7: Εάν λοιπόν δεν το κάνει αυτό και δεν θα πάρει αδειοδότηση, είναι λογικό.
0: Καλά, να σου πω. Αυτό που λέτε είναι σαν να πυροβολάει κάποιο στα πόδια του. Γιατί αν θέλω εγώ κάτι να πουλήσω, θα πρέπει να το κρατήσω στη ζωή για να το πουλήσω. Δεν θα το καταστρέψω.
7: Στα λόγια σας που λέτε. Ότι σκέφτεται να μην βάλει.
0: Ναι, όχι στα λόγια μου, στα λόγια του. Ο ίδιος λέει,
7: ναι,
0: λεφτά τέλος, ό,τι βγάλει η ομάδα, είπε στον Κυριάκο Θωμαίδη, αυτά είναι τα οποία θα τρώμε. Δεν βάζω μία, τα λεφτά λέει τελείωσαν.
7: Θεωρώ ότι έχει ήδη κάνει για τη φετινή αδειοδότηση όλες τις διακανονισμούς και τις κινήσεις και μιλάει για από εδώ και μπρος, για τη νέα χρονιά.
0: Ναι. Πάντως, εσείς πιστεύετε ότι θέλει να φύγει ή όχι?
3: Γιατί...
0: δυνατό. Ένας Άρης δυνατό σημαίνει ένας ΠΑΟΚ δυνατό, σημαίνει Ηρακλής δυνατό, σημαίνει ελληνικό ποδόσφαιρο δυνατό.
7: Εγώ πίστευα πάντα ότι δεν θέλει να φύγει, αλλά όπως έχει γίνει η κατάσταση, νομίζω ότι και ο ίδιος έχει κουραστεί και απλά δεν υπάρχει κάποιος για να πάρει την ομάδα.
0: Να.
7: Δηλαδή έχετε ακούσει κάποιον?
0: Όχι, δεν έχω ακούσει, δεν έχω ακούσει κανένα. Δεν έχω ακούσει, δεν έχω ακούσει.
7: Το κακό ξέρετε ποιο είναι? Ότι βγαίνουν διάφοροι και διαδίδουν πράγματα,
0: ναι,
7: τα οποία κάνουν τον κόσμο να τρελαίνεται. Δηλαδή διάβασα εγώ προχτές, ο Σιάο και ο Χατζιωάννου παίρνουν την ομάδα, λέει.
0: Ναι.
7: Αυτά τα γράφετε εσείς, όχι εσείς,
0: όχι
7: εμείς. Για τα αναπαράγει και στο site, στα site. Γιατί δυστυχώς τώρα με τα site δεν ξέρεις την αλήθεια γιατί είναι τρολάρι.
0: Ναι, γι' αυτό πρέπει να βλέπεις την προέλευση της πηγής. Ποιος το γράφει, πού δημοσιεύεται αυτό, για να κρίνεις αν είναι αξιόπιστο ή όχι.
7: Το ίδιο ήταν πριν Μπάκο Καημενάκη. Επειδή ξέρω εγώ και πολλές φορές βγήκα δημόσια με το θάρρος που έχω και είπα ότι δεν υπάρχει τίποτα από ό,τι ξέρω.
0: Ναι.
7: Και νομίζω ότι και τώρα με τον Χατζιωάννου δεν υφίσταται κάτι. Λοιπόν, αν υπάρχει ο Χατζιωάννου, ξέρετε τι κάνει.
0: Τι κάνει?
7: Δεν περιμένει ούτε τον ΑΣΥΜΑ ούτε τίποτα.
0: Εννοείται.
7: Στέλνει ένα δικηγόρο του και λέει: κύριε, με ενδιαφέρει, είπα, μπορείτε να μου επιτρέψετε να κάνω ένα έλεγχο οικονομικών, να υπογράψουν ένα προσύμφωνο, μία non-disclosure agreement, μία. Με ρήτρα ώστε να μην μιλήσει κανείς από τη δική μας, τη δική σας πλευρά και κάνω τον οικονομικό έλεγχο. Τελείωσε. Αυτά γίνονται.
0: Mm-hmm.
7: Δεν περιμένεις τώρα να σου βρει ο ΑΣΥΓΜΑ ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν πουλάμε ένα περίπτερο. Πουλάμε ψυχές καταρχάς.
0: Αυτό, μισό λεπτό κύριε Κόντι, αυτό έχει να κάνει αν υπάρχει. Ναι, αυτό έχει να κάνει με όταν υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται. Αν όμως ψάχνω εγώ να βρω ποιος μπορεί να ενδιαφερθεί. Πρέπει να έχω στα χέρια μου ένα φάκελο ότι πουλάω κάτι συγκεκριμένο με αυτά τα βαρύδια, με αυτά τα ανοίγματα, με αυτά τα χρέη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άρα εδώ, αν ο Καρυπίδης πουλάει, θα πρέπει ο εραστέχνης, όποιος είναι, να έχει μια σαφή οικονομική ανάλυση δεδομένων για να ξέρει τι πάει να χτυπήσει την πόρτα. Κάποιος δεν του πει. Πάρει μια ομάδα με 5 ευρώ χρέη ή με 105.
7: Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Τα οικονομικά μιας ομάδας δεν γίνονται. Φέι Γολάν και τα μοιράζουμε
0: παντού. Όχι βέβαια, και εδώ θέλει ρήτρες.
7: Εδώ θέλει, ναι, σοβαρή δουλειά και να πει και ο Ραστέχνης, κύριε, εγώ θα ψάξω με τη Μπόγκα, με τη Θόρτον, με εταιρείες που ανακατεύονται σε τέτοια θέματα.
0: Mm.
7: Είχε πει ο Ζαμπέτας πρόσφατα για αυτός ότι έψαχνε μέσω εκεί. Νομίζω είναι ο πιο σωστός δρόμος. Να ψάξει μέσω εταιρεών οι οποίες είναι εξειδικευμένες σε αγοραπολισίες, σε οικονομικά. Πουλάνε σπίτια, εργοστάσια, εταιρείες. ποδοσφαιρικές ομάδες.
0: Venture capital μπορεί να φέρουν, μπορεί να φέρουν ξένα φαντ, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται απ' έξω. Δεν είναι όλα εδώ ο Γιάννης, ο Πέτρος, ο Νίκος. Η αγορά είναι τεράστια, δεν είναι η Θεσσαλονίκη και η Ελλάδα. Άρα κύριε Κόντι, εγώ θα κρατήσω αυτό που λέτε ότι ο Καρυπίδης πήρε την απόφαση και θέλει να φύγει.
7: Όχι, εγώ πιστεύω ότι πήρε την απόφαση αν υπάρχει καλό να πουλήσει.
0: Να φύγει.
7: Δεν είχε την πρόθεση να φύγει, αλλά δεν υπάρχει κάτι τώρα. Δεν μπορεί να φύγει και μόνο στο
0: όχι βέβαια.
7: Ξεκρέμαστη την ομάδα.
0: Μα προσέξτε κάτι, δεν είναι μόνο ότι αφήνει ξεκρέμαστη την ομάδα. Αφήνει ξεκρέμαστο ένα προϊόν το οποίο θέλει να πουλήσει για να εισπράξει. Αν εγώ το απαξιώσω, δεν θα εισπράξω ούτε μισό ευρώ. Άρα δεν είναι ο πόνος του Καρυπίδη, αν θέλετε, μόνο για τον Άρη. Είναι ο πόνος του Καρυπίδη για την τσέπη του. Θέλω κάτι δυνατό για να βγω να το πουλήσω, να εισπράξω και να πάω στην Ευχή της Παναγίας. Γιατί αν το αφήσω, δεν θα πάρω φράγκο.
7: Έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Κόντι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Πάμε διαφημίσει λίγο πάλι μαζί.
8: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου ΚΤΕΟ Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιών για ΚΤΕΟ.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο ΚΤΕΟ Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
16: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
17: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει περάματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
18: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
17: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
19: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
21: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα, Βασίλη!
4: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
2: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεθάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το injection service βία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και injectionservice.gr.
7: Lease Access.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ και πρέπει να τρέξουμε, ως συνήθως βέβαια. Πάμε στην Κυριάκο Θωμαίδη, γιατί έχουμε άσκηση πειθαρχικής δίωξης στον ιδιοκτήτη της Λάρισας, τον κύριο Νταβέλη. Κυριάκος Θωμαίδης έχει περισσότερα. Έλα, Κυριάκο.
1: Κοίταξε, ο κύριος Νταβέλης είχε δώσει μια συνέντευξη στην Era Sport την Κυριακή, στην οποία κατηγόρησε ευθέως τον διαιτητή Φωτιά για διεταγμένη αποστολή και για δόλια διαιτησία στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Όταν μάλιστα ο δημοσιογράφος επέμεινε, είπε ότι δεν παίρνω τίποτα λέξη από αυτά που είπα πίσω, και ήταν σαφές ότι πρόκειται για δυσμενής κρίσης του εκ των μεγαλομετόχων της Λάρισας, γιατί δεν είναι πρόεδρος, πρόεδρος είναι ο αδερφός του. Και βέβαια ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, όπως θα έπρεπε, κινήθηκε με την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης. Αυτό προβλέπει το κανονιστικό πλαίσιο. Δεν νομίζω ότι θα του κοστίσει και κάτι αυτό του κυρίου Νταβέλη, αν δεν υπάρξει δηλαδή ποινικό μέρος και αρκεστεί την πειθαρχική δίωξη. Ως μεγαλομέτοχος δεν έχει και ιδιαίτερα να αντιμετωπίσει. Μπορεί να μην πηγαίνει στα αποδυτήρια, για παράδειγμα, της ομάδας.
0: Πάντως εδώ η δικαιοσύνη του είναι τυφλή. Με τον Νταβέλη τρέχει. Λένε οι άλλοι εγκληματικές οργανώσεις, μιλούν για πιστόλια, για μαχαίρια, δεν κινείται τίποτα. Μόλις ένας μικρός πάει να ανοίξει το στόμα του, τον μπουζουριάζουν.
1: Μην πας μακριά. Ο ίδιος ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, αυτός που άσκησε δίωξη τον κύριο Νταβέλη, δεν ασχολείται με την υπόθεση του παράνομου στοιχηματισμού, ούτε με το θέμα της υποκίνησης βίας στην δολοφονία Λιγκερίδη, για κανέναν παράγοντα. Όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Για κανέναν.
0: Τίποτα. Τα είπες όλα. Τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Προχωράμε. Μαζί μας οι μπανάνες Dol, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας. Τρέχουμε και πρέπει να προλάβουμε. Σαν σήμερα... Θα μας τα πει λίγο ο Γιώργος Καστάνης, αλλά έφυγε από τη ζωή, το είπα στο ξεκίνημα, ο μεγάλος Σταύρος Τσόχος, μεγάλος δημοσιογράφος και πολύ μεγάλος σαν άνθρωπος. Θα θυμηθούμε λίγο το Σταύρο, θα το θυμούνται σίγουρα οι παλαιότεροι, πολλά χρόνια στην κρατική τηλεόραση, στην τηλεόραση του Αντένα, και όχι μόνο, μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή όταν ο Σταύρος λυγίζει και δακρύζει, κλαίει στον αέρα, περιγράφοντας την κρατική τηλεόραση το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σπάρτακ Μόσχας, 2-1 πρόκριστη φάση του κυπέλου UEFA των 16, είναι το μακρινό 1991.
2: Συγκινημένος, όπως είδατε και ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ο συνετός και ψύχρεμος Μπάγεβιτς, ο στυλοβάτης αυτής της ΑΕΚ, ο πρωταγωνιστής, ο σχεδιαστής της μεγάλης αποψινής επιτυχίας. Πιστεύουμε ότι οι κινήσεις του στο δεύτερο ημίχρονο μαζί με τις γενικότερες οδηγίες συνετέλεσαν στο να παρουσιαστεί η ΑΕΚ με ένα άλλο πρόσωπο, διαφορετικό από εκείνο που μας έδειξε στο πρώτο ημίχρονο. Μια ΑΕΚ η οποία, επαναλαμβάνω, σε καμιά περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα να αμφισβητήσει την νίκη και την πρόκρισή της. Ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές επιφυλάσσει μεγάλες κινήσεις. Ζητάμε συγγνώμη αν αυτή την ώρα λειτουργούμε ως οπαδοί. Επαναλαμβάνω, ζητάμε συγγνώμη, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αυτό που μπορεί να ραγίσει ακόμα και σε.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Σταύρος που έφυγε. Πάμε στον Αλέξανδρο Θεοφιλόπουλο, που τον ήξερε πολύ καλά τον Σταύρο, να μας πει δύο κουβέντες μόνο. Ακούσαμε και την στιγμή με τον Σταύρο να λυγίζει. Αλέξανδρε, τι κάνεις, φίλε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Είχα καιρό να σε ακούσω και θα σε ακούσω σε ένα πολύ θλιβερό γεγονός. Εγώ το μάθω το πρωί από τον Διότι τον Μιχάλη, που είμαστε πολύ φίλοι, όπως και με τον Σταύρο. Σταύρος, να ξέρεις, ήταν ο μεγάλος μου αδερφός. Τον βρήκα το 79 στο συγκρότημα Λαμπράκι, στα Νέα. Ήταν και αργότερα, μετά από 6 μήνες περίπου, 7, στην ΕΡΤ. Ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά με στήριξε μαζί με τον αείμνηστο Θόδωρο Γουρδαίο για να συνεχίσω αυτό το επάγγελμα. Γιατί ξέρεις, τα πρώτα βήματα είναι πολύ δύσκολα. Για μένα, επαναλαμβάνω, ήταν ο μεγάλος μου αδερφός. Και κατά τραγική σύμπτωση, εχθές είδα τον Μιχάλη στον ΕΔΕΑΠ και του λέω, ο πατέρας μου σύμπνα, όχι, μου λέει, τα τελευταία 4-5 χρόνια τον έχω παίρνει δίπλα σπίτι, μένει εδώ με τη μητέρα μου στην Αθήνα. Του λέω, πώς είναι η κατάσταση του, μου λέει, το παλεύει. Του λέω, δώσε μου το κινητό να τον πάρω ένα τηλέφωνο, μου λέει, πάρε το σταθερό. Παίρνω το σταθερό, ήταν στο μπάνιο, μου λέει η σύζυγός του, την οποία την γνωρίζω και αυτή πολλά χρόνια.
0: Ελπίδα.
3: Θα τον πάρεις αλέκο, μου λέει, σε 20 λεπτά με μισή ώρα. Πράγματι τον πήρα, μιλήσαμε και το, ενώ ας πούμε, εντάξει, είχε μια αρχές άνοιας λόγω της ηλικίας, της προχωρημένης, θυμήθηκε όλους τους συναδέλφους αυτούς που είχε βρει στην ΕΡΤ και μετά ήταν μαζί τους, όλους, και με ρώτησε για όλους.
0: Μάλιστα.
3: Βέβαια πολλοί έχουν φύγει, αρκετοί έχουν φύγει, όχι πολλοί, αλλά του είπα ότι ζει ο Φουντουκίδης, ζει ο Νίκος ο Κατσαρός. Χάρηκε πάρα πολύ γιατί κατάφερε να βγει από μια μεγάλη περιπέτεια ο Μανώλης ο Μαυρομάτης, και πρέπει να σου πω ένα χαριτωμένο περιστατικό. Ο Σταύρος ήταν πάρα πολύ σοβαρός. Αυτό που έδειχνε προς τα έξω ήταν ένας μπλοσιρός άνθρωπος που δεν μπορούσε να κρύβει ευαισθησίες. Όμως καλά έκανες και έβαλες αυτό το παιχνίδι, γιατί ήμουν ρεπόρτερ στον αγωνιστικό χώρο, που είχε πάρα πολλές ευαισθησίες και χάρηκε πάρα πολύ για τον Μανώλη τον Μαυρομάτη. Ήταν ο μόνος που τον πειράζε, ο μόνος. Και ο μόνος που ο Μανώλης δεν του γύρισε ποτέ κουβέντα.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε, θα τα πούμε σε κάποια πιο ευχάριστη στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον και προσωπικό μου δάσκαλο, τον Σταύρο τον Τζόχο. Να δώσω μια καλησπέρα και στο Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Ήμασταν παρέα στον Αντένα, ο Μιλτιάδης τον είσαι και αυτός από κοντά. Καλησπέρα, Μίλτο, τι κάνεις?
4: Καλησπέρα. Ξέρεις, Γιώργο, είναι δύσκολες στιγμές. Εμείς κάνουμε ένα επάγγελμα που συνήθως είναι ευχάριστο, γιατί ασχολείται με την μπάλα, γενικώς με γεγονότα που δίνουν χαρά. Με την έννοια δηλαδή την ευρύτερη, γιατί ακόμα και στη λύπη ή την αποτυχία έχεις τη χαρά ότι είδες την μπάλα να παίζει στον αγωνιστικό χώρο. Σήμερα είναι δύσκολη ημέρα και ξεκίνησα από τη στιγμή που έμαθα για τον Σταύρο. Όπως πολύ χαρακτηριστικά είπες, τον ζήσαμε εκείνη την εποχή. Ξέρεις, όταν ο Σταύρος είχε φύγει από την ΕΡΤ, είχε αναλάβει τον Αντένα, είναι αυτός που έστησε το αθλητικό τμήμα του Αντένα, τόσο στην Αθήνα και σε συνεργασία στη Θεσσαλονίκη. Ζήσαμε απίστευτες στιγμές. Αυτό που άκουσα, και το άκουσα από τη στιγμή που βγήκε στον αέρα, το ηχητικό ντοκουμέντο πλέον, έτσι, με τον Σταύρο να περιγράφει, ήμουν εκείνη τη βραδιά, γιατί δεν ήταν από την ΕΡΤ, δεν μετέδιδε για την ΕΡΤ ο Σταύρος εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή είναι το 1991, ο Σταύρος ήδη
0: είναι στον
4: ήταν
0: Αντένα.
4: Ο δεύτερος χρόνος που βρισκόταν στον Αντένα.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
4: Και ο Αντένα είχε τα δικαιώματα και έκανε τη μετάδοση. Εγώ στον Αντένα δούλευα τότε ως παραγωγός και ήμουν παραγωγός και ήμουν και στο καμαράκι. Και είναι μια έτσι, εικόνα, αν θέλεις, μια στιγμή που με έχει σημαδέψει. Και με έχει σημαδέψει. Κάποια στιγμή με ρώτησαν οι συγκλονιστικότερες στιγμές που έχει ζήσει σε γήπεδο και την αναφέρω. Μπορεί αυτά που διαμαρτύρονται στο γήπεδο να σε σημαδεύουν, αλλά μένα μεταξύ των άλλων με έχει σημαδέψει και αυτό, δηλαδή το κλάμα του Σταύρου. Γιατί θα πρέπει να το αναφέρω, ήταν Ολυμπιακός, έτσι δεν ήταν?
0: Γνωστό,
4: και εκείνο
0: γνωστό.
4: Το μεγαλείο, ναι, της βραδιάς και της
0: δούλεψε
4: στιγμής,
0: και, και ως γραφείο τύπου δούλεψε στον Ολυμπιακό. Ήταν υπεύθυνος επικοινωνίας και έπαιξε και στον Ολυμπιακό. Και κλαίει για την ΑΕΚ.
4: Και πολύ καλό στόπερ. Ήταν δηλαδή Ολυμπιακός, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
4: Ο Μιχάλης ο γιος του είναι ΑΕΚτζής. Αλλά ο Σταύρος είχε τα αισθήματά του για τον Ολυμπιακό, γιατί από εκεί ξεκινήσει και είχε παίξει μπάλα. Ήταν γνωστός Ολυμπιακός, αλλά ήταν χαμηλών τόνων. Εκείνο που θα πρέπει, για να μην σας κουράζω, Γιώργο μου, τον έζησε εσείς ο Σταύρο. Εγώ τον έζησα από πολύ κοντά. Έχω γνωρίσει στην καριέρα μου πάρα πολλούς δημοσιογράφους. Πάρα πολλούς ανθρώπους. Αλλά θεωρώ ότι ο Σταύρος ήταν ο ένας και ο μοναδικός. Γιατί εκεί κατάλαβα, ξέρεις, πολλές φορές λέμε ανιδιοτέλεια, λέμε αξιοπρέπεια, λέμε μεγαλείο, λέμε λέξεις δηλαδή, οι οποίες βεβαίως τις αντιλαμβάνεται ο καθένας με τον τρόπο που θέλει. Αλλά ο Σταύρος ο Τσόπος ήταν η προσωποποίηση. Δηλαδή έλεγα αξιοπρέπεια, το μυαλό μου στο Σταύρο, έλεγα ανιδιοτέλεια, το μυαλό μου στο Σταύρο. Ο Σταύρος Τσόπος λοιπόν είναι το πρόσωπο εκείνο που τουλάχιστον εμένα μου έδειξε τι σημαίνει άνθρωπος, πάνω απ' όλα γιατί δημοσιογράφος, ξέρεις, είναι αντικειμενικό.
0: Ας το Μίλτο, νομίζω έτσι θα το κλείσουμε με αυτό που είπες. Άνθρωπος, τεράστιος άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πολύ, Μίλτο.
4: Είναι το μεγαλείο του ανθρώπου στο πρόσωπο του Σταύρου.
0: Ευχαριστώ πάρα
4: εγώ
0: πολύ,
4: για
0: Μίλτο.
4: Για μένα δεν θα πεθάνει ποτέ, γιατί τον κρατάω στην καρδιά μου, στη μνήμη μου. Όπως κρατάω τόσα χρόνια τη μητέρα μου, ξέρεις, η καλύτερη συνταγή είναι να θεωρείς και να πιστεύεις και να τους σκέφτεσαι ζωντανούς. Και για μένα ο Σταύρος, όπως και οι πιο κοντινοί μου άνθρωποι, μένουν πάντα ζωντανοί. Τους έχω σε ένα σημείο και τους σκέπτομαι ζωντανούς.
0: Ευχαριστώ, Μίλτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο και τον Αλέξανδρο Φιλόπουλο. Όλη μου την αγάπη στο Μιχάλη, στα παιδιά του, στον, του Σταύρου, στα δικά του πρόσωπα. Καλό παράδεισο. Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Καστάνη, αφού σας πω εγώ πρώτα ότι το φετινό Final Four της EuroLeague έρχεται. Η ΔΕΗ είναι επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four. Υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη, γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά ακόμα συλλεκτικά δώρα. Μην χάσεις την ευκαιρία να ζήσεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Πείτε μου κάτι τώρα, πόσες φορές δεν σας λένε πλύνε τα χέρια σου? Πόσες φορές και από μικρά παιδιά όταν ήμασταν, ακόμα τη μαμά μας να μας λέει, τον μπαμπά μας, τα χέρια σου πλύνε. Και δεν το έλεγαν έτσι. Γιατί το να πλένεις τα χέρια σου αποτελεί το κορυφαίο μέτρο προστασίας απέναντι στις λοιμώξεις. Και καθώς είχαμε την παγκόσμια ημέρα, παρακάλεσα εκ νέου τον καθηγητή του ΑΠΙΘΙΤΑ ιατρικής, τον κύριο Χρυσαυόπουλο, και όταν έχουμε θέματα ιατρικής είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι κάτι που μας αφορά όλους, είτε είσαι ΠΑΟΚ, είσαι Άρης, είσαι Ηρακλής, έχουμε κάτι πολυτιμότερο από τις ομάδες, την ίδια μας την υγεία. Αυτή πρέπει να την προασπίσουμε. Οπότε, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ εκ προημίου ξανά άλλη μια φορά να μας πείτε τη σπουδαιότητα του να προλαμβάνουμε τις λοιμώξεις κάνοντας κάτι πάρα πολύ απλό, καθημερινό, μια συνήθεια, να πλένουμε τα χέρια μας. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για τη φιλοξενία. Λοιπόν, πραγματικά το είπατε πάρα πολύ καλά. Αυτό που όταν οπλιζόμαστε ως τελειόφυτη ιατρικής το μαθαίνουμε και γίνεται πλέον το ευαγγελιό μας. Το προλαμβάνει είναι πολύ καλύτερο από το θεραπεύει. Άρα λοιπόν, έχοντας αναγνωρίσει ποια είναι η σημασία της υγιεινής των χεριών στην πρόληψη, είτε είμαστε ΠΑΟΚΣΥΡΙΣ, Αριανή, Ηρακλήδης, όπως αναφέρατε, Ολυμπιακή Εκθέσεις, κουλουπού, κουλουπού, εκείνο που έχει είναι να διαφυλάξουμε την υγεία μας για να μπορούμε να έχουμε και τα σπορ. Και πραγματικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθιέρωσε, και αυτό έγινε νομίζω από το 2008, την 5η Μαΐου σαν ημέρα, Παγκόσμια ημέρα υγιεινής των χεριών. Αυτό λοιπόν, πολλές φορές. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, βεβαίως, κύριε καθηγητά.
5: Ναι. Πολλές φορές λοιπόν έχουμε την εντύπωση ότι αν βάλουμε γάντια, και ξέρετε το ξεχνάμε και εμείς πρώτα αυτό. Δηλαδή βάζουμε τα γάντια και νομίζουμε μετά ότι αφού βάλαμε γάντια δεν χρειάζεται να πληθούμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι οτιδήποτε άλλο. Το λέμε πολλές φορές εδώ και στους νοσηλευτές και στους γιατρούς. Το γάντι έχει το ρόλο του, το πλήσιμο έχει το ρόλο του. Άρα λοιπόν, πριν και μετά από κάποια πράξη, εμείς το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αλλά και ο κόσμος όπου ασχοληθεί τη δουλειά και να κάνει, κάνετε τώρα την εκπομπή σας. Πριν φύγετε, κάντε το συνήθεια. Πλένετε τα χέρια σας. Πηγαίνετε σπίτι. Πριν φάτε, πλένετε και τα χέρια. Και όταν λέμε πλένετε, για δευτερόλεπτα σαπουνίστε τα καλά, τρίψτε τα καλά και ξεπλένετε τα. Αυτά είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντικά, απλά πράγματα που όμως στην καθημερινότητά μας τα ξεχνάμε να τα κάνουμε. Και πολλές φορές ξέρετε, έχει τύχει να νοσηλεύσουμε και γιατρούς, γιατί κόλλησαν ένα κλωστηρίδιο. Τυχαία αναφέρω. Είναι ένα μικρόβιο που κάνει γαστεντερίτιδα. Και βλέπετε να έχει μια γαστεντερίτιδα γιατρός και να μην έχει σκεφτεί ότι αυτό μπορεί να το τσίπησε, γιατί ακριβώς
0: δεν έπλυνε τα χέρια του.
5: Έβαλε κάτι, δεν έβαλε, ξέχασε να πλένει τα χέρια, άρα βίωμά μας. Πλήσιμο χεριών. Και αυτό προστατεύει από οτιδήποτε. Μάλιστα. Ακόμα και από αυτά που λέγαμε χτες, περίεργους ιούς, έτσι, παράσιτα, πόσες εχινοκοκιάσεις στο παρελθόν, δεν αποδείχθηκε ότι ήταν από μαρούλια ή άλλα λαχανικά, τα οποία είχαν μέσα έτσι περιττώματα κατοικιδίων και τα οποία δεν είχαν πληθεί καλά.
0: Μάλιστα.
5: Άρα, λοιπόν,
0: άρα πλένετε τα χέρια σας. Είναι, κύριε καθηγητά, λύστε μου και μια απορία.
5: Όχι νύπτο τα σχήρα μου.
0: Μην λοιπόν, μόνο ανόψη.
5: Αυτό πρέπει την πολιτική Αγγλίας διάρκεια βασίλευμα. Πραγματικά πλένουμε τα χέρια μας.
0: Λοιπόν, λύστε μου και μια απορία. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας 2026 και εκδήλωση Θεσσαλονίκη. Και ακούει ο άλλος Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας και σου λέει, τι εννοεί ο ποιητής?
5: Εντάξει, εδώ θα μιλήσω και με την ιδιότητά μου. ως Προέδρου εδώ και ένα χρόνο του αυτού του εθελοντικού μεδοτικού συλλόγου της πηγής ζωής. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι πάσχουν, σήμερα βέβαια είναι λιγότεροι γιατί γίνεται ενημέρωση, γίνεται και ένας προγεννητικός έλεγχος, άρα λοιπόν πάσχουν από αυτές τις λεγόμενες συγγενείς αιμοσφαιρινοπάθειες. Μία από αυτές είναι και η μεσογειακή αναιμία, η θαλασσαιμία. Αυτή είναι η μεσογειακή αναιμία. Λοιπόν, άρα λοιπόν γιορτάζεται αυτή η παγκόσμια ημέρα. Θα υπάρχει λοιπόν μια τέτοια εκδήλωση. Εμείς θα κατεβάσουμε τους φοιτητές μας στην Καμάρα, ναι. Έτσι, υπαίθρια δηλαδή, ο καιρός βοηθάει, όπου θα γίνεται δωρεάν και ενημέρωση και σε κάποιους μπορεί να γίνεται και ανίχνευση, αν υπάρχει. Δηλαδή, αν ξέρει κάποιος ότι είχε στίγμα ο μπαμπάς του, παράδειγμα. Ναι. Έτσι. Ναι. Όταν παντρευτεί αυτός, αν παντρευτεί κάποια κοπέλα που έχει στίγμα, αν αυτός έχει στίγμα, έχει και ναι. Κοπέλα, τότε 25% δεν θα έχει στίγμα το παιδί, μπορεί να είναι και να πάσχει από μεσογειακή. Ναι. Αυτό θέλουμε να το αποτρέψουμε.
0: Μάλιστα.
5: Έτσι. Άρα λοιπόν θα υπάρχει και μια ενημέρωση τέτοια.
0: Καλό.
5: Και συγχρόνως θα υπάρχει ένα συνεργείο εθελοντικής αιμοδοσίας από το ΑΧΕΠΑ, όπου θα μπορούν κάποιοι αν θέλουν να αιμοδοτήσουν, να δώσουν αίμα, γιατί όπως ξέρετε τα άτομα αυτά που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία χρειάζονται μια μετάγγιση τουλάχιστον τη βδομάδα για να μπορούν να ζουν.
0: Μάλιστα.
5: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά που γιατί
5: εγώ ευχαριστώ.
0: Και ευαισθητοποιείτε
5: εγώ ευχαριστώ και εκ μέρους όλων εδώ και της παρεμβατικής κοινότητας αλλά και του Συλλόγου της Πηγής Ζωής πραγματικά για την δυνατότητα που μας δίνεται να ανακοινώνουμε τις δράσεις, να πληροφορούμε τους συμπολίτες μας για τις δράσεις μας, οι οποίες τελικά τι κάνουν, έχουν ένα κίνητρο για κοινωνική προσφορά από συμπολίτες μας.
0: Είναι και αυτός ο ρόλος του ραδιοφώνου. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα
5: καλό
0: πολύ.
5: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Καστάνη. Έχεις κάτι, Τζόρτζ?
6: Απλά να πούμε ότι ο Κύριλ Δεσπότοφ ούτως ή άλλως ήταν γνωστό, δεν θα ολοκληρώσει, δεν θα μπορέσει να παίξει ένα από τα τρία παιχνίδια της ομάδος μέχρι το τέλος της σεζόν. Σύμφωνα με βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης που έκαναν και τις ανάλογες αναρτήσεις, χειρουργήθηκε για την φλεγμονή που είχε στον οστό του μεγάλου δακτύλου του, ναι. Με επιτυχία από τον Ολλανδό ορθοπαιδικό Νίκ Φαν Ντάικ. Είναι ένα σπουδαίος ορθοπαιδικό στην Ολλανδία και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα είναι παρόν στο βασικό στάδιο προετοιμασίας του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Γιατί αντιμετώπισε όντως αρκετά προβλήματα το τελευταίο διάστημα, δεν μπορούσε να προσφέρει, έπρεπε χειρουργικά να αντιμετωπίσει το θέμα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Καστάνη. Τώρα το να πας στη Βουδαπέστη είναι σούπερ, αλλά επίσης και να δεις τον τελικό του Champions League είναι φοβερό. Αν όμως θα συνδυάσεις και τα δύο, να πας δηλαδή και Βουδαπέστη και να δεις και τον τελικό, είναι μια φοβερή ανεπανάληπτη εμπειρία. Μπορεί να γίνει πράξη. Ναι, είναι η απάντηση, γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στην Βουδαπέστη. Τι πρέπει να κάνεις? Να μπεις στο Cosmote Telecom App, να πας στην ενότητα Moments και να δηλώσεις εκεί συμμετοχή για να ζεις μια εμπειρία χωρίς προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε γρήγορα σε Χρήστο Στεφανή. Καλησπέρα, Χρήστο.
7: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Να πάμε λίγο σε παρακαλώ, γιατί μας έχει θορυβήσει όλους αυτή η απόφαση
7: της
0: Ryanair, γιατί ασχολούνται όλοι και έχει μια σύσκεψη στο Δημαρχείο, νομίζω πρέπει να έχει ξεκινήσει τώρα.
7: Ναι, δυστυχώς όμως, Γιώργο, φαίνεται ότι το πράγμα είναι τελεσίδικο. Παρά τις σκέψεις, τις εννοήσεις, τις επαφές,
0: ναι.
7: Δημοσίευμα ταξιδιωτικής ιστοσελίδας
0: ναι.
7: Αναφέρει ότι η διοίκηση της εταιρείας από το Δουβλίνο ήρθε ήδη στη Θεσσαλονίκη και ενημέρωσε τους εργαζόμενους, όπως είπαμε σε προηγούμενη σύνδεσή μας. Είναι περίπου 200 πιλότοι, συνοδοί και προσωπικό εδάφους ότι η σύμβαση, η απόφαση είναι οριστική και τελειώνει τον Οκτώβριο. Μάλιστα.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Blue House, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
10: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 4 με 6. Συντονίσου, γιατί κάνει τη διαφορά. Blue Heart 105,1.

0: διαχειρίζεται, το απαιτεί η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου Μακεδονία. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, Γιώργο, με μια αναφορά στο 2024, τότε που το ελληνικό κράτος είχε μειώσει τον φόρο του ταξιδιώτη από τα 12 σε 3 ευρώ που έρχεται από το εξωτερικό, άφησαν να εννοηθεί ότι αυτό το κόστος, αυτή η έκπτωση δεν πέρασε στο επιβατικό κοινό, καθώς η συγκεκριμένη διαχειρίστρια εταιρεία ουσιαστικά αύξησε τα τέλη της με αποτέλεσμα να μην φανεί στους επιβάτες. Όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχει και σήμερα μια σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Μακάρι έστω και την τελευταία στιγμή, αν και αυτά που διαβάζουμε δείχνουν ότι η απόφαση της εταιρείας από το Δουβλίνο, της Μητρικής δηλαδή, είναι οριστική και κάνει λόγο για κλείσιμο του σταθμού στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Εύχομαι να μην είναι έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή, γιατί είναι ένα πραγματικό χτύπημα για όλη τη Θεσσαλονίκη. Φανταστείτε εσάς, λέτε να πάω, πεταχτώ να πάω, έχει 30 προορισμούς, θέλω ένα χαμηλό εισιτήριο, το βρίσκεις, πηγαίνεις. Το ίδιο ισχύει και για αυτούς που έρχονται στη Θεσσαλονίκη, έρχονται φθηνά. Αν αυτό εκλείψει, δεν θα έρχονται εδώ. Και το είπα πάρα πολλές φορές, θα είναι πλήγμα για την ίδια την πόλη. Εμείς θέλουμε όχι να υπάρχουν αυτοί οι προορισμοί, θέλουμε να πολλαπλασιαστούν, να υπάρχουν ακόμα περισσότεροι. Αυτό σημαίνει άνθηση της οικονομίας και του τουριστικού προϊόντος. Πάμε γρήγορα σε Bet Show, Μιχάλη Βραζιλιάνο, για να πάτε ταμείο.
2: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Μισελ, τι κάνεις φίλε, την αγάπη μου? Οπότε πρέπει να σε ρωτήσω, αφού σε καλησπερίσω, τι βλέπεις σήμερα, βλέπεις Παρί ή βλέπεις Μπάγερν? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Έχω προτείνει να το σηκώσει η Παρί το Champions League. Ναι. Έδινε απόδοση 11 και το θεώρησα πολύ μεγάλη απόδοση τότε.
1: Ναι.
3: Βέβαια για να τα καταφέρει, για να τα καταφέρει αυτό θα πρέπει να περάσει σήμερα από το Μόναχο. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ναι. Αλλά η επιλογή μου ραδιοφωνική σήμερα, έχω βέβαια αναρτήσει τη στήλη μου στο betshow.com, εκεί όπου έχω και ένα πολύ φιλόδοξο bet builder με απόδοση κοντά 25, ας μπει ο κόσμος λίγο να ρίξει μια ματιά. Εγώ θα κοντράρω το φαβορί. Και ας είναι φαβορή η Bayern όντως, γιατί και στο πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι ήταν ελαφρώς πιο καλή στο χορτάρι. Θα πάρω το Χ, το οποίο πληρώνει 5,60. Τρομερά μεγάλη απόδοση αυτή. Θα την καλύψω στο διπλό και θα πάω και στα σκοράκια. Το 3-3 σκορ, Γιώργο, πληρώνει 28. Το 4-3 40 και το 4-4 100. Κάτι ψηλά να βάλουμε για να παρακολουθούμε το παιχνίδι και άμα μας κάτσει, γιατί όχι, ας μας κάτσει. Αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής, φίλε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
2: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Λοιπόν, φινάλε, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε και μας ακούσατε. Δεν φεύγετε. Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζου, πατά στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: 3 φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
8: Και σε λένε Τάκη.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Η μαμά είπε πως θα πάω.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Πού πας?
4: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση.
9: Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε.

0: Η διανομή σε όλη την Ελλάδα. Αφρολάιν με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
2: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz, Sprinter και Vito σε όλη τους την γκάμα. Επταθέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άριστη κατάσταση. autokinesi.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, γέφυρα Ρεσίου. Autokinesi.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
4: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 3378.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
6: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
5: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
7: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
5: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο διώρο. Θα γίνει τη κακομήρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM.
1: Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο.

0: Τι λαμπάκι.
1: Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και αυτοί θα φορτίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σας όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στη σελίδα μας στο Facebook, προκειμένου να σχολιάσετε, να ρωτήσετε, να κριτικάρετε όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε τον Κωστή κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μαζί μας η Banana Doll. Το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Καλησπέρα στον άνθρωπο χωρίς το πικτέιλ επιτέλους.
2: Ας τα κόρτα τα κρύα ρε.
1: Ποια κρύα?
2: Ας τα κρύα.
1: Τρεις μήνες βασανιζόστου.
2: Εντάξει.
1: Βασανιζόστου.
2: Άσε. Επειδή μας ακούνε γέροι, δηλαδή τώρα εδώ πρέπει να λέμε για αρρώστιες τώρα. Πάνε στα θέματα.
1: Και εμείς γέροι είμαστε. Αυτό δεν είναι θέμα.
2: Πάνε στα θέματα.
1: Απασχολούσε.
2: Πάνε στο καπί, πες τα να πούμε. Εντάξει. Φτάνει τόσο.
1: Με ρωτούσαν χτες, λέω παιδιά, θα σας πει ο ίδιος, καλά πήγε. Ό,τι θέλει.
2: Εντάξει, δεν έκανα αφαίρεση όγκου. Πικτέλε, δεν έκανα κάτι.
1: Μακριά από εμάς και από όλο τον κόσμο.
2: Κάτσε να δούμε τώρα σε 12 μέρες. Να κάνω μια αξιονική και εγώ να δω πώ θα.
1: Σε 12 μέρες, εμείς έχουμε ένα μήνα μπροστά μας.
2: Έλα, τελείωνε. Δεν του νοιάζει τώρα τη σαβούρα τώρα εμείς. Πάνε, τελείωνε.
1: Τι κάνεις?
2: Περιμένω έρθει το καλοκαίρι να πούμε.
1: Έχει παγκόσμιο κύπελο.
2: Ναι, παγκόσμιο κύπελο έχει. Λεφτά θα πάρουμε.
1: Στο παγκόσμιο κύπελο?
2: Ναι.
1: Κλείσε.
2: Έχει μια... εκπομπές που να κάνουμε, ξέρω εγώ, να πουλήσουμε καμιά εκπομπή. Τρίχες.
1: Πούλα.
2: Πουλάει.
1: Καλώς στο να πουλά.
2: Τι να πουλήσω.
1: Πούλα, ρε φίλε.
2: Δεν αγοράζει ο κόσμος καλοκαίρι μπάλα.
1: Ρε φίλε, πούλα.
2: Μόνο κουμάρι. Τίποτα άλλο.
1: Έχει κουμάρι.
2: Μόνο κουμάρι. Εσύ για σένα είναι.
1: Θα δούμε.
2: Εντάξει.
1: Άμα κάτσει κάτι, καλά θα είναι.
2: Ναι.
1: Να μπορέσουμε να πάμε διακοπές. Αν έχουμε υγεία, βέβαια.
2: Δηλαδή, με συγχωρείς. Πρέπει να σου τύχει το κουμάρι για να πας διακοπές. Δηλαδή, χωρίς κουμάρι δεν πας διακοπές.
1: Θα δουλέψω, ρε. Θα δουλέψω. Αν θα βγάλω κάτι παραπάνω,
2: ναι,
1: θα είναι πιο εύκολο.
2: Τι θα είναι πιο εύκολο, ρε, να πας στην παραλία Διονυσίου που έχει σπίτι εκεί πέρα, στα Μουδανιά που είναι
1: και
2: το.
1: Επειδή έχει σπίτι, τι
2: είναι. Και πού θα πας διακοπές. Τζάμπα δεν είναι.
1: Τζάμπα είναι.
2: Τι κάνεις, δε κόκκινε. Πληρώνεις, να πούμε.
1: Σηκώνεσαι, πας παίρνεις πρωινό.
2: Πας παίρνεις.
1: Πρωινό.
2: Πας παίρνεις.
1: Πάω παίρνω, ναι.
2: Γιατί δεν μπορεί να φτιάξεις μόνος.
1: Πάω παίρνω.
2: Να πάρεις ένα κιλό γάλα να βάλεις μέσα.
1: Διακοπές
2: τρία... Δεν βαριέσαι.
1: Άκου λίγο.
2: Ναι, ναι.
1: Επειδή μπερδεύεσαι.
2: Δεν μπορεί να βάλεις κομφλέκι μέσα στο γάλα δηλαδή να το ανακατέψεις.
1: Αυτό μπορώ να το κάνω όλο το χρόνο.
2: Πρωινό είναι. Πάρε μια μαμελάτα ροδάκινο. Πίσινο, σήκω, τι άλλο. Κομπό στο ροδάκινο. Πάρε δυο βούτυρα. Θες πρωινό να πάω το αγοράσεις. Μπερδεύεσαι. Τι ευημερία είναι αυτή.
1: Ένας φίλος μου στο παρελθόν είχε πει την πιο σοφή κουβέντα.
2: Τι σοφή είπε.
1: Λοιπόν. Εγώ λέει θέλω τις διακοπές να πηγαίνω στο ξενοδοχείο, να μην χρειάζεται ούτε να στρώνω σεντόνια,
2: ναι,
1: ούτε η γυναίκα μου να βάζει σκούπα,
2: ναι,
1: να το φαγητό να μας περιμένει,
2: ωραία,
1: να κάνουμε τα μπάνια μας,
2: ωραία,
1: και μια εβδομάδα, 10 μέρες όσο μπορούμε,
2: ναι,
1: να ξεκουραστούμε πραγματικά.
2: Ωραία.
1: Είναι, ναι, λάθος αυτό.
2: Δηλαδή τώρα δηλαδή με συγχωρείς, άμα δεν έχεις τι να κάνεις και πας και κάνεις ένα πρωινό και ένα μεσημεριανό, το κάνει και η γυναίκα σου αυτό.
1: Η
2: δεν
1: γυναίκα
2: το κάνει.
1: Μου δουλεύει σαν το σκυλί όλο το χρόνο. Σαν το σκυλί.
2: Τι δουλεύει?
1: Σαν το σκυλί.
2: Έχεις δει κανένα σκυλί να δουλεύει, ρε.
1: Λοιπόν, δεν κόβεις βλακίες λόγω.
2: Έχεις δει κανένα σκυλί να δουλεύει.
1: Πολλά σκυλιά.
2: Λοιπόν, ένα σκυλί να... στο δρόμο δουλεύει, δουλεύει κανένα σκυλί.
1: Η έκφραση είναι αυτή.
2: Δηλαδή η μήνυ δικιά μου δούλεψε καθόλου.
1: Λοιπόν.
2: Πίστητη μου, κύριε, σαν τα σκυλιά δεν
1: δουλεύει όλο το χρόνο γιατί βάλω να μαγειρέψει διακοπές. Σοβαρά μιλάς τώρα.
2: Τι θα πάθει, θα πέσει ο κόλος της. Τι θα πάθει. Τι θα πάθει.
1: Εσύ κανένα.
2: Τι είμαστε, αλλάζει τώρα. Δηλαδή σπίτι δικό σου. Σπίτι δικό σου. Η παραλία δίπλα τζάμπα.
1: Δεν είναι τζάμπα.
2: Ή πληρώνεις την παραλία.
1: Φυσικά.
2: Γιατί πληρώνεις?
1: Θα πάω στο μπισμπάρ, θα πληρώσω το καφέ.
2: Μπισμπάρ.
1: Ναι.
2: Πρέπει να πας στο μπισμπάρ. Δεν πάω να φτιάξεις μια φραπεδάρα μόνο στο σπίτι, να βάλεις και 5 κιλά πάγο για να πας και δίπλα. Πρέπει να πας στο μπισμπάρ. Αλλά είσαι καλομαδημένος.
1: Γιατί πρέπει να,
2: θέλει να πάει στο μπισμπάρ.
1: Πρέπει να είσαι κάπου,
2: ναι,
1: που να προσέχεις το παιδί, ναι, να έχει και άλλα παιδιά να παίξει μαζί με τα άλλα τα παιδιά.
2: Α, να έχει κοινωνία να κάνεις. Ναι. Μάλιστα.
1: Φίλε, όταν έχεις ένα μικρό παιδί,
2: ναι,
1: η ζωή σου αφιερώνεται εκεί.
2: Μάλιστα.
1: Εσύ επειδή το ξέχασες αυτό το πράγμα. Γιατί μεγάλωσε η Ευγενία, σου φαίνεται διαφορετικά τα πράγματα.
2: Εγώ ρε κόκκινε πήγαινα στον μπισμπαρ, αλλά δεν διαμαρτυρόμουν. Εσύ
1: με άκουνε διαμαρτυρόμουν.
2: Α, πάω στον μπισμπαρ, ρε εσύ σπίτι δικό σου έχεις και λες θα πληρώσεις τις διακοπές.
1: Φυσικά και θα πληρώσω. Τσάμπα είναι. Το σπίτι δηλαδή τι στέκεται εκεί.
2: Ε, τι κάνεις.
1: Ρεύμα δεν έχει, έξοδα δεν έχει.
2: Ρεύμα έχει.
1: Τι, κοινόχρηστα δεν έχει. Τι.
2: Κοινόχρηστα έχει.
1: Φυσικά.
2: Ε, και λοιπόν.
1: Έξοδα δεν έχει.
2: Α. Ας χαρίστε μου δύο σπίτια, ρε παιδιά, να πληρώνω τα κοινόχρηστα. Αφ, για παιδό, ρε, πάνε στα θέματα, σαν γλάμαρα.
1: Δεν καταλαβαίνω, το χάρισε κανείς.
2: Πάνε στα θέματα, ρε, θα με εκνευρίσεις πάλι.
1: Εσύ εκνευρισμένος γεννήθηκες.
2: Πάμε. Πάμε.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Έχει εξοχικό, έχω πληρώνω. Ε, πληρώνεις, ρε, κόκκινε. Όλοι πληρώνεις, εσύ διαπληρώσεις.
1: Διαμαρτύρεσαι.
2: Διαμαρτύρεσαι από το μεσημέρι.
1: Με λες τι θα κάνεις και σου λέω θα πάω να αγοράσω πρωινό.
2: Ναι,
1: θα
2: μετά.
1: Το μεσημέρι θα πάμε να φάμε. Ναι. Το βράδυ να βγούμε μια βόλτα να παίξει το παιδί.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Θέλει να κάνει αυτοκινητάκια, θέλει να κάνει ένα πάρκ, θέλει να κάνει.
2: Ε, παιδί ήθελε, ρε κόκκινε. Τι θέλει, αυτοκινητάκια δεν θέλει. Και εγώ παιδί ήθελα. Τι, να κλαις με τα αυτοκινητάκια.
1: Να είμαι γερό να το πληρώνω.
2: Κατασκεύασε το ένα ξύλινο που έκανε ο θείος μου Στέλιος στο Γιώργο την Παρτάλο.
1: Ζούμε στο 1800.
2: Ε, τι να σε κάνω τώρα. Είχαμε και ένα καροπιό εκεί, μα έβγαινε τα αυτοκινητάκια. Τι να κάνουμε τώρα. Μισοτάκι έχετε και καλοπερνάτε να πούμε.
1: Εσύ δεν μπορεί να αλλάξει ένα λάσκο και θα μα αφήσει μέσα κατασκεύασε ένα παιχνίδι στο παιδί.
2: Κουρσάκια θα θέλει, τι θα θέλει, αγοράκι. Άμα θέλει κούκλι θα είχαμε πρόβλημα. Πεδαράς, δύο μέτρα είναι.
1: Τι δύο μέτρα είναι από τώρα, δύο μέτρα.
2: Για την ηλικία του, δύο μέτρα, πεδαράς είναι. Άσε τη γρίνια, μπες παρακάτω.
1: Ποια γρίνια, με ρώτησες.
2: Θα πάει διακοπές, δίπλα εδώ 60 χιλιόμετρα, παραλία. Θέλει να πάει στο Μπισμπαρ. Στο Μπισμπαρ πάει κανένας. Θα βρει καμιά γκόμενα, πάει κανένας ο οποίος έχει ξέρω εγώ νιάτα κτλ. Εσύ τι να πάει κανένας στο Μπισμπαρ. Θέλει να πάει, λέει, στο Μπισμπαρ. Πάνε στα θέματα.
1: Εγώ θα είμαι καταρχήν πολύ ελαφρύτερος.
2: Ορίστε.
1: Θα είμαι πολύ ελαφρύτερος.
2: Θέλει να πάει στο Μπισμπαρ αυτός.
1: Εγώ δεν θέλω δηλαδή να με καμαρώνω.
2: Δεν μπορεί να πάρει μια ομπρέλα να την καρφώσει 100 μέτρα πιο εκεί μια ομπρέλα και να πάρει ένα ψυγείο και ξέρω, να βάλει εκεί τα φρούτα του κτλ. Να πάει. Θέλει Μπισμπαρ. Κατάλαβε ο Ελληναράς. Θέλει να πλύνει τα μάξι του, πατάει να πούμε πάει στο πλυντήριο. Παλιά τα πλέναν οι μπαμπάδες μας.
1: Εσύ τα αυτοκίνητα τώρα. Το πλένεις.
2: Βράζει, εγώ τον πλένω. Εγώ δεν διαμαρτύρομαι. Εγώ τον πλένω. Το πλένω.
1: Εγώ διαμαρτύρηθηκα. Με ρώτησε τι έχει να κάνει. Και σου λέω τι έχω να κάνω.
2: Παλιά κάναν καφέ στο σπίτι, τώρα παίρνει delivery, take away. Μπορεί να έρθει να μου φέρει ένα καφέ, έρχεται το φουκαρά εδώ μετά αυτό. Έρχεται να φέρει 2 ευρώ ένα καφέ. Άντε ρε τράβηξε από εδώ πέρα, 40 χρόνια. Δεξιά θέλετε εσείς. Άντε, τελειώνετε. Τελειώνετε.
1: Με την ελπίδα θα μείνει.
2: Ναι.
1: Θα τελειώνει και αυτή η ιστορία.
2: Ναι, καμίες. Θα φέρουμε το Τσίπρα πίσω, να μας κλείσει τις τράπεζες, να μας διαλύσει όλους. Άντε, τελείωνε.
1: Ανοίξε.
2: Με το βαρουφάκι το φελό με την τζάντα. Έλα ρε, τελείωνε.
1: Βαρουφάκι μια χαρά τα έλεγε.
2: Το σερσερί τώρα. Άντε.
1: Βαρουφάκι αποδείχθηκε ότι μια χαρά τα έλεγε.
2: Βέβαια. Με την τζάντα εκεί, βέβαια.
1: Μετά από αυτά που μάθαμε από τον Επστάιν.
2: Ναι,
1: φελέ,
2: Επστάιν, ναι.
1: Εφελέ.
2: Άλλα λέγανε τον κόσμο. Άλλα λέγανε τον κόσμο. Ναι, άλλα λέγανε. Έλα, μωρέ, εντάξει, να λαϊκίσουμε λίγο. Έλα. Έχει τίποτα καλό.
1: Αυτή ήταν άσχετη. Δεν ξέρω να κυβερνήσουμε.
2: Έχει τίποτα καλό. Έχει τίποτα καλό.
1: Καλό.
2: Πιασάρικο ρε παιδί μου, τα μαλώνουμε τώρα μεσημεριάτικα για το παραλία Διονυσίου.
1: Θέλω να μου πει κάτι γιατί ειλικρινά.
2: Μήπως... Απλά το λέω γιατί χτε, μπορούμε χτες... και με λίγα λεφτά να τη βγάλουμε.
1: Εννοείται ρε φίλε. Χθες μπόρεσες να δεις μπάλα.
2: Χθες ήμουνα με το φίλο μου τον Τζόλα και την Τζέννη σε ένα μαγαζί στη Θέρμη. Ένα καφενείο εστιατόριο, μια τέτοιο στυλ γιατί δεν μου αρέσουν τα ακριβά. Και είχε μια οθόνη απέναντι το μπάσκετ, συγγνώμη, και μια την Arsenal. Τελείωσε το μπάσκετ πιο νωρίς και έβλεπα, έτρωγα, έπινα και έβλεπα την Arsenal. Το είδα, ναι. Ας την μπάλα τώρα.
1: Περίμενε.
2: Άρα να στεναχωρεθήκαμε τώρα.
1: Γιατί στεναχωρέθηκες?
2: Γιατί είμαι τσολεσιμεωνικός εγώ.
1: Με τον Diego Simeone είσαι.
2: Ναι ρε φίλε, μου αρέσει ότι με τι να κάνω τον άλλο με τον Αρτέτα τον αχώνευτο.
1: Γιατί αχώνευτο?
2: Δεν τον χωνεύω.
1: Ρε φίλε,
2: η φάτσα του δηλαδή, παρέα κάνεις, παρέα κολλητιλίκη, έντονα συναισθήματα με τον Simeone. Με τον άλλο κρύο είναι. Τι να κάνω παρέα με τον άλλο. Δηλαδή αν ήμουν στην Αγγλία δεν θα έκανα παρέα. Ενώ αν ήμουν στην Ισπανία θα έκανα παρέα με τον Τσόλε Σιμεώνα.
1: Καταρχήν εκδηλωτικός είναι και ο ένας, εκδηλωτικός και ο άλλος.
2: Δεν χωνεύεται μωρέ. Δεν χωνεύεται. Άσε με. Εγώ τουλάχιστον στα δικά μου τα.
1: Επειδή δεν το χωνεύεις.
2: Ναι, βρε παιδί μου, δεν λέω εγώ ότι έχω δίκιο. Τον άλλον χωνεύω πιο πολύ. Ανθρώπινο δεν είναι.
1: Ναι, εγώ θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις τεχνικής φύσεως,
2: ναι,
1: και πιστεύω ότι μπορεί να απαντήσεις.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν ήταν λίγο εκτός τόπου και χρόνου για μετά από πολύ καιρό σημειώνει τις αλλαγές που έκανε.
2: Τις αλλαγές που έκανε.
1: Ναι.
2: Κοίταξε. Τον Γκρισμάν που έβγαλε.
1: Να τελειώσω.
2: Συγγνώμη.
1: Να τελειώσω.
2: Παρακαλώ.
1: Πρώτον, μου φάνηκαν πολύ βιαστικές. Με το να κάνει τρεις και δύο.
2: Ήθελε ένταση που έβαλε η Arsenal.
1: Να τελειώσω. Ναι, ναι. Να τελειώσω. Μέσα σε 9 λεπτά έκανε 5 αλλαγές.
2: Πότε να τις κάνει.
1: Μισό λεπτό.
2: Ναι.
1: Το παιχνίδι είναι 1-0. Δεν είναι 2-0. Είναι 1-0.
2: Άμα γίνει 2-0, τι έτσι κάνει τι αλλαγέ. Έχασε το παιχνίδι.
1: Δεν διαφωνώ.
2: Μετά τελείωσε το έργο.
1: Το 1-0 είναι ρευστό. Μπορεί να γίνει 1-1, ναι, όπως, ναι, θα μπορούσε να γίνει.
2: Ναι.
1: Μετά έχει παράταση, έχει πέναλτι. Δεν έχει κανένα αλλαγή να κάνει.
2: Ναι.
1: Δεύτερον, όταν έχει μια πολεμική μηχανή, ένα δολοφόνο που λέγεται Αλβάρες, για μένα δεν βγαίνει. Όταν έχει ένα παίκτη σαν τον Γκριεσμάν.
2: Α, τον Γκριεσμάν, παλέμαχο.
1: Ο οποίο είναι με πρόλαβε.
2: Α, η παλέμαχο.
1: Είναι μια κάποια ηλικία.
2: Θα πάει να πάρει το MLS εκεί που πάει.
1: Τον,
2: και...
1: τον βγάζει ναι. στο 57 και όχι στο 66.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, φιλότιμο ήταν, προσπάθησε.
2: Ποιο?
1: Ο Γκριεσμάν. Φιλότιμο ήταν, αλλά στο ρυθμό του αγώνα δεν κόλλησε.
2: Τι να κόλλησε. Δεν κατάλαβα. Το λάθο του σημείου που τον έβαλε βασικό.
1: Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
2: Για μένα τώρα μπορώ να κάνω λάθος.
1: Δεν εντάξει, μπορώ ναι. να διαφωνήσω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί, και το λέω αυτό γιατί με την εικόνα του πρώτου αγώνα, αν το θυμάσαι, η ομάδα, αν έπρεπε να κερδίσει μια ομάδα στα, στα σημεία,
2: ήταν
1: η Ατλέτικο.
2: Ναι, ναι, σωστά.
1: Μιλώ. Ειδικά μετά το 1-1 του Αλβάρες.
2: Βέβαια.
1: Έκανε ευκαιρίες, έκανε
2: να το κάνει 1-2, ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Να το κάνει 2-1.
2: 2-1, συγγνώμη, το κάνει 2-1, ναι.
1: Χτες έκανε αλλαγές που δεν δώσαν τίποτα. Δηλαδή, αν με ρωτάς και στοιχηματικά και δεν το λέω για κουμάρι, δηλαδή αν κάποιος ήταν να ποντάρει θα σου λέγε πιο πιθανό να βάλει γκολ η Άρσεναλ παρά η Ατλέτικο.
2: Ναι, έτσι φαινόταν το παιχνίδι. Το διάβασες καταπληκτικά, έτσι, έτσι φαινόταν το παιχνίδι.
1: Άρα ήταν λάθος οι αλλαγές που τις έκανε μαζεμένες.
2: Όχι, δεν του βγήκανε. Δεν του βγήκανε. Αλλά το μόνο του λάθος είναι ότι ο Γκριεσμάν δεν έπρεπε να το βάλει, έπρεπε να βάλει ένα χάφ εκεί, γιατί η Άρσεναλ ήταν φανταστική. Στο βιολογικό κομμάτι, στην άμυνα η τετράδα της και μου έκανε εντύπωση πως έκανε pressing πίεση πάνω στο passing game της Ατλέτικο στην πρώτη γραμμή πια στην Ατλέτικο η οποία είναι ομάδα των εντάσεων. Δηλαδή η Arsenal πήγε ένταση πάνω στην ένταση που εγώ περίμενα ότι η ένταση αν πάει πάνω στην ένταση θα επικρατήσει ο Σιμεώνε. Καταλαβες. Δηλαδή αν πάει στο passing game, θα πάει η Arsenal, έτσι. Αυτοί πήγανε πίεση πάνω στην πίεση και κέρδισε η Arsenal. Το οξύμορο και το θαυμαστό για την Arsenal είναι αυτό το κομμάτι. Πίεση πάνω στην πίεση. Φοβερό.
1: Κατά την ταπεινή μου εκτίμηση υπάρχει κάτι πιο θαυμαστό.
2: Πέτο.
1: Μετά το 3-3 της City με την Everton.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα θεωρητικά, στα δικά μου μάτια.
2: Ναι.
1: Ένας βραχνάς για την Άρσεναλ, μια ψυχολογική πίεση γιατί και χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, όπου πέφτουν όλα πάνω τους. Δηλαδή ότι πρέπει σε εισαγωγικά να πάει τελικό Champions League και πρέπει να πάρει πρωτάθλημα. Δηλαδή μεγαλύτερη ευκαιρία δεν υπάρχει από αυτό.
2: Τώρα στα μετά από 20 χρόνια, βέβαια.
1: Και τη βλέπεις ότι βγάζει ένα πρόσωπο χτες.
2: Σε θυμουσιάζει ένα.
1: Σαν να μην έχει κάνει ένα άγχος.
2: Την ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ χθες. Το 3-0.
1: Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αυτό μου θύμισε η Άρσεναλ.
1: Δηλαδή...
2: Συγγνώμη. Ναι, και ξέρεις τι μου αρέσει εμένα στην μπάλα. Δεν ξέρω αν είναι λάθος. Θα κρίνει ο κόσμος και εσύ θα με κρίνεις. Εμένα μου αρέσουν οι ομάδες που έχουν ένταση παρά το τεχνικό, το τσίκι τσίκι και το αργό. Δηλαδή προτιμώ να βλέπω την πίεση στο κέντρο, τις κλεψίες και τα λοιπά, να βγαίνουν με ένταση οι παίκτες. Δεν μου αρέσουν τα παιχνίδια. Προτιμώ να δω ένα παιχνίδι με ένταση, πάθος, μαρκαρίσματα, ταχύτητα και να βγει 0-0 παρά να δω ένα
1: 2-2.
2: Παρά να δω ένα 2-2 που θα είναι. Μια φορά είχα τσακωθεί με τον πατέρα μου τη μέρα που σκότωσε ο Καραΐσκος τον Παπαδόπουλο.
1: Δεν το σκότωσε, τον τραβάτησε.
2: Λίγο ήθελε. Ήμουνα στο μάτς, 15 χρονών. Τότε που είχε βγάλει το καρφί ο Παζιαράς και βγήκε ο Παπαδόπουλος, του σπάσε τα μούτρα ο Καραΐσκος και μπήκε ο Παζιαράς με ένα χέρι. Ο Ρακλής έπαιξε μπαλάρα εκείνη τη μέρα, ήρθε 1-1 βέβαια. Το μάτς είχε προηγηθεί ο Άρης. Είχε ισοφαρίσει ο Αχώνευτος 1-1. Λοιπόν.
1: Ο Λάκης ο Παπαϊωάννου.
2: Δεν είπα όνομα, εγώ εσύ είπες.
1: Εγώ το λέω.
2: Εσύ είπες, ας σε πάρεις ένα τηλέφωνο. Παιχταράς σε εκείνο το μάτς. Και ήταν ένα μάτς σε χαμηλό τέμπο. Το οποίο είχε φάσεις. Έπρεπε να το πάρει 4-1 ο Ηρακλής. Ήρθε 1-1. Και μου λέει, πήγε ο σπίτι, μου λέει ο πατέρα μου, τι έγινε. Μέτριο μάτς του λέω. Τι μέτριο μάτς ρε, μου λέει. Εδώ γίνανε λέει 15 φάσεις. 1-1 κτλ. Και προς τιμή του δεν ξέρω ποιος ήταν. Ένα speaker που έκανε στην τηλεόραση. Γενικά ήταν ένα μέτριο παιχνίδι. Να λέει, το λέει και αυτός. Ναι, ρε, του λέω, δεν είχε ένταση το παιχνίδι. Ήταν μικρή την μπάσα. Έβαλε ένα γκολ. Ο Άρης κάθισε πίσω σαν την γλώσσα γιατί η ομαδάρα είχε ο Ηρακλής. Ο Άρης δεν είχε ομάδα για τον πάρει, αλλά ντέρμπι ήταν. Πολλά μάτς είδα. Ηρακλή Άρη είδα που ο Άρης έκανε ένα γκολ ο Κούης, ας πούμε, και τον είχε διαλύσει ο Ηρακλής.
1: Ήταν
2: λόγω...
1: πιο τεχνική ομάδα, ναι. Δηλαδή, πιο δυνατή ομάδα.
2: Και από τότε μου μπήκε στο μυαλό. Η ένταση στο παιχνίδι μου αρέσει περισσότερο. Έβλεπα τον Ηρακλή με τέτοια τέχνη και πραγματικά πιτσιρικά στεναχωριόμουν. Λέω, γιατί ρε γαμώτα αυτή η ομάδα. Κρίμα ρε γαμώτα. Να μην μπαίνει ένα, ναι, να πει δυναμικά κτλ. Και μου έμεινε ότι κουσούρι το καλό ποδόσφαιρο.
1: Καλύτερα η ένταση παρά,
2: ναι, παρά το η τέχνη, ναι.
1: Εντάξει, ως ένα σημείο.
2: Μπορεί να είναι λάθος, αλλά το στυλ το δικό μου είναι τέτοια μάτς θέλω.
1: Ως ένα σημείο έτσι είναι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή στην Πορτογαλία, εδώ και μέρες,
2: ναι,
1: δεν μπορούν να χωνέψουν οι αθλητικογράφοι της Πορτογαλίας.
2: Πώς πήρε πρωτάθλημα
1: η Πώς η Μπενφίκα τερμάτισε αίτητη.
2: Το χάσε με αίτητη.
1: Και το χάνει με διαφορά από την, ναι, ναι, Πόρτο.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το χωνέψει.
2: Καλά, αυτό είναι άλλο κομμάτι, ιδιαίτερα στα μαθηματικά. Πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω.
1: Εκεί είναι που συγκρίνεται,
2: ναι, ναι, ναι,
1: η στατιστική με τη λογική.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Και λες, κάτσε ρε φίλε, αφού δεν. Πώς. Αλλά εδώ η Arsenal έχει ένα εκπληκτικό. Γιατί κάτι που αναδεικνύει τον Αρτέτα. Φίλε, έχει κάνει τρομερή δουλειά. Δηλαδή, κερδίζει συνέχεια όλες τις ισπανικές ομάδες. Αν υπάρχει αντίπαλο δέος για τις αγγλικές, είναι οι ισπανικές. Και ενώ οι περισσότερες αγγλικές λιγοψυχούν με τις ισπανικές ομάδες, η Arsenal τις διαλύει.
2: Ξέρεις κάτι. Επειδή το ισπανικό ποδόσφαιρο δεν έχει την ένταση του αγγλικού, όταν φτάνουν προημιτελικά, ημιτελικά και τέτοια, είναι κλαταρισμένοι. Μου το είπε, μου φαίνεται ο φίλος, δεν δικό μου αυτό. Το ρώτησα σε ένα γυμναστή.
1: Καρίδας.
0: Μπρούχα.
2: Ρώτησα γυμναστή, επαγγελματία παιχταρά και μου είπε, λέει αυτό και αυτό για να ξέρεις, λέει και τα λοιπά. Άμα θέλουμε και εμείς, μου λέμε.
1: Εντάξει, ο Νίκος έκανε και στην Αγγλία μαζί με τον Μπουλούτ. Είχα την κάρτα.
2: Ναι, άρα είχε, ήξερε
1: τις
2: έντασεις.
1: Τα έχει δει. Εντάξει, και είναι παιδί το οποίο δεν είναι.
2: Ο Φέλιος γιατί δεν έπιασε στην Αθήνα.
1: Δεν παρεξηγούταν. Δεν θέλω να πω.
2: Καλά, μίλε. Άλλο, τι έχουμε.
1: Μπορούσε.
2: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Μπορούσε, είχε όλα τα φώτα, απλά έχασε μια ευκαιρία.
2: Ήταν μαλθακός, πάμε πάλι.
1: Ποτέ.
2: Μαλθακός.
1: Ποτέ. Όλοι κάνουμε λάθη.
2: Πάμε βρε παιδί μου, όλοι, ναι. Τι έχουμε άλλο.
1: Σήμερα έχει ματσάρα.
2: Σήμερα έχει ματσάρα, λοιπόν. Θα σου πω το θέλω μου και θα σου πω την πρόβλεψή μου. Ξέρεις.
1: Να τα πούμε μετά το διάλειμμα.
2: Προλαβαίνουμε τώρα τίποτα.
1: Καλό είναι να μην προλάβουμε για να έχει ενδιαφέρον και μετά. Να αφήνουμε κάτι να.
2: Αυτά είναι τα ραδιοφωνικά τα δικά σου, δεν τα ξέρω εγώ.
1: Δεν σ' άρεσε τεχνικά.
2: Μάθε μου κόλπα.
1: Δεν είναι να σε μάθω, ρε, εγώ δεν ήρθα εδώ να κάνω το δάσκαλο.
2: Γιατί, κακό είναι να ξέρεις να με διορθώσεις.
1: Του έκρυψα ποτέ κάτι.
2: Όχι.
1: Εντάξει, από εκεί και πέρα, εσύ ζητάς κλιματισμό, τον έξω κλιματισμό.
2: Έχω ένα κουσούρι. Από τα πολλά που έχω.
1: Δεν σ' άρεσε ζέστη.
2: Δεν μπορώ τη ζέστη, τη συγχαίρομαι.
1: Και εμένα δεν μ' αρέσει η πολύ ζέστη.
2: Δεν μπορώ. Πάξει εκεί.
1: Και το πολύ κρύο δεν μου αρέσει.
2: Γι' αυτό, άμα είναι να αρρωστήσω, θέλω χειμώνα να πεθάνω και να... δεν μπορώ το καλοκαίρι.
1: Είναι
2: πολύ βασανιστικό να πούμε. Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή θα μαυρίσει την ψυχή του κόσμου και θα κοινάνε τα ραδιόφωνα πάνω από τώρα σε διάλειμμα.
2: Ναι.
1: Σε έκανα χτες ένα σποτάκι πάντως.
2: Το άκουσα.
1: Θα να τα ακούσει ξανά.
2: Το άκουσα ξανά. Το άκουσα.
1: Σου άρεσε.
2: Καλό ήταν. Εξυπνάδεστα.
1: Είναι χάρισμα
2: το στοίχημα. Το
1: είναι χάρισμα ήδη.
2: Με τη λογική πήγα εγώ.
1: Είναι χάρη.
2: Η λογική τι έλεγε.
1: Ρε φίλε, έχεις ακούσει Άγγλο speaker να πανηγυρίζει. Λοιπόν, ετοίμαστο μετά να παίξει.
2: Ναι, και μπαίνουμε στη.
1: Άγγλο speaker τον έχεις ξανακούσει να ουρλιάζει σε γκολ.
2: Όχι, ναι. Δεν είναι κουλιακή.
1: Λες και, και άκουγε την εκπομπή και σου λέει δεν γίνονται αυτά. 0-3 η Νότιχαμ.
2: Σώθηκε, μπράβο τη.
1: Βαγγέλης δεν σώθηκε ακόμα. Κάτσε, ο Βαγγέλης δεν μας έστειλε γλυκά.
2: Ποιο Βαγγέλης.
1: Ο Μαρινάκης. Μετά από αυτό που έκανε στα
2: βράδια. Πάει σε ένα μαγαζί ενός φίλου μου, ναι, στο κέντρο. Όταν έρχεται και περιδρομιάζει και μια 60 κεφτεδάκια.
1: Καλά,
2: σουζουκάκια. Πηγαίνουν με φορτηγά του τα πάνε στο.
1: Δεν θα έπρεπε. μετά το προγνωστικό που έδωσε, δεν έπρεπε. Να μας κεράσει κάτι.
2: Δεν έπρεπε.
1: Ετοίμαστε το γιοντά, πάμε σε διάλειμμα.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
7: Νέα σειρά βιοδιαγερτών για Ράμπλιξ. Οι βιοδιαγέρτες για Ράμπλιξ δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κηπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα Yara Amplix είναι εδώ για εσάς. Yara Amplix. Ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
0: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μη το χάσεις.
8: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989 για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
12: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 Θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου, η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε τη Κακομήρα Γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιο Πετκανή, αδελφών 101 και Μάρκο Ποσαργονία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27. Από το Στέργιο Πετκανίζα και τους συνεργάτες του, ενώ αποθηκεύστε το 2310-85-27-27, γιατί πολύ απλά αχρίαστο θα είναι, αν τον χρειαστείτε 24 ώρες το 24ωρο μετά το ωράριο των καταστημάτων, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, τον καλείτε και δίνει λύση στο οποιοδήποτε πρόβλημά σας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να σχολιάσετε τα όσα συζητάμε με τον Κωστή και πάμε να απολαύσουμε την κορυφαία επιτυχία που έδειξε αχαριστία ο Βαγγέλης.
1: Α, είσαι και εσύ προληπτικός.
0: Γιατί πότε δεν ήμουνα.
1: Γιατί εσύ, σε τι είσαι προληπτικός.
0: Σε τι δεν ήμουν.
1: Πες μου κάτι που είσαι προληπτικός.
0: Θα σου το αποδείξω τώρα.
1: Να μου το αποδείξεις. Όχι, με το στοίχημα θα με πει.
0: Ναι, φυσικά. Κάτι απλό για τον κόσμο.
1: Ναι, πες, ναι.
0: Τσέλσι είναι ότι είχαμε φορές. Πες μου, ποιος θα κερδίσει.
1: Τι μάτς είναι αυτό.
0: Πρωταθλήματος.
1: Τσέλσι, Νότιγχαμ Φόρεστ. Η Τσέλσι θα κερδίσει.
2: And a yes! In, a one-year header. Forest with the perfect start. Just over 90 seconds in and Forest are ahead at Stamford Bridge.
0: Κάτσε εδώ πώς δίνει το διπλό. 5-25. Κάτσε να πάρω το πράκτορα στο διάλειμμα, βάλει ένα δεκάρικο.
1: Α, έτσι παίζεις. Και μετά σε ψάχνω πράκτορας. Α, τέτοιος είσαι. Μάλιστα. Γι' αυτό τα κλείσατε στην Τούμπα τα προποντζήθηκα.
2: Yes! He sent it down the middle. Sanchez dives out the way. Igor Jesus scores. His sixth Premier League goal. His 16th overall. And Forrest second of the afternoon. Inside the opening 15 minutes at Stamford Bridge.
1: Μάλιστα. Έγινε Μπαρσελόνα η Νότιγχαμ Φόρεστ.
0: Όχι, εγώ θα σου αποδείξω ότι είσαι κατσίκι.
1: Μάλιστα.
2: Yes! Tyler Wanyi and it's 3-0.
0: Δεν είσαι.
1: Για να το λες εσύ.
0: Όχι, πες μου εσύ τώρα. Σ' ακούω με ευλάβεια για το Μπάγερ Μονάχου Παρί Σεν Ζερμέν.
1: Σεν Ζερμέν. Εγώ υποστηρίζω την Παρί. Άρα θα χάσει η Παρί και θα περάσει η Μπάγερ. Όταν υποστηρίζω μια ομάδα, την παίζω αντίθετα να έχω δύο χαρές. Τη μία, άμα κερδίσει η ομάδα μου, να χαρώ. Την άλλη, άμα χάσει, να χαρώ που έπιασα το στοίχημα.
0: Το έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Θα το πω για μία κουβέντα. Χωρίς να θέλω να κουράσω.
1: Ναι, ναι, μην κουράζεις.
0: Έχω έναν παιδικό φίλο οδοντίατρο.
1: Παιδικό φίλο οδοντίατρο.
0: Ηρακλειδέας.
1: Μάλιστα.
0: Ερχόταν στο γήπεδο, πηγαίναμε μαζί στο γήπεδο. Έβαζε πάντα κάτι ότι θα χάσει ο Ηρακλής.
1: Σωστός. Κάτι ήξερε.
0: Ρε Δημήτρη, το λέω. Τα με τρελάνεις. Γιατί ποτέ άρεσε να δει το. Λέει, κοιτάξτε να δεις. Αν κερδίσουμε, θα χαρώ ψυχικά.
1: Ναι.
0: Αν χάσουμε, θα πληρωθώ.
1: Μονό το έπαιζε.
0: Όταν έλεγε εσύ, κατέφερε στο κάγκελο και του άρχισε τα πινελίκια.
1: Οδοντίατρο.
0: Οδοντίατρο. Που το λέω, δεν έπρεπε να γίνει κτηνίατρο καλύτερα. Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά. Τα χάσει, λες, η Παρία.
1: Θέλω να κερδίσει, θέλω να περάσει, αλλά είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση η Μπάγερν, δεν παίζεται. Πίσω βέβαια έχει τα θέματα της κι αυτή.
0: Με πρόλαβε.
1: Έτσι. Έχει τους τρεις. Γρήγορου η Παρί, μπορεί να φύγει στον χώρο, να κάνει ζημιές μεγάλες. Δεν έχει κλασικό σεντερφόρ, παίζει πώς το λένε, ρε παιδί μου, παίζει με.
0: Από τις ναι. Δύο εντεκάδες, ναι, ποιον ναι. Θεωρείς τον κορυφαίο παίκτη. Θα σας παραδεχτώ.
1: Από τις δύο εντεκάδες.
0: Ποιος είναι ο πιο φορμαρισμένος σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
1: Την Ευρώπη.
0: Ξεχωρίζει σαν τη μύγα μέσα στο γάλα, αν δεν το βρεις με τη μία. Σου έβγαλα και τις εντεκάδες εδώ πέρα. Για να
1: και των δύο ομάδων.
0: Και των δύο ομάδων.
1: Ναι. Και των δύο ομάδων θες εσύ.
0: Υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος είναι χάρμα οφθαλμών. Είναι ναι. Να τον πιει στο ποτήρι.
1: Ποιος είναι ο Μοσιάλα?
0: Όχι.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Λίσε.
1: Ο Λίσε.
0: Φίλε, είναι πρώτος στις ασίστ. Εκτελεί, πασάρει, τρέχει ακατάπαυστα.
1: Και ο Μοσιάλα παιχταράς.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι παιχταράς. Και ο Ντεμπελέ είναι επεκταράς και ο Ντουέι είναι επεκταράς και ο Κουαρατζέλη είναι επεκταράς.
1: Δώσε τώρα το άσυ. Κάντουν ένα. Κάντουν ένα. Για δώσε. Δώσε tips.
0: Δεν έχω.
1: Α, δεν έχεις. Δεν έχει. Δεν έχω.
0: Και χτες είπα δεν έχω.
1: Τι θα πει δεν έχω? Άρα είναι χειρότερο από μένα.
0: Χτες έπαιξα 3 ευρώ τζόκερ και 2,5 ευρώ γύρω τζάκποτ. Ούτε ένα ευρώ στοίχημα.
1: Αν τα μαζέψεις το μήνα, βγάζεις τα έξοδα του μήνα στο σούπερ μάρκετ στις διακοπές, να ξέρεις.
0: Δηλαδή 5,5 και 5,5.
1: 150 ευρώ.
0: 11, κάτσε ρε.
1: Σούπερ μάρκετ. Μια
0: φορά την εβδομάδα σου λέω.
1: Ναι, άσε ρε την ιδέα. Πόσα λεφτά τρως το μήνα στο κουμάρι?
0: Στο κουμάρι.
1: Πόσα?
0: Ένα εκατοστάρικο.
1: Πόσο είναι, λέει?
0: Ένα εκατοστάρικο.
1: Άμα πας με ένα εκατοστάρικο στο σούπερ μάρκετ εκεί στην παραλία Διονυσίου, πόσες μέρες θα κάτσεις? Πάνω από 20. Το βγάλες.
0: Συγγνώμη.
1: Τι συγγνώμη?
0: Δεν δικαιούμαι να έχω ένα εκατοστάρικο για τον εαυτό μου?
1: Όχι.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Εγώ στο λέω.
0: Τι δικαιούσαι? Να βάζει την τσέπη, να τα βάζει.
1: Δικαιούσαι τι? Τι διαμαρτύρεσαι?
0: Δεν δικαιούμαι να τρώω κάτι για μένα?
1: Τι να τρώω κάτι? Κουμάρι να παίζει. Πάρε ένα ζευγάρι παπούτσια. Πάρε μια μπλούζα.
0: Γιατί ζήτησα από εσένα να πληρώσει παπούτσια?
1: Εσύ, γιατί εγώ θα στα έπαιρνα, νομίζει?
0: Δεν κατάλαβα.
1: Διαμαρτυρώσουν, παιδί μου, προηγουμένως.
0: Διαμαρτύρομαι γιατί?
1: Ναι, αυτό και τα και θα τρώω έξω και η γυναίκα μου καημένη να μην μαγειρεύει κτλ. Ωραία.
0: Δεν είπα είναι καημένη.
1: Εσύ είπε.
0: Είναι εργαζόμενη.
1: Εντάξει. Εργαζόμενη.
0: Από στιγμή που δουλεύει από το πρωί και γυρνάει το απόγευμα σπίτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι απαιτεί να έχω? Μαγειρεύει όλο το χρόνο. Να μαγειρεύει και στις διακοπές.
1: Βέβαια.
0: Τι λες, ρε. Πλάκα μου κάνει.
1: Τώρα ακούει η γυναίκα του και λέει μπράβο Γρηγόρη, με
0: δεν ακούει τέτοια ώρα.
1: Την ακούει. Τότε γιατί τα λες? Αφού δεν τα πιστεύεις αυτά που λέει.
0: Γιατί έτσι είναι, ρε. Το ότι θα δούμε μια ωραία πιτσιρίκα και την καθέρφουμε και οι δύο σημαίνει ότι πρέπει να τη συμπεριφέρουμε πως να είναι. Υπέρ να τη χωρίσω.
1: Ποια πιτσιρίκα, δεν κατάλαβα τι λες.
0: Θα δούμε μια τριαντάρα, ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν θα τη χαζέψουμε.
1: Το θέμα είναι να μην τη χαζέψει.
0: Διακριτικά.
1: Το θέμα είναι να κάνει και κάτι. Τι να τη χαζέψουμε, το κάνει.
0: Εσύ μπορεί. Εγώ δεν μπορώ.
1: Γιατί δεν μπορεί εσύ?
0: Ηθικό είναι το θέμα.
1: Ηθικό, τι χριστιανικό.
0: Ηθικό, ρε φίλε μου.
1: Α, ηθικό.
0: Ηθικό είναι.
1: Χριστιανικό είναι, τι είναι?
0: Εσύ δεν τα κάνει μικρό, τα κάνει μεγάλο. Εγώ ναι. Τα κάνω μικρό, δεν τα κάνω μεγάλο.
1: Α, ναι, ναι.
0: Τι να κάνω. Ο καθένα κάνει ό,τι χρουστάει. Σε κατηγόρησα εγώ γιατί θα τα κάνει κάτι τώρα. Ναι. Καλά κάνει.
1: Αυτά κάθεσαι και λες με την Ευγενία, να πούμε.
0: Ποια Ευγενία?
1: Τι μάνα μου, κουτσοπολεύεται εκεί.
0: Κουτσοπολεύουμε με τη μάνα μου.
1: Εσύ παίρνει τηλέφωνο και λες.
0: Εγώ παίρνει
1: τον Κουλιανό, εμένα εκεί μα έχει
0: ρίξει. Ποιον κατηγόρο?
1: Τον Κουλιανό, εμένα.
0: Εγώ κατηγόρο του Κουλιανού.
1: Σ' ακούει η Ζένια από το ντούμπλεξ τηλέφωνο. Η ανιψιά μου.
0: Θέλω να σου διαβάσω το τελευταίο τηλέφωνο του Κουλιανού.
1: Το τελευταίο τηλέφωνο.
0: Μήνυμα του Κουλιανού.
1: Το τελευταίο.
0: Ποιο κατηγορεί ποιον?
1: Α, έχετε κόντρα.
0: Εγώ έχω κόντρα.
1: Ποιο έχει?
0: Αφού το έχει διαβάσει.
1: Διάβαστε.
0: Εσύ έλεγε ότι εγώ τον έχω βρήσει. Υπήρξε ποτέ κανένα τέτοιο μήνυμα? Απάντησε.
1: Διάβασε το πως είναι.
0: Υπήρξε ποτέ κανένα τέτοιο μήνυμα?
1: Δεν ξέρω, διάβασε.
0: Αν δεν απαντήσεις, δεν έχει διαβάσει τίποτα.
1: Διάβαστο.
0: Υπήρξε ποτέ κανένα.
1: Όχι, δεν υπήρχε, διάβαστο.
0: Γιατί τι λέω, θέλει.
1: Ευσύ.
0: Υπήρξε ποτέ κανένα μήνυμα που τον έβριζα?
1: Βλέπω μια κόντρα έχει.
0: Καμία κόντρα.
1: Εντάξει.
0: Αδιάφορο μήνυμα. Ο καθένα κάνει ό,τι θέλει.
1: Μάλιστα. Ναι, αλλά.
0: Αλλά τι.
1: Στην ομάδα του είσαι.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είμαι στην ομάδα του.
1: Πώ δεν είσαι?
0: Στην ομάδα του ομίλου είμαι.
1: Ο όμιλο ποιανού είναι τότε?
0: Του ανδρών είναι.
1: Ο Κουλιανός τι έχει?
0: Ο Κουλιανός έχει τον Πετσό συνεταιρικά με τον Παύλο των Ανδρών.
1: Άρα είναι.
0: Και τι να κάνω εγώ δηλαδή?
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Πρέπει να τα πηγαίνω καλά και με τον Πάκο και με τον Καημένακη.
1: Εσύ με ποιον τα πας καλά δηλαδή? Με τον Πάκο ή με τον Καημένακη?
0: Με τον Πάκο.
1: Α, ο Μπάκος.
0: Γιατί πρέπει να πηγαίνω καλά δηλαδή? Είναι δυνατόν να αγαπιόμαστε όλοι?
1: Αυτό λέμε.
0: Γιατί
1: δηλαδή
0: πρέπει να με συμπαθεί εμένα ο Κουλιανός?
1: Ναι.
0: Είναι υποχρεωτικό?
1: Όχι.
0: Εγώ γιατί πρέπει δηλαδή να το συμπαθώ αφού δεν με συμπαθεί?
1: Σωστά.
0: Άρα που κάνω λάθος εγώ?
1: Δεν είπα ρωτικά.
0: Τον κατηγόρησα εγώ για κάτι?
1: Δεν το συμπαθείς, δεν είπα.
0: Τον κατηγόρησα ποτέ για κάτι?
1: Είπα δεν το συμπαθείς.
0: Άλλος με κατηγόρησε εμένα. Εγώ δεν έχω κατηγόρηση κανένα. Ούτε απαντάω.
1: Εντάξει.
0: Εγώ ούτε απαντάω στις προσκλήσεις. Εγώ δεν λέω θα έκανα γκάλο.
1: Ποιες προσκλήσεις?
0: Ούτε στις προκλήσεις. Εγώ δεν βγήκα να πω θα έκανα γκάλο ποιο με αντιπαθεί περισσότερο και θα έλεγα ο κόκκινο. Η Ευγενία ή κάποιος άλλος.
1: Όπα.
0: Ποτέ δεν ανέφερα έναν. Ποτέ. Αυτό δείχνει κάποια πράγματα.
1: Γράφει Μπανιώτη, γράφει.
0: Γράφει ό,τι θέλει. Είπα ποτέ εγώ κάτι τέτοιο?
1: Όχι.
0: Ονομάτισα ποτέ κάποιος στον άλλο?
1: Όχι.
0: Και όταν αναφέρονται ακροατές, λέω στην εκπομπή του. Εγώ δεν είπα τίποτα.
1: Μας τελείς.
0: Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει.
1: Έλα, αλλά τελείωνε.
0: Γιατί τελείωνε, ρε συμφέρει.
1: Τώρα το κάνουμε εδώ, αρμένη και βίζεται τώρα. Πάμε.
0: Εγώ ήμουν στο νοσοκομείο και άλλοι κράζανε.
1: Εντάξει, όλοι στα νοσοκομεία.
0: Ούτε αυτό δεν σέβονται κάποιοι. Κατάλαβες? Αυτό δείχνει πολλά.
1: Πάμε, έκλεισε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, παιδί μου, φορτώνεις τώρα.
0: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Πες στο Φαλακρό Βέλος να μιλάει για Λατίνους προπονητές. Είναι σαν να λέμε για ψάρια του γλυκού νερού. Σιμεώνε, Αρτέτα, Μουρίνιο και λοιπά, πρέπει να τους κάνει μήνυση στο ποδόσφαιρο. Για σένα.
1: Γιατί το λέει αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Το λόγο να μας πει. Καλά το στέλνει το μήνυμα. Για ποιο λόγο?
0: Φίλε μου, εξήγησε μας το λόγο.
1: Εξήγησε μας αργότερα στο άλλο μήνυμα.
0: Λοιπόν, επειδή έχω άνθρωπο που δουλεύει στο αεροδρόμιο, αυτή τη στιγμή η Ryanair είναι νούμερο ένα πελάτη στο αεροδρόμιο. Ρε φίλε, τα είπαμε αυτά.
1: Τι Ryanair?
0: Δεν πρόκειται η Fraport να αφήσει έτσι πελάτη. Θα αυξήσουν πτήσεις η Aegean και η άλλη εταιρεία.
1: Τι, γιατί το διαβάζει αυτό, τι Ryanair?
0: Φίλε Δημήτρη, το θέμα είναι ότι θα αυξήσουν πτήσεις οι άλλες εταιρείες ή δεν καταλαβαίνεις το αυτονόητο? Ότι η Ryanair θα πάει ή στη Σόφια ή στα Τίρανα ή στο Βελιγράδι και τα έσοδα θα πηγαίνουν εκεί και θα πρέπει να έρχονται με πουλμαντά στην Ελλάδα όσοι θέλουν να έρθουν. Τι δεν καταλαβαίνεις? Ότι θα έρθουν θέσεις εργασίας
1: 200
0: συν έσοδα πολλά, τα οποία αγγίζουν το δισεκατομμύριο για Θεσσαλονίκη. Έχει την πολυτέλεια.
1: Γιατί φεύγει τώρα αυτή?
0: Γιατί φεύγει?
1: Ναι.
0: Γιατί φίλε, τώρα πέφτει το πετρέλαιο.
1: Περίμενε, γιατί φεύγει?
0: Πρώτον, ένα-ένα.
1: Ναι, ναι.
0: Η εταιρεία low price,
1: ναι,
0: χαμηλού κόστου στην Αμερική, έκλεισε.
1: Mm.
0: Μία εταιρεία που έκανε άλλες μεταφορές στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπε ο Τραμπ, 500 εκατομμύρια τα χρέη. Σας τα πληρώνει η Αμερική. Σας τα πληρώνει η Αμερική.
1: Το ρολόι θα σπάσει.
0: Λέει δεν βγαίνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνουμε. Κλείνουμε.
1: Η Ryanair για τη φευγιά στον Τραμπ.
0: Δεν τη συμφέρει.
1: Και τι τη συμφέρει?
0: Γιατί φίλοι μου, χαρίσαμε στη Fraport τα αεροδρόμια. Με δικά μας χρήματα τα πήρανε. Κάνει κουμάντο.
1: Η Αιτζία γιατί μένει δηλαδή?
0: Η Αιτζία είναι δώρα, εγχώρια.
1: Εγχώρια δεν είναι.
0: Εντάξει, και είναι τεράστια, είναι κολοσσός. Μην μπερδεύεσαι. Τα αεροδρόμια είναι στη Fraport.
1: Έχω ταξιδέψει με την Ryanair.
0: Ναι.
1: Ο πιλότος ήταν ανοιχτή η πόρτα. Ήταν ίδιος ο Αλέφαντος. Στην ηλικία είχε ένα, πώς το λένε, ένα πλαγιοδάνιο και τα λοιπά. Και μας δίνανε και παίζαμε και κουμπάρι. Πώς ήταν αυτά τα στοιχήματα? Πώς ήταν, παιδί μου, οι κοπέλες. Κατάλαβες?
0: Mm.
1: Μου ήταν πολύ ευχάριστο το. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Μου ήταν πολύ ευχάριστο. Το όλο θέαμα.
0: Το ταξίδι.
1: Το ταξίδι. Να μαλώνω για μια κιθάρα που θα κάτσει κιθάρα. Δηλαδή, μου έρχονται αναμνήσεις.
0: Το ότι η βάλιτσα πρέπει να είναι 10 κιλά επάνω και,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: πάει
1: ναι,
0: λέγοντας.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ ξέρεις εσύ ότι είναι σαβούρα? Εγώ λέω ότι είναι μια πολύ καλή εταιρεία.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Ένας φίλος την αποκάλυψε σαβούρα.
1: Δεν υιοθετώ.
0: Ούτε κι εγώ. Απαράδεκτος. Φίλε, δεν είναι όλοι οι πελάτες να ταξιδεύουν με την Emirates να είναι μπροστά.
1: Θα αντικατασταθεί, πιστεύεις?
0: Όχι.
1: Όχι. Θα χάσουμε από τουρισμό, λες?
0: Έσοδα.
1: Τουρισμό.
0: Εδώ.
1: Ναι.
0: Ρώτε, επειδή
1: γιατί να έρθει, λες, με το.
0: Επειδή δουλεύεις.
1: Ναι. Γιατί να έρθει με το πούλμαν, ναι.
0: Επειδή δουλεύεις, ναι, με αυτοκίνητα που κάνουν μεταφορές κόσμου στο αεροδρόμιο και τα λοιπά, νοικιάζουν. Ρώτα τους αυτούς τους οποίους έχουν συνεργαστεί να δεις τι ζημιά θα σου κάνει.
1: Τι ζημιά, ναι.
0: Και στα μαγαζιά.
1: Νοικιαζόμενα, ναι, ναι.
0: Όπως ο Αΐμνος ο Μπουτάρης είχε.
1: Το λες αείμνηστο, γιατί τον τιμήσαν κάπου, τον βάλανε και φωνάζουν κάποιοι ανόητοι.
0: Δικαίωμά τους.
1: Ανόητη πραγματικά.
0: Δικαίωμα.
1: Ευεργέτης της πόλης ο.
0: Δικαίωμά τους.
1: Ναι.
0: Πώς.
1: Τον τιμήσα κάπου, τον βάλανε εδώ. Βοήθα λίγο.
0: Πώς έκανε.
1: Βοήθα λίγο, ρε. Βάλανε κάπου εδώ τον.
0: Πώς έκανε τα κρουαζιερόπλια να κατεβάζουν κόσμο και πήραν ζωή τα εστιατόρια στο κέντρο.
1: Ξενοδοχεία. Καφετέρια.
0: Τα εστιατόρια, ναι, γιατί κατεβαίνουν για ώρες. Εντάξει. Ό,τι πάρεις κέρδος. Και τη σκόνη του να πάρει, κέρδο είναι για.
1: Εβραϊκή αυτή είναι αυτή.
0: Εβραϊκό είναι αυτό.
1: Ναι, εβραϊκό, ναι.
0: Και τη σκόνη του να πάρει.
1: Εβραϊκότατο, ναι.
0: Εμείς πρέπει να παίρνουμε, όχι να χάνουμε.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι είναι τραγικό. Λοιπόν, Γρηγόρη, καλησπέρα. Πες στο διπλανό στον υποκριτή. Πώς ξέρουμε πόσο καλά αβαντάρει του κουμπαράκι του κάθε πρωί που σε θάβουν. Λέει ο Σπύρος.
1: Τι λέει ο Σπύρος?
0: Ότι με θάβεται.
1: Τον θάβουμε. Ναι. Τι είμαστε, ρε, οι μπαμπούλες για να τον θάψουμε?
0: Είστε.
1: Είμαστε.
0: Είστε.
1: Είμαστε.
0: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Μην πεις το όνομά μου, είμαι ένας από τους 200 Ryanair. Καρίσαμε στη Fraport αεροδρόμιο και κάνει ό,τι θέλει. Το πλήγμα θα είναι μεγάλο για την πόλη. Όποιος λέει για τη Ryanair, θα σου πω πως σε 40 χρόνια έχει μεταφέρει πάνω από ένα δις επιβάτες χωρίς κανένα ατύχημα. Έχω ταξιδέψει αρκετά ταξίδια με την Ryanair. Όχι ως ακουμπάρος που κάνει πολλά και μπράβο του. Λοιπόν.
1: Ryanair παίρνει ακουμπάρος.
0: Δεν ξέρω. Όχι ως ταξίδια, λέω. Λοιπόν. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος, δεν έχω κανένα παράπονο γενικότερα από τις αεροπορικές εταιρείες. Εντάξει.
1: Άμα δεν πέσει το αεροπλάνο και εγώ δεν έχω κανένα παράπονο.
0: Φίλε μου, σε ευχαριστώ για αυτό που στέλνεις.
1: Τι είπε?
0: Το Δημήτρη λέω. Αλλά δες, είναι ολόκληρο κατεβατό.
1: Δεν μπορούμε, ρε φίλε, να κάνουμε ολόκληρη έκθεση ιδεών. Τι είναι?
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Το αποτέλεσμα θα είναι να πάρει κάποιες διαδρομές μία από τις δύο ελληνικές να ανεβάσει τιμές μονοπόλιο και να λέμε και ευχαριστώ. Όχι, Δημήτρη, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τα βλέπεις τι χάνει η εγχώρια αγορά. Όταν χάνει η εγχώρια αγορά, ο Κωστής, ο οποίος έχει ένα τηλεοπτικό κανάλι στο YouTube, θα χάσει έσοδα εκεί. Ο Παύλος ο Ανδρώνης, ο οποίος έχει έναν όμιλο, θα χάσει από την τοπική αγορά διαφήμιση. Κάποιοι influencers οι οποίοι ζούνε από την τοπική αγορά θα χάσουν από εκεί. Τα καταστήματα εστίασης που είχαν κάποιους τουρίστες που σταματούσαν λίγο και να πάνε να φύγουν μετά, θα χάσουν από εκεί. Θα κινείται λιγότερο χρήμα. Τι δεν μπορείτε να καταλάβετε? Μιλάμε για μια εταιρεία μεγάλη.
1: Και μου λες, εγώ άμα θέλω να έρθω στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πάρω την Αιτζία και να έρθω. Ή μια άλλη εταιρεία.
0: Θα πρέπει να πας στο Βενιζέλος και μετά να πάρεις άλλο.
1: Ναι.
0: Και... ανταπόκριση.
1: Και τι?
0: Περισσότερα χρήματα.
1: Και λοιπόν...
0: θα σε ανεβάσω το εισιτήριο.
1: Εντάξει. Άμα θέλω να έρθω, θα έρθω. Εντάξει. Είναι το που λες. Αλλά άμα θέλω να έρθω Ελλάδα, δηλαδή θα βρω τρόπο. Θα βρω.
0: Ρε φίλε, εσύ αν μπορεί να ανταποκριθείς οικονομικά γιατί κάνεις 10 δουλειές, είμαστε ok. Κάποιος κάνει μία δουλειά, δυστυχώς δουλεύει σαν κατάσταση.
1: Στην Ελλάδα έρχονται οι φτωχοί δηλαδή.
0: Αυτό σου είπα.
1: Τι έρχονται? Εγώ πήγα στον Τάσιο προχθές στο Φιλοξένεια, 85%, 82% πληρότητα από ξένους. 30 Απριλίου έβρεχε με καρέκλες.
0: Έλληνες είχε?
1: Κανένα.
0: Μόνο εσένα και τον Νίκο.
1: Καλά, μας φιλοξένησαν οι άνθρωποι.
0: Ακριβώς. Και με φιλοξενία.
1: Φιλοξενία.
0: Αυτό δεν είναι κατάντια.
1: Και τι κατάντια?
0: Όχι για τον Γρηγόρη.
1: Και τι κατάντια?
0: Και την Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Δεν θα έπρεπε να μπορούν πέντε λίγοι.
1: Αν ακονομάει ο τουρισμό από τον άλλο, τι τον νοιάζει,
0: Έλληνε.
1: Ξέρει τι λένε, ρε, για
0: είναι
1: το...
0: καλό το ξενοδοχείο.
1: Ξέρει τι λένε.
0: Είναι καλό το ξενοδοχείο.
1: Τέλειο είναι, ναι.
0: Μπράβο. Δεν θα έπρεπε να. Πώ υπάρχουν κάποιοι.
1: Πισίνα δεν είδα εγώ.
0: Καλά, γι' αυτό έπαιζε μέσα.
1: Έπαιζε.
0: Να μην έχω μια κάμερα, θέλω να τραβήξω αυτό.
1: Γιατί ήρθε?
0: Να βγάλουμε. Γιατί με καλέσατε?
1: Την άλλη φορά θα σε καλέσω.
0: Δεν θέλει άλλο.
1: Λε.
0: 100%.
1: Έλα.
0: Δεν χαλάει. Γρηγόρη, ισχύει αυτό που είπε ο Ραπ το πρωί, ότι παίρνει τηλέφωνο τη μάνα του και κουτσοποδεύεται πώς περνάει ο Ραπ με τη γυναίκα του? Κούλης μέχρι τέλους. Φίλε μου, η κυρία. Η κυρία. Άκου λίγο, επειδή ρωτά κάτι και να το πω μία φορά.
1: Τον κόκκινο.
0: Η κυρία Ευγενία με την αείμνηστη μητέρα μου ήταν φίλες. Λοιπόν, κάνανε παρέα. Εγώ με την κυρία Ευγενία έχω μια άριστη σχέση από μικρό παιδί.
1: Ομολόγησε τα όλα τώρα.
0: Όλα τα λέω. Επειδή αυτό το γαϊδούρι δίπλα. Γαϊδούρι. Όπως τα ακούς. Γαϊδούρι. Πήγε να αφαιρέσει το πικτέλι. Δεν παίρνει τη μάνα του. Να πει αύριο θα πάω να αφαιρέσω το πικτέλι. Με παίρνει τηλέφωνο η κυρία Ευγενία. Γρηγόρη, πότε θα το βγάλει? Αύριο, κυρία Ευγενία.
1: Και τι θα μου βγάζει το πικτέλι δηλαδή?
0: Μισό λεπτό. Ευχαριστώ πολύ για αγόρι μου. Ενημέρωσε με αν πάει καλά. Αφού δεν την παίρνει τηλέφωνο, Γαϊδάρε.
1: Άμα πεθάνω θα το διαβάσετε.
0: Δεν την παίρνει τηλέφωνο, Γαϊδάρε. Η γυναίκα που ενδιαφέρον ρωτάει. Αν αυτό εσείς το λέτε κουτσομπολιό, ναι, ισχύει.
1: Κανένα συγγενή μου δεν παίρνω τηλέφωνο. Μόνο τα νύψια μου.
0: Άλλο η μάνα, ρε. Μάνα να μόνο μία.
1: Θα παίρνουν εκείνη.
0: Αυτό λέγεται κουτσομπολιό ή ενδιαφέρον?
1: Τώρα θα σου λέγα κόκκινες στον αέρα, αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή είσαι. Ο γραμματέας μου είσαι. Με δηλώνει. Πότε θα βγάλω το πικτέλ, πότε θα ξανακάνω αξιονική, πότε θα με ξαναβάλουν να με ξανακάνουν εγχείρηση. Τα ξέρει όλα, θα τα πάρει.
0: Και για τη δική μου την υγεία ενδιαφέρθηκε και ρώτησε. Να την απαγορεύσω να μάθει. Σε μία που θα ήταν κουτσομπόλα δεν θα έλεγα.
1: Δηλαδή τι θέλει, 58 χρόνια να πω, μαμά θα βγάλω το πικτέλ, αν με κρατήσει το χεράκι. Τι να την πω τη γυναίκα, εγώ δεν
0: θέλω
1: να την τρέχω απάνω.
0: Εγώ έχω μάνα.
1: Δεν έχει μάνα.
3: Η ώρα είναι 4. Blue House. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
4: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
3: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
4: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
3: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
4: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
3: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
4: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
3: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
4: Τηλέφωνο 24210 26751.
3: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με Μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
4: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
3: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
4: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
3: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα. Espresso
5: Macchiato. Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
6: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
7: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
6: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
7: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
6: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
8: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής. Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.
9: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το Λαϊκό Τζουκμπόξ, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.

0: Blue Heart.
1: Στην υγεία δεν χωράνε καθυστερήσεις. Στην Άγιος Νικόλαος Κεντρική Κλινική είμαστε δίπλα σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, όλο το χρόνο. Κλείστε άμεσα ραντεβού στο ακτινολογικό μας τμήμα και στο τμήμα υπερήχων. Κάντε τις μικροβιολογικές εξετάσεις οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Στην Άγιος Νικόλαος Κεντρική Κλινική λειτουργούν εξειδικευμένα τμήματα χειρουργικής, γυναικολογίας, ουρολογίας, αγκυολογίας και μοριακής βιολογίας. Θα μας βρείτε Αγίου Νικολάου 35 στο κέντρο του Βόλου με τηλέφωνο 24210-94410. Άγιος Νικόλαος Κεντρική Κλινική. Η φροντίδα που αξίζεται τη στιγμή που την χρειάζεστε. Βόλος σημαίνει καθαριότητα με δύναμη από τη φύση. Στην Anko Eco Clean θα βρείτε απορρυπαντικά οικιακής και επαγγελματικής χρήσης από φυσικό υγρό ζεόλιθο. Προϊόντα της Zeotech Meda το Βόλο, μια τοπική δύναμη στην οικολογική καθαριότητα. Στήριξε τοπική παραγωγή, επέλεξε ποιότητα, επέλεξε Anko Eco Clean. Θα μας βρείτε Κολοκοτρώνη 35α με τηλέφωνο 69 87 8075. Υπεύθυνος Αντώνιος Κόπανος. Anko Eco Clean. Καθαρίζει σωστά και μένει clean ξανά. Ξύπνα τη μέρα σου με ενέργεια από το Must Coffee and More. Ο πιο απολαυστικός καφές της πόλης, δροσερά ροφήματα και λαχταριστά σνακ. Θα μας βρείτε Μυτιλίνης 20α στη Νέα Ιωνία, περιοχή Πέτρου και Παύλου. Must Coffee and More, γιατί η ημέρα ξεκινά εκεί που ο καφές έχει χαρακτήρα. Με οδηγό την παράδοση και την αγάπη για καλή πρώτη ύλη, οδηγούμαστε μπροστά, σεβόμενοι τον πελάτη και δίνοντας έμφαση στην ποιότητα. Κρεοπωλείο Γρηγόρης Παγώνης. Αγνά κρέατα, ελληνικής επεξεργασίας και χειροποίητα κρεατοσκευάσματα, φτιαγμένα με μεράκι και σεβασμό για το ελληνικό τραπέζι. Κρεοπωλείο Γρηγόρης Παγώνης στην Κυρίλου 58 στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνο παραγγελιών 24210-64817. Κρεοπωλείο Γρηγόρης Παγώνης. Για να ξέρεις τι τρως, αλλά και τι πληρώνεις. Θέλεις ελληνικά επώνυμα προϊόντα και όχι μόνο? Θέλεις πολλές προσφορές? Supermarket Θεοδόρου. Μεγάλη ποικιλία τυροκομικών και αλαντικών, είδη μαναβικής, φρούτα αλλά και είδη πρώτης ανάγκης για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. Θα μας βρείτε στην Κλαβάνη 8 στη Νέα Ιωνία Βόλου με τηλέφωνο 24211 020 66. Supermarket Θεοδόρου. 20 χρόνια φροντίζουμε για τις καθημερινές σας ανάγκες οικονομικά και ποιοτικά.
0: Blue Heart.
2: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 4 με 6. Συντονίσου, γιατί κάνει τη διαφορά. Blue Heart 105,1.

Ωραία Τετάρτη, παιδιά, έτσι. Μην μου πείτε. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Έχω μια από τα ίδια, αλλά Τετάρτη σήμερα και όπως λέει και ο λαός μας, σαν έρθει η Τεταρτούλα, λέει, πάει η εβδομαδούλα.

Α, πολλά πράγματα εκεί πέρα που μπορείτε να δείτε. Καλησπέρα στη... στην Μαρίνα και στο Σταμάτη, στο Must Coffee and More, με την Ίνες 20α. Μιλάμε για τον καλύτερο καφέ της πόλης, σε καλύτερα smoothie, με την προσφορά ακόμα να τρέχει το 1-1, είναι και στο box, μπορείτε να κάνετε παραγγελίες online. Κρεοπολείο Γρηγόρης Παγώνης, στην Κυρίλου 58, την καλησπέρα μου να στείλω εκεί. Σούπερ μάρκετ Θεοδόρου, μας συντροφεύει, και Anko Eco Clean. Κολοκοτρώνει 35α, εδώ σε Αγίους Αναργύρους, στο Βόλο. Ο φίλος Μαντώνης Ορκόπανος είναι εκεί, ο οποίος παρέχει καθαριστικά οικιακής αλλά και επαγγελματικής χρήσης σε πάρα μα πάρα πολύ καλές τιμές. Και φυσικά το κυριότερο, είναι φτιαγμένα με ζεόλιθο. Κάποια στιγμή θα έχουμε στον αέρα έναν ειδικό άνθρωπο για να μας πει τι σημαίνει ζεόλιθος, γιατί ούτε και εγώ ήξερα, και ειλικρινά τα ωφέλη του είναι πάρα πολλά. Καλησπέρα λοιπόν στους χορηγούς μας. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα. Στους 105,1 για άλλη μια φορά θα το πω, στα FM, www.blueheart.gr, και φυσικά μέσα από το TikTok με βλέπετε, με απολαμβάνετε να πω. Α, τέλος πάντων, εσείς ξέρετε. Καλησπέρα στην Έννα, στην Ελένη, στη Μαργαρίτα, στη Μάχη, στο φίλο μου το Φραγκούλη. Η Ρούλα είναι εδώ, ο Παντελής, ο Κώστας, ο Στέργιος, ο Παναγιώτης, η Λία, το αδερφάκι μου, για σου Λιάκη μου. Θυμίζει το Κατερινάκι μας καλησπερίζει, το Λενάκι. Φίλος μου ο Μάκης από την Αυστρία σήμερα γιορτάζει, παιδιά, να ξέρετε, έτσι. Μάκη μου, όλη η εκπομπή, όχι ένα τραγούδι μόνο, όλη η εκπομπή αφιερωμένη σε σένα, ναι. Στη γυναίκα στη Ρωμάνα, τα φιλιά μου να στείλεις αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Καλό σου Σοφάκι από τη Θήβα. Σοφάκι μου, καλησπέρα και από εμάς εδώ, να είσαι καλά. Και ο Κυριάκος είναι εδώ και η Κωνσταντίνα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πάλι σήμερα. Ο Πάρης, η Αγγελική, βλέπω ο Θέμης, ο Σπύρος, η Πάτη. Τι ωραίο όνομα, Πάτη. Καλό στο φίλο μου τον Τζίμι, γεια σου, Τζιμάρα, άρχοντα. Ο Βασίλης είναι εδώ. Είναι πολύ παιδιά, μην του πω όλους τώρα, θα μας φάει την εκπομπή. Με ένα ωραίο ντουέτο, έτσι όμορφα και χαλαρωτικά ξεκινάμε. Σταμάτης Γονίδης και Λίτσα Γιαγκούση, έλα πάλι απόψε. Από ό,τι διάβασα και μου είπε η Μαργαριτούλα από τη Φολέγανδρο, τα φιλιά μου σε αυτό το υπέροχο νησί, ο Φράγκη είναι λίγο διάφυτο σήμερα. Φράγκη μου, περαστικά σου. Γεια σου ρε Χρυσούλα, γεια σου και σε σένα ρε Αλάνη.

0: Ρεσούλα μου, έστειλε ένα δωράκι τώρα που λέγεται, λέει, αρκούδες που χορεύουν. Ρεσούλα μου, υπονοείς κάτι? Όχι, φανταστώ κάτι τέτοιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσούλα μου, να σε καλά. Το είδα, Νενάκη.
1: Έλα πάλι απόψε μια φορά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Χρυσούλα μου.

Ελληνούλα μου, η Χρυσούλα τρασταίνει δωράκια εδώ στο TikTok. Ξέρει τι κάνει. Είναι όλα ένα και ένα. Είναι εξαιρετικά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ξέρει να επιλέγει. Καλώς το φίλε μου το Φευγάτο. Καλησπέρα και από εμάς εδώ, φίλε. Δεν ξέρω πώς ακούγεται σήμερα η φωνή μου, αλλά λόγω αλλεργίας με έχει πιάσει μια φαγούρα στο λαιμό και θα μείνετε πολλές φορές να κλείνω το μικρόφωνο και να βήχω. Αλλά αυτός ο καιρός, ρε παιδιά, έχει βγάλει εκτός προγραμματισμού. Μια το κρύο, μια τα χιόνια, μια το χαλάζει. Τώρα έξω, άμα δείτε, 27 βαθμούς. Έχουμε τρελαθεί. Με κοντομάνικα έξω, όχι μόνο με στο σπίτι που με βλέπετε εμένα.

αλλά αυτή η σκόνη που υπάρχει, αυτή, τι να πω, δεν ξέρω πώς το πω. Αυτά που πετάνε στον αέρα από τις λεύκες εδώ στο Βόλο σε εμάς, δεν έχουν κάνει ένα λαιμό. Ας μην εκφραστώ καλύτερα. Ραφαέλα μου, αγαπημένη, καλώς όρισες. Οπότε γι' αυτό μιλάω λίγο σιγά σιγά, γιατί είναι λίγο περίεργος ο λαιμός μου. Αν ακούγεται, ζητώ συγγνώμη.

μαζί καλοκαίρι το φιλί σου. Σταμάτης Γονίδης αγαπημένος μαζί με την Μίτσα Γιαγκούση. Πολλά φιλιά στην παρέα που μας ακούνε εκεί στη Φολέκανδρο. Τα φιλιά μου και από μένα, ναι, Μαργαριτούλα, να τους δώσει, να τα μεταβιβάσεις. Πάρτε και μια αγκαλίτσα έτσι να γουστάρουν. Από το ένα ντουέτο πάμε στο άλλο. Νάτι και το η Μαρία, η οποία μας χαιρετάει. Γεια σου Μαράκι μου, καλώς όλες σας. Καλησπέρα και από μένα, ναι. Η Ραφαέλα λέει: όλοι είμαστε κάπως, δε. Και εγώ έχω λαιμό και μπούκωμα. Καλά, εντάξει, είναι αλλεργικό. Με βάση την πρωινή μου δουλειά που το τσέκαρα λίγο σε γιατρό, μου λέει: εντάξει, μη μασάζ, μου λέει. Είναι η περίοδο τέτοια. Εντάξει, όταν ανεβαίνω πάνω στη μηχανή και δεν κλείσω το κράνος μπροστά, τα μάτια μου, δείτε πώς γίνονται μετά από λίγη ώρα, με πιάνει μια φαγούρα. Τα οποία τρίβω, δεν το ευχαριστιέμαι. Συνέχεια όμως. Από το ένα ντουέτο λοιπόν στο άλλο, αυτός είναι ο Πάνος Οκιάμος μαζί με τη Σοφία Βίκα. Έρωτας θα μας ερμηνεύσουν. Το πάω λίγο χαλαρά, να ξέρετε, έτσι.

Μπαλμπόνα μας καλησπερίζει. Καλησπέρα Μπαλμπόνα μου. Στη λογική μου. Εσύ ρε Μαργαρίτα, τρίβεις το κεφάλι σου γιατί. Σκέφτεσαι.

0: Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα μου, για το τριανταφυλάκι σου, να σε καλά. Μαργαρίτα, δεν μας γράφεις όμως, δεν σε ξύνεις το κεφάλι σου από τα κουφά που ακούς. Εννοείς αυτά που λέω εγώ ή εκεί στην παρεούλα που είσαι στη Φολέγανδρο? Δεν μου το διευκρινίζεις. Να δω και το μαράκι. Καλησπέρα, μαράκι μου.
1: Μες στο χρώμα της σιωπής έγινε σημάδι. Φως μες στο σκοτάδι.
0: Παντέλο θέλεις, ε? Παντελή, Παντελίδη θέλεις, έτσι? Περίμενε, έρχεται. DJ Κουρσάρος μας καλησπερίζει. Γεια σου, αδερφέ.

πώς τη λένε, Μπαλμπόνα. Καλά την είπα και η γονένα μου πριν. Είναι αδελφική σου φίλη. Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου. Έτσι οι φιλίες να είναι πάντα δυνατές. Πάνος και Άμος, ερωτικότατος μαζί με τη Σοφία Βίκα. Πάρα πολλά χρόνια πίσω το τραγούδι αυτό και πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Παντελής, Παντελής, ήρθε. Γεια σου ρε φίλε Στέργιο, καλησπέρα, καλώς όρισες. Γεια σου ρε Χριστινάκη, συνονόματι προς το φιλικό όμως, έτσι όλα καλά. Κόψε με στα βιόλι μωρό μου, έτσι φέτες κάνε με, φέτες, φέτες. Blue Heart 105,1, Χρήστος Καρακώστας, είμαστε στον αέρα, παρεούλα μέχρι τις 6. Νάτι Κιλιδία.

Γιάννα μου αγαπημένη, καλησπέρα και από εμάς εδώ, να σε καλά. Γεια σου Βαρβαρούλα μου, γεια σου ρε Κώστα, εσείς είστε οι απίθανοι να ξέρετε. Λες ρε μαράκι, λες ε. Συγχωρεμένος ο Παντελής μου το είχε πει, έλα να κάνουμε ένα ντουέτο λέει, αλλά εγώ μπα, να ξεκολλήσω.

Μωρό μου, έλα κόψε με στα δυο, λέει. Να τι και η Πινελόπη. Τι, πολύ μου αρέσει να βλέπω καινούργια άτομα στο live, στην εκπομπή. Καλησπέρα, Πινελόπη μου. Εδώ, να ξέρεις, είναι η Ιθάκη του Οδυσσέα και θα παραμείνεις. Γιατί όσοι μένουν και βλέπουν το live αυτό, αλλά και την εκπομπή στα FM ταυτόχρονα, κολλάνε. Έχουμε σιρήνες εδώ, να ξέρεις. Κατά σαν Θεοδωρίδου για τη συνέχεια, τώρα θα πονάς, έτσι θα μας ερμηνεύσει.

0: να μου. Γεια σου, Ευαγγελάκο, καλησπέρα και από εμάς εδώ. Καλώς όρισες.
1: Τώρα θα πονάς που ξέρεις.
0: Το Ευάκι από την Κατερίνη μας καλησπερίζει. Γεια σου, Κατερίνα. Κατερινάκη, μιλάτε καλά. Γεια σου, Ευάκι μου.
1: Έκανε.
0: Και η Δεσπίνουλα στην παρέα μας. Εύα, σήμερα το πρωί, 5 παρά 10 περίπου. Είμαι έξω στο μπαλκόνι να πιω λίγο τον καφέ μου για να πάω στη δουλειά μου και ξαφνικά πως κάνω scroll στο TikTok, βλέπω το τρελό, το μπετράνι. Κάνεις μέσα ήταν άλλο 5 παρά 10 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, το τρελός είσαι. Καλησπέρα σας, Σκύρο. Γεια σου, φίλε μου, καλησπέρα. Τι μου έγραψες, έβαζε. Δεν θα το πρόλαβα. Δινάρα στην παρεούλα μας, γεια σου, Φιλεντίνο, καλώς όρισες.
1: Πρώτη φορά μετάνιωσα για κάτι που έχω κάνει.
0: Το μαράκι λέει πέρα τον καφέ που πίνεις και βάλει ένα διπλό με πάγο. Μετά που θα βάλω τον καρά, περίμενε.

0: ταιριάσαι.
1: Καλώς σε φίλε μου τον Τάσο, ο οποίος μας καλησπερίζει. Γεια σου ρε Τάσο. Ξέρετε τι θα ήθελα, εσείς που είστε έτσι καινούργιοι user, λέει και τον Ενάκη, που είστε καινούργιοι στο live και στην εκπομπή, γράψτε μου και από πού είστε, να ξέρω τις περιοχές. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το βλέπω αυτό. Εμείς εδώ, Βόλο, 105,1 Blue Heart, στα FM, live στο TikTok ζωντανά και φυσικά μέσα από το διαδίκτυο.

Γεια σου Χρύσα μου. Τώρα θα πονάς. Νατάσα Θοδωρίδου, το τριαντάφυλλο. Γεια σου ρε τριαντάφυλλε. Καιρό έχω να σε δώσω, ναι μου φαίνεται. Τάσο, τι λες, μπορούμε να βάλουμε ρίτσα σακελαρίου. Τρελοκόριτσο για σένα.

0: τώρα τρελοκόριτσο γλεντάς, πονάς.
1: Παίζει μπάλα τρελοκόριτσο, ε.
0: Όπα, μία μίγα μας έστειλε ένα χάρτμι. Α, τώρα αρχίζω να βλέπω τη μίγα με άλλο μάτι.
2: Κουρέλη, μου έχει κάνει την καρδιά.
0: Ρίτα Σακελαρίου, το τρελοκόριτσο είναι αυτό. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα χρωστά με ένα τραγούδι στη φίλη μου τη Μαρία, ε. Α, είναι φίλο σου. Α, γι' αυτό γράφω το λιμίκα εκεί πέρα. Είστε δηλαδή φωλιά που λένε, έτσι. Σατανάκια. Χρύσα μου, τι κάνεις. Ο Μάκης σήμερα, ναι, σοφάκι μου γιορτάζει. Να το χαιρόμαστε. Να είναι πάντα έτσι χαμογελαστός. Και να πετάει αυτές τις εξαιρετικές ατάκες από το πουθενά. Να γιώνουμε στο χώμα, να γινόμαστε χώμα από τα χέρια εμείς. Και τον έχει καλό ο Θεός, τίποτα άλλο. Ο Βασίλης Καράς είναι αυτός. Και είναι ο Αύγουστος, ο οποίος πλησιάζει, να ξέρετε. Να το και το κορίτσι στα αγγλικά, girl. Καλησπέρα και από εμάς εδώ.

Ο Κριστιάνο και φαντάζομαι και ο Ρονάλντο μας καλησπερίζει. Γεια σου, Κριστιάνο. Οχ, αρχίζει και ζωηρεύει πολύ η Μαργαρίτα τη Φολέγανδρο, λέει. Τα τραπέζια σε λίγο θα πάνε στην παραλία. Ερίκα, έτσι, όχι Ερίκα, Ερίκα. Καλησπέρα, Ερίκα, και από εμάς. Σου αρέσει ο Βασίλης ο Καράς. Δεν είσαι μοναδική. Ο Θεός γράφει ένα επ. Μάλιστα. Από εκεί ένα οπ. Και να το καλησπέρισω. Βάλε το χέρι στο Θεέ μου, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Να ξέρεις.

σκέφτομαι. Τώρα να πω λίγο έτσι κάτι να γελάσουμε, θέλετε. Γράφει ένα προφίλ εδώ στο τοίχο μου, γράφει ένα ΕΠ, αυτό ακριβώς. Και τον πάντα ένα ΟΠ. Ξέρετε ποιος είναι, ποιος είναι ο πιο σύντομος διάλογος στην τουαλέτα, ξέρετε. ΕΠ, ΟΠ, τώρα ανοίγει η πόρτα. Τώρα περάσε. Πού είναι ο Παντελής, έχει δίκιο ο Μάκης, πού είναι ο Παντελής, ρε παιδιά. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλησπέρα και από εμάς. Όλα καλά, θα πάμε, λέει ο Θεός. Μακάρι, αδερφέ.

τα τρομορφότερα τραγούδια που έχει βγάλει ο Βασίλης ο Καράς. Καλησπέρα Στεφανία μου. Το Λενάκι λέει καλησπέρα σε άλλους, μόλις άκουσα τον Άρχοντα. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από τον Άρχοντα. Γιατί θέλω να καλησπέρισω το φίλο μου τον Τάσο από την όμορφη Χαλκίδα και να του αφιερώσω ένα τραγούδι. Τάσο μου, δεν ξέρω αν είσαι στη Χαλκίδα τώρα για να γυρνάς ανά τον κόσμο. Αντρέας Τάμος είναι αυτός και πόσο θα ήθελα. Καλησπέρα Στεφανία μου. Ο Θεός θέλει να νότι παραγγελιά. Να την κάνω εγώ την επιλογή. Θέλεις, θα αφήνεις πάνω μου ή θες κάτι συγκεκριμένο. Θεέ μου.

ρε Σέλσα, έτσι ακριβώς. Άκου άσπρα τριαντάφυλλα, που Παναγία μου. Δεν και ο Μπαλαούρας εδώ, αρχίζει από 5 μέτρα. Το Κατερινάκι θέλει Οικονομόπουλο και θα έχει Οικονομόπουλο, δεν το ξέρεις. Γεια σου Χαρούλα μου, καλησπέρα.

Πόσο θα ήθελα να σου να απόψε κοντά μου εδώ, αγκαλίτσα παρεούλα. Γεια σου Δεσποινάκη, καλησπέρα και από εμάς. Αντρέας Τάμος ήταν αυτός και πόσο θα ήθελα. Και πάμε να συνεχίσουμε. Για το Θεούλη που επέλεξε να ακούσει Νότι Σφαγιανάκη. Άτζη, καλησπέρα Άτζη μου. Συγχώρεσέ με μάτια μου. Ας ελπίσουμε να μας συγχωρέσει και ο Θεός. Έχω Νίκο Οικονομόπουλο μετά, έχω Νίκο Βέρτη. Θα πιάσουμε όλους Νικολάδες, να ξέρετε.

0: Εδώ είσαι βρε σατανά εσύ. Εδώ είσαι έτσι. Γεια σου ρε Βαγγελάκο, καλησπέρα και από μας. Η Ευαγγελία μας καλησπερίζει. Μας Coffee and Mall. Σταμάτης Τσούτσα στην παρεούλα μας. Μαράκι μου, σε αρέσουν τα τραγούδια αυτά πάρα πολύ και εμένα. Έχω έναν Νίκο Οικονομόπουλο τώρα να ακούσουμε. Νομίζω η Μαρία τον επέλεξε τον Οικονομόπουλο, δεν θυμάμαι. Ας μου βοηθήσει κάποιος. Ποιος επέλεξε να ακούσει Νίκο Οικονομόπουλο? Γιατί έχω επιλέξει τραγούδι, εντάξει, κόλαση έτσι. Ακούστε, ακούστε, ακούστε, ακούστε.
1: Τα μεγάλα λάθη.
0: Η Κατερίνα το επέλεξε. Okay.
1: Τα βλέπα σωστά.
0: Ώρα να πηγαίνω λέει. Να φύγω θέλετε.
1: Ολόγιστη.
0: Το κλείσουμε το live θέλετε.
1: Τα ζημιά. Σ' αγαπώ κι αρρώστησα. Και το ξέρω.
0: Ναι ρε Βαγγελάκο, έχουμε σεβδάδες και σε κλέτια σήμερα να ξέρεις. Τα έτσι κάνουμε σωστά. Πάντα.
1: Και αν υπολόγιστη έπαθα ζημιά. Σ' αγαπώ κι αρρώστησα.

0: Γεια σου ρε Μαράκι με τα ωραία σου. Η Μαρία λέει, ενώ πίνουμε καφέ θα βάλουμε βότκα. Μη βάλεις, πάρε ένα τηλέφωνο στο Σταμάτη, στο Mass Coffee and More, μέσα από το box παρήγγειλε και θα σου βάλει όχι βότκα μέσα, ό,τι θες. Η Ευαγγελία θέλει να αφιερώσει αυτό το τραγούδι στον Κώστα από το Κιάτο. Ωραίο το Κιάτο. Δεν έχω πάει, έχω περάσει απλώς. Κατευθείαν σε Τζόνι λέτε για καφέ. Ωραίο.
1: Τα μεγάλα ψέματα κάποια Κυριακή.
0: Καλό στο Λενάκι από τη Σκιάθο, τώρα το είδα. Γεια σου Λενάκι μου.
1: Πάνω στο κορμί.
0: Σταμάτης παιδιά, φτιάχνει καφέ, άμα θέλετε και με μπάμιες μέσα, δεν έχει πρόβλημα. Διότι το Mass Coffee and More είναι η κορυφή στον καφέ. Έτσι ακριβώς Μαρία, μπήκε στο σωστό live. Να κάνουμε διευκρίνηση όμως, θα ξαναβάλω λίγο οικονομόπλετς για να το απολαύσουμε. Δεν είναι ακριβώς live. Μην το βλέπετε, εσείς το βλέπετε από το TikTok. Είναι ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία όσοι είναι από το Βόλο και γενικώς από τη Θεσσαλία, στους 105,1 μπορούν να συντονιστούν στα FM και να μ' ακούσουν κανονικά. Τώρα αυτοί που δεν θέλουν να μ' ακούσουν από τα FM, αλλά λένε λες, για μας λέει τώρα αυτός τίποτα παπατζηλίκια. www.blueheart.gr, θα το καταλάβετε αν είναι ραδιοφωνική εκπομπή ή όχι.
1: Και έχω τα σημάδια σου.
0: Μην βλέπετε το στούντιο, αυτό είναι ντεκόρ.
1: Πως δεν μένω δίπλα σου ούτε ένα λεπτό.
0: Γεια σου ρε Νικολέτα, καλώς όρισες.

0: Καλησπέρα στο Αγρίνιο, καλησπέρα στο δικό μου το σοφάκι.
1: Για σένα δεν ανήσει.
0: Μωρενάκι, λες εσύ και άφεχε ωραίες ταβέρνες. Άφησε το Μάκη να σου πει που θα πας. Μάκη, γράψε μερικές ταβέρνες εσύ που είσαι γέννημα θρέμας καθήτης, άσχετα να μένεις στην Αυστρία. Να πάει το Λενάκι εκεί πέρα να φάει τίποτα. Το κρυφό όνειρο μου έστειλε Heart Me. Μεγάλη κουβέντα ανοίγει το προφίλ αυτό τώρα. Όσοι από εσάς έχετε κρυφά όνειρα, για πείτε μου. Γεια σου ρε Ευελίνα, τα φιλιά μου στην όμορφη Πάρο. Και στην Άξο, δίπλα δεν είναι? Αυτό μια μέρα τον αέρα μου να αλλάξω. Καλησπέρα κρυφό όνειρο. Και πάμε και συνεχίζουμε τώρα. Μέσα από το άλμπουμ του «Μόνο για σένα κάνω όνειρα τρελά», η φωνή του Νίκου Βέρτη, από έναν Νίκο σε έναν άλλον, για το σοφάκι από την Θήβα. Πουλήσαμε και στους Νικολάδες σοφάκι, έτσι. Γύρισε σαλά, έτσι θα μας ερμηνεύσει.

Βασιλική μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Να σε καλά. Ευχαριστώ για την κοινοποίηση. Άντε, κάνουμε καμιά κοινοποίηση. Είναι η Κέλλη, ρε παιδιά, που είναι σήμερα. Να σηκώνεσαι από τη δουλειά ακόμα. Τα φιλιά μου στα Πιλαρινάκια, εκεί στο Μεσολόγγι. Γεια σου, ρε Γεωργίτσα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πού χάθηκες εσύ?

φύγε σε παρακαλώ, λέει. Φύγε τώρα που ηρέμησε, γιατί σου είναι ένα όνειρο κακό που το διέγραψα και ηρέμησα. Ήταν ο Νίκος Οβέρτης, επιλογή της Σοφούλας από τη Θήβα για τον. Αυτό της ήθελα να το ακούσει, έτσι είναι. Δεν πιστεύω να αφιερώνει πουθενά. Περίεργο τραγούδι, ε. Και πάμε να συνεχίσουμε, τι λέτε. Μαζονάκης είναι αυτός. Μαζό. Ό,τι ονειρευόμουν της Βανδύ θέλεις. Το Λενάκη θέλει να ακούσει Βανδύ, γιατί όχι. Τέτοια αγάπη, λέει, θέλει ψυχή ή αλλιώς κρυφά μονοπάτια.

έτσι ακριβώς. Ο έρωτας κάνει θαύματα, λέει. Κοιμή σου δεν θέλω κλάματα. Α, έτσι πάνε αυτά. Γιώργος Μαζονάκης το έχει βάλει τέρμα, λέει, και εγώ όλη η γειτονιά, λέει, σκασίλα μου, λέει η Μαρία. Κανόνισε μαράκι να σου φέρουμε τίποτα τσιγάρα στη φυλακή. Δεν θέλω τέτοια πράγματα, σε παρακαλώ.

0: Πόσο όμορφο τραγούδι αυτό από τη Δέσποινα Βανδύ, έτσι μην μου πείτε. Πόσο ερωτικό. Τώρα εγώ απορώ, ρε παιδιά, πώς μπορεί εκεί με το... Δεν κατάλαβα την αρκουδιάρη, λέω, ε. Κίνκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, μπορούμε να ακολουθήσουμε στον άλλο, γιατί όχι. Τρώει καλά η αρκούδα, λέει η Σοφία. Τι θέλει, αν το λέει, ότι λέει η Μαρία, θέλει το αίμα μου του αντίπα. Το αφήσουμε, να το ακούσουμε. Θα ακούσουμε και αυτό. Εννοείται. Δεν χαλάκω, Χατήρια. Βεβαίως, King, μπορώ να σε ακολουθήσω αφού τελειώσει το live και την εκπομπή μου. Πολύ ευχαρίστω, μόνη μου τη χαρά να το κάνω. Ό,τι λοιπόν ονειρευόμουν στη ζωή μου, το έχω αφήσει σε έναν ψυχή μου και τίποτε παραπάνω. Και θα πάμε να συνεχίσουμε τώρα για να γουστάρουμε. Έρχεται μια άλλη φωνή, ένα υπέροχο τραγούδι. Αδωνής Ρέμος, ακριβώς 10 λεπτά πριν τις 5, εδώ στο Blue Heart 105,1. Γεια σου, Ρεζίση, και ο Κώστας μας καλησπερίζει.
1: Προσπαθούσα, σωλά.
0: Η νύχτα δύο κομμάτια, λέει, έσπασε.
1: Και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

0: κύμα πιο βαθιά.
1: Προς το παρόν η Γεωργία η μέρα σπάει. Η νύχτα τι κάνει.
0: Για μένα δεν μιλούσα, για σένα σε κανένα.
1: Μάλιστα, έχετε προφίλ τώρα, ε. Δεν θέλω λάθη. Καλησπέρα. Κάναμε κανένα λάθος, κορίτσι, για όχι. Δεν νομίζω, ε.
0: Στον δρόμο.
1: Μαργαρίτα από Καρπενήσι, Μαργαρίτα από Φολέγανδρο. Καμιά άλλη Μαργαρίτα έχουμε να τη μαθήσουμε.
0: Και
1: ναι, ναι, Σοφάκι μου, έρχεται, περίμενα.

Είσαι η δεύτερη Μαργαρίτα στην παρέα, ε. Μάλιστα, εδώ και καιρό. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Εμένα μου αρέσουν οι Μαργαρίτες, να ξέρεις, τα λουλούδια εννοώ. Και τα ονόματα, δεν το συζητάμε καν, ε. Ήταν ο Αντώνης ο Ρέμος, την είχα δύο κομμάτια. Ποιος ζήτησε να ακούσει Αντώνη Αντίπα, για να δω χεράκια ψηλά, για να δω. Για να δω αναπτύρες αναμένες, για να δω. Αυτό είναι το αίμα μου. Για να κάνω και μια αφιέρωση μπορώ, επιτρέπεται νομίζω, έτσι. Για το δικό μου το σοφάκι αφιερωμένο. Να είσαι καλά μαράκι μου. Η άγρια θάλασσα, τώρα την είδα. Δεν είσαι λίγο το αεράκι έτσι να μας δροσίσει? Άγρια θάλασσα, κάνει τα θαύματά σου το καλοκαίρι, θα βράσουμε.

τραγουδάραν αυτοί ρε παιδιά. Πόσο νόημα βγάζει αυτός ο στίχος. Πόσο συνέστημα, πόσο αγάπη, πόσο ερωτισμό. Παντελής Παντελίδης, πάμε να συνεχίσουμε. Μόλις χώρισες λέει. Ναι Μαρία, δυστύχεια. Γεια σου Αντωνία μου, καλησπέρα και από εμάς. Σοφάκι, σε λίγο θα παίζω, θα αρχίσω να παίζω βρώμικα ακόμη πιο πολύ, να ξέρεις, ε. Εδώ δεν είσαι. Δεν πιστεύω να άφηγες. Άγια σου.

0: Blue Heart 105,1.
1: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
2: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
1: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
2: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπεια του.
1: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε

ζωή. Καλησπέρα στο φίλο μου το Σάκη. Γεια σου ρε Θανάση. Να σε λέω Θανάση, Αθανάση, Σάκη. Πώς θες ρε αδερφέ? Σάκης μου αρέσει καλύτερα. Ε, φίλες. Είναι έτσι πιο αλανιάρικο που λέω εγώ. Άνοιξε μου την καρδιά σου, Νατάσα Θεοδωρίδου. Και πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται μια άλλη φωνή, μια φωνάρα, ένα λαρίγκι. Εντάξει που δεν υπάρχει παιδιά. Ακόμα και τώρα σε αυτή την ηλικία γελάει Θανάσης. Γιατί ρε Θανάση γελάς? Τι είπα πάλι? Πίτσα Παπαδοπούλου. Ω Χρυσούλα μου, τα μπαλόνια σου τα όμορφα. Μην πάει το μυαλό σας αλλού. Τα μπαλόνια λέω. Χρυσούλα. Σ' αγαπώ Χρυσούλα μου. Πίτσα Παπαδοπούλου και Λάθος. Αμέσως μετά διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φύγετε, μη φύγετε, επανερχόμαστε. Εδώ στο Blue Heart 105,1 στα FM, www.blueheart.gr. Κεντρική κλινική Άγιος Νικόλαος, εδώ στην πόλη μας στο Βόλο, Αγίου Νικολάου 35, Άνκο Εκοκλίν Κολοκοτρών 35, περιοχή Αγίων Αργύρων, με επαγγελματικά αλλά και οικιακά χρήσεως απορρυπαντικά από το ζεόλιθο, έτσι η βάση τους. Κρεοπολείο Γρηγόρης Παγκόνης στην Κυρίλλου 58, εδώ στην πόλη μας στο Βόλο, σούπερ μάρκετ Θεοδόρου και φυσικά θα το ξαναδούμε άλλη μια φορά, Must Coffee and More, Μυτιλίνης 20α, περιοχή Πέτρου και Παύλου, τώρα και στο box.

Τάσος Τύπωνα, σ' αγαπώ ακόμα. Πίτσα Παπαδοπούλου, μαζί με πίτσα Ναπολιτάνα, πίτσα special και τα συναφή. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ρυθμιστικό διάλειμμα. Τρολογάκι μας δείχνει ήδη 5 και 5 πρώτα λεπτά εδώ στο Blue Heart. Μικρό, τόσο δουλειό, έτσι να πάρουμε και μια ανάσα κι εσείς. Και επανερχόμαστε, έτσι. Μη φύγετε. Ελενάκι μου, να πας το καλό κορίτσι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το παρεάκι σου. Το μαράκι θα κρατήσει παρουσίες. Καλή συνέχεια, Λενιό μου. Να σε κάνω για την παρουσία σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιβάλλεται και επανερχόμαστε, έτσι. Σας θέλω όλους εδώ. Μια ανασούλα θα κάνουμε. Πολύ μικρή, ε. Άντε, μπράβο. Μπλούχα. Στην υγεία δεν χωράνε καθυστερήσεις. Στην Άγιος Νικόλαος Κεντρική Κλινική είμαστε δίπλα σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, όλο το χρόνο. Κλείστε άμεσα ραντεβού στο ακτινολογικό μας τμήμα και στο τμήμα υπερήχων. Κάντε τις μικροβιολογικές εξετάσεις οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Στην Άγιος Νικόλαος Κεντρική Κλινική λειτουργούν εξειδικευμένα τμήματα χειρουργικής, γυναικολογίας, ουρολογίας, αγκυολογίας και μοριακής βιολογίας. Θα μας βρείτε Αγίου Νικολάου 35 στο κέντρο του Βόλου με τηλέφωνο 24210-94410. Άγιος Νικόλαος Κεντρική Κλινική. Η φροντίδα που αξίζεται τη στιγμή που την χρειάζεστε. Ξύπνα τη μέρα σου με ενέργεια από το Must Coffee & More. Ο πιο απολαυστικός καφές της πόλης, δροσερά ροφήματα και λαχταριστά σνακ. Θα μας βρείτε Μυτιλίνης 20α στη Νέα Ιωνία, περιοχή Πέτρου και Παύλου. Must Coffee & More, γιατί η ημέρα ξεκινά εκεί που ο καφές έχει χαρακτήρα. Βόλος σημαίνει καθαριότητα με δύναμη από τη φύση. Στην Anko Eco Clean θα βρείτε απορρυπαντικά οικιακής και επαγγελματικής χρήσης από φυσικό υγρό ζεόλιθο. Προϊόντα της Zeotech Meda το Βόλο, μια τοπική δύναμη στην οικολογική καθαριότητα. Στήριξε τοπική παραγωγή, επέλεξε ποιότητα, επέλεξε Anko Eco Clean. Θα μας βρείτε Κολοκοτρώνη 35α με τηλέφωνο 6987-8075. Υπεύθυνος Αντώνιος Κόπανος. Anko Eco Clean. Καθαρίζει σωστά και μένει clean ξανά. Θέλεις ελληνικά επώνυμα προϊόντα και όχι μόνο? Θέλεις πολλές προσφορές? Σούπερ μάρκετ Θεοδόρου. Μεγάλη ποικιλία τυροκομικών και αλαντικών, είδη μαναβικής, φρούτα αλλά και είδη πρώτης ανάγκης για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. Θα μας βρείτε στην Κλαβάνη 8 στη Νέα Ιωνία Βόλου με τηλέφωνο 24211-020-66. Σούπερ μάρκετ Θεοδόρου. 20 χρόνια φροντίζουμε για τις καθημερινές σας ανάγκες οικονομικά και ποιοτικά. Με οδηγό την παράδοση και την αγάπη για καλή πρώτη ύλη, οδηγούμαστε μπροστά, σεβόμενοι τον πελάτη και δίνοντας έμφαση στην ποιότητα. Κρεοπωλείο Γρηγόρης Παγώνης. Αγνά κρέατα ελληνικής επεξεργασίας και χειροποίητα κρέατοσκευάσματα, φτιαγμένα με μεράκι και σεβασμό για

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεν πιστεύω να άρχισα καθόλου. Μια νασούλα να πάρουμε όλοι μας.
1: Πάλι να σκέφτομαι εσένα, ναι, αρχίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω.
0: Λεγέννη Πλούταρχο, ξεκινάμε. Ένα υπέροχο τραγούδι. Φυσάει πολύ ήλιο από το σπασμένο μου το τζάμι.
1: Πάλι νομίζω ότι άναψες το φως. Πάλι νομίζω ότι...
0: Μαρία μου, δυστυχώς είχαμε απώλειες, πολλές απώλειες.
1: Πάλι να σκέφτομαι.
0: Λίγη και καλή όμως, δεν πειράζει.
1: Ένα ναι, αρχίζω. Έφυγες πια ή μήπως

Σπασμένο μου το τζάμι, φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή, τι να σου κάνει, μου είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της

0: Είμαστε στον αέρα με τον Χρήστο Καρακώστα.
1: Έτσι ακριβώς. Γεια σου, Εφάκη μου, καλώς όρισες. Μάκη μου, περίμενε, έρχεται. Κατερινάκη θέλει να ακούσει Γιώργο Σαμπάνη. Θα γίνει και αυτό. Αμέσως τώρα, περίμενε.

στο τζάμι. Γιάννης Πλούταρχος, αγαπημένο τραγούδι, πάρα πολύ όμορφο. Για το Κατερινάκη τώρα που επέλεξε να ακούσει Γιώργο Σαμπάνη. Μάκη, το επόμενο τραγούδι είναι για σένα και για τη Ρωμάνα, να ξέρεις. Stay tuned. Άσε με να σε προσέχω σαν τα μάτια μου. Τραγουδάρα, ε. Έτσι, Κατερίνα.

0: λάθος.
1: Τι ωραίος ο Γιώργος ο Σαμπάνης, έτσι. Για το Κατερινάκι που το έχει επιλέξει. Καλά τώρα εσύ, ναι, να απαντάς σε ένα user που θέλει απλώς να τον ακολουθήσουμε, έτσι. Έχει, είναι κάτι από τους πολιτικούς. Μπαίνουν μέσα σε live για να μαζέψουν ψηφαλάκια που λένε. Γιώργος Σαμπάνης, άσε με να σε προσέχω. Μάκης εδώ, έτσι. Μάκη μ' ακούς, έτσι. Πώς έλεγε ο ψάρτης, κούλα μ' ακούς. Τι γίνω τζάμπα δάκρυα που λένε. Με το φίλο μου το Μάκη, τον αδερφό το Μάκη από την Αυστρία, με τα χρόνια μου πολλά για άλλη μια φορά. Για τη γυναίκα από τη Ρωμάνα με πάρα πολύ αγάπη. Γεια σου ρε Γιώργα ρε, καλησπέρα στον Ασπρόπυργο. Θέμησα να μαντήρεις και η μουσική είναι αυτή.

μουσική, παιδιά. Γεια σου ρε Γιαννάκο. Καλησπέρα στο φίλο μου το Γιάννη Σιρούλα, μαζί στο στρατό ο Γιάννης. Ωραίες στιγμές, Γιάννη μου, έτσι. Στην Αγία. Αφορά το τραγούδι, παιδιά, του Θεμέδε Ματίδη. Το έχω συνδέσει με πολλές στιγμές στη ζωή μου. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Ετσοφάκι, συμφωνείς? Γιαννούλα μας έρχεται, μας δίνει την καλησπέρα της, την όμορφη παρέα. Παντελής Πιλαρινός ήρθε επιτέλους. Άντε ρε Παντελάκο, πού είσαι αγοράκι μου, πού είσαι? Ανησύχησα, δε, ειλικρινά σου μιλάω, ανησύχησα. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Έρχεται ο Πάνος Οκιάμος. Όλα για σένα είναι, μιλάνε, λέει. Τα πάντα, όλα, όλα, όλα. Χωρίς νερό μπορώ, λέει. Χωρίς εσένα, όχι. Δεν πειράζει, αδερφέ. Κοιμήσου να ξεκουραστείς, ξέρω εγώ. Σε νιώθω. Παντελή μου, για σένα και για την Ικέλη σου. Αφιερωμένο.

0: όλα για σένα.
1: Γεια σου ρε Πορφύριε, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που γράφεις, ειλικρινά σου το λέω. Δεν κάνουμε live στο TikTok όμως, αλλά επειδή ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μαλάκες εκεί πέρα έξω και σας ακούγουμε στα FM, δεν με πειράζει. Αν βάλεις 105,1 στα FM ή στο www.blueheart.gr θα καταλάβεις, δεν είναι απλώς live αυτό. Κατάλαβες φίλε?

0: Μαράκι, μην επεμβείς πουθενά, άστο. Εντάξει, πονεμένη ιστορία περνάει κι αυτός, ψυχολογικά προβλήματα έχει. Όχι, δεν του δίνω το αυτό που είπες, Παντελή. Άστο, θέλω να δω, θα γράψει. Μ' αρέσουν αυτοί οι τύποι, παιδιά, τους παίζω μπάλα άνετα, Κάτι κακομύριδες που δεν έχουν ούτε χαρακτήρα, ούτε τίποτα. Τίποτα όμως δεν έχουν, τίποτα. Είναι τα απόλυτα μηδέν για μένα, Παίρνουν ένα πιτρολόγιο και γράφουν, ότι τους κατέβει στον εγκέφαλο. Απλοί άνθρωποι. Ούτε καν θνητοί, τίποτα. Το μηδέν.
1: Όλοι για σένα με ρωτάνε, τρελαίνομαι μα δεν μιλάω. Να τους πω για μας.
0: Αχ, Γιαννάκο μου, θα σε στεναχωρέσω, γιατί δεν πρόλαβα να το κατεβάσω. Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν πρόλαβα. Να βάλω μια Ιουλία να γουστάρεις κάτι άλλο, τη μαμά. Το ίδιο πράγμα είναι. Το περιεχόμενο το ίδιο είναι.

λοιπόν, νερό μπορώ, χωρίς εσένα όχι. Ήταν ο Πάνος ο Κιάμος και πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Για το φίλο μου το Γιαννάκο, τη Σιρούλα μου, γεια σου ρε Γιαννάκο. 7 στα 7 άλλοι, έτσι Γιάννη.

Έλα ρε Παντελάκο, σταμάτα, μην τον πληγώνεις. Αφού βλέπεις ότι το παιδί είναι άρρωστο. Γεια σου Μάρο μου, καλησπέρα. Το σκέφτης. Σιγά πίνω χωρισμός, 7 στα 7 ξενύχτη. Καλησπέρα και στην Κάτια.

Κοίταξε, Μάκη μου, εγώ συμφωνώ με αυτό που γράφεις, ειλικρινά σου μιλάω. Αλλά πρόσεξε να δεις. Όταν έναν άνθρωπο, κάποιοι άνθρωποι μέσα από οπουδήποτε τον προσβάλλουν, τον δίνουν, του λένε διάφορα πράγματα για το χαρακτήρα του και τα σαμί. Και αυτό συνεχίζει να κάβεται μέσα σε. Ας το πούμε live, όπως το λέει εκείνος, ενώ είναι ραδιοφωνική εκπομπή. Να βλέπει τα μηνύματα, να βλέπει όλα αυτά, να ακούει αυτά που ακούει. Ο άνθρωπος είναι πορωμένος, κατάλαβες. Είναι γουστάρι, γουστάρι, έτσι, γουστάρι, κατάλαβες.

Έτσι ακριβώς, για τον Πορφύριο. Ιουλία Καλυμάνη, 7 στα 7 μας ερμήνευε και πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Ευάκη είσαι εδώ. Το Ευάκη από την Κατερίνη εδώ είναι. Λατρεύει Πασχάλη Τερζή, όπως και εμείς, όπως και εσείς φυσικά. Ρώτησα τα μάτια μου θα μας ερμηνεύσει. Λέξου Τανή, λέει η Μαργαρίτα. Έτσι ρε Γιαννάκου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.

0: είναι η φωνή του Πασχάλη Τερζή. Μας ερμήνευε ένα υπέροχο τραγούδι. Ρώτησα τα μάτια μου και πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Για τη Σοφία και τον Νικόλα αφιερωμένο. Μάκης Χριστοδουλόπουλος και τα Στέφανα.
1: Αυτά τα

0: τραγουδάρα είναι αυτή, ρε παιδιά. Έχω χάσει κάτι μηνύματα τώρα, γιατί είχα μια δουλειά. Με πήραν τηλέφωνο από την πρωινή μου την εργασία. Ο Σταύρος μας καλησπερίζει από τη Μυτιλίνη. Το νησάκι μου. Αυτά είναι. Κύριε Θερμής, καλησπέρα. Λούχα. Στον Blue Heart 105,1 στα FM. Χρήστος Καρακώστας, είμαστε στον αέρα. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί, να ξέρετε. 6 παρά, κάπου εκεί.
1: Λευκά φαντάσματα με στολισμένα τα μαλλιά.
0: Σε ρε Σταύρα, καρχηγέ.

Είναι λοιπόν τα Στέφανα από τη φωνή του Μάκη Χριστοδουλόπουλου. Μέσα από το δίσκο του όλα αρχίζουν τώρα. Δεν έχει άδικο. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Τι έχουμε? Κωνσταντίνος Αργυρός, Ματθαίος Τσαχουρίδης είναι αυτός. Ματώνουν οι σκέψεις. Δώσε λίγο Σταύρος, αντέχουμε. Σατανάδες.

Πώς την έχει ζει Γιάννης Πλούταρχος, ποιος το επέλεξε? Για να δω ρε παιδιά, για να προλάβω να βάλω τα τραγούδια όλα. Α, ο φίλος μου Γιάννης, έτσι για να ακούω. Δώσ' μου λίγο χρόνο, το έχω έτοιμο.

Ήταν η φωνή του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ματώνουν οι σκέψεις μας, ερμήνευε. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Χαιρετισμούς για την Τσεχία, μου λέει η φίλη μου η Παύλα. Πολλά φιλιά στην Τσεχία. Και πώς την έχεις δει. Μητροπάνος φιλή, φιλής Ανάστησα. Τι τραγουδάρα είναι αυτά ρε παιδιά. Τι τραγούδι είναι αυτό. Έρχεται και αυτό, περίμενε.

Έλατε, πώς είναι και ζει μια χαρά παιδί να μου κάνεις τέτοια πράγματα. Άστα βράστα για να έχω, άστα και βράστα που λέει και ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Λοιπόν, για το φίλο μου το Σταύρο που επέλεξε να ακούσει αυτό το υπέροχο τραγούδι. Είναι δυνατόν να μην κάνω το χατήρι από Μυτιλίνη, ε? Είναι δυνατόν ποτέ? Φιλή, φιλή, Ανάστησα, Σταύρο για σένα.

Υπέροχο τραγούδι Δημήτρης Μητροπάνος, φιλή φιλή ανάστησα. Και πάμε να συνεχίσουμε. Θέλετε να δείτε, έχω επιλέξει εγώ για το φίλο μου τον Αντώνη, ε? Θέλετε να δείτε. Μου λέει, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει θέλω να ακούσω ένα Βασίλη Καρά. Και του λέω άσου σε μένα. Τα καλύτερα ταξίδια τα έχω κάνει, λέει, στα Σκουπίδια. Το είδα ρε Παντελό, μπαίνεις μέσα και κάνεις το live οδοστοτήρα.

0: ποτέ.
1: Ο Σταύρος ρωτάει αν κάνουμε συνέχεια live, ε. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.
0: Εκεί που λέγε...
1: Blue Heart 105,1 στα FM. www.blueheart.gr. Μέσα από το TikTok γίνεται η εκπομπή 4 με 6 το απόγευμα.

στα σκουπίδια λοιπόν, Βασίλης Καράς. Τι ήταν αυτό? Α, Μούλερ. Καλά το διαβάζω. Thank you. Βασίλης Καράς λοιπόν, τα καλύτερα ταξίδια είναι αυτά.

Τι έχουμε για τη συνέχεια? Γιάννης Πάριος. Δεν χαλάμε χατήρια, προλαβαίνουμε οριακά είμαστε, να ξέρετε. Ραφαέλα μου, για σένα.

0: Γιάννης Μάριος λοιπόν, χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Τι ωραίο τραγούδι, έτσι. Ακριβώς 42 λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Blue Heart 105,1 και πάμε σιγά σιγά να συνεχίσουμε, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε.
1: Δε στη ζωή μου κατέστη.
0: Πόπο, Νίκος Μακρόπουλος.
1: Μόνο στο όπλο μου έστει.
0: Σε θέλω για μένα. Μόνο για μένα.
1: Στο πρόσωπό μου. Πίσω από μάσκες δεν χώρεσα.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, να ξέρετε, έτσι. Σταμάτη μου, καλή συνέχεια να έχεις.
1: Καλό μου.
0: Γεια σου, Πυράκο μου.

Σε θέλω λοιπόν για μένα, Νίκος Μακρόπουλος. Παντέλο μου, το είδα, να ξέρεις. Καλά, γι' αυτό όταν λέω ότι είσαι σατανάς, είσαι μεγάλος σατανάς, χαίρο τι λέω εγώ. Είναι το παραπρώτο τελευταίο τραγούδι, Πεκιζίνα και Μου λείπεις.

0: Μέγκη Ζήνα, μου λείπεις. Να είσαι καλά ρε Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιον είδα από Ολλανδία, δεν θυμάμαι ποιον. Να του στείλω πολλά φιλιά. Την καλησπέρα μου και στην Ολλανδία. Πάμε να ακούσουμε ένα Δημήτρη Μητροπάνο, τι λέτε. Το ζήτησε ο Μάκης, παιδιά. Όταν ζητάει ο Μάκης, όλη προσοχή γιατί γιορτάζει σήμερα, ε.
1: Και διψασμένο.
0: Σεραφείμ, έτσι λέγεται. Το Μάκης είναι δικό μου. Αυτή είναι η Ρόζα.
1: Γυρεύουνε στην ασφάλεια.
0: Και εγώ, Παντέλε μου, σε αγαπάω πάρα πολύ, να το ξέρεις. Έχουμε γίνει εδώ μια πολύ ωραία παρέα και περνάμε όμορφα.

Αυτό είναι τραγούδι, παιδιά. Δημήτρη Δημητροπάνος, είναι η Ρόζα, μέσα από το άλμπουμ του «Στο αιώνα την παράγκα», παρακαλώ πολύ. Πάμε να κλείσουμε κάπως έτσι, τι λέτε, για να δούμε τι έχουμε για το τέλος εκπομπής. Από τα αγαπημένα μου του Νίκου Μακρόβουλου, «Κόπηκα στα δυο». Αποχαιρετούμε την κεντρική λινική Άγιος Νικόλαος, Αγίου Νικολάου 35, εδώ στην πόλη μας στο Βόλο. Must Coffee and More, με τη λίνη 20 Α, περιοχή Πέτρο και Παύλου. Τώρα είναι και στο box, κάνουμε παραγγελίες online. Anko Eco Clean, Κολοκοτρών 35 Α, Αγία Ανάργυρη. Απορριπαντικά, επαγγελματικά αλλά και οικιακά, βασισμένα στο ζεόλιθο, σε υγρό ζεόλιθο, σε εξαιρετικές τιμές, με εξαιρετικά αποτελέσματα και πάντα οικολογικά από τη Zeotec. Κρεοπολείο Γρηγόρης Παγώνης στην Κυρίλου 58, εδώ στην πόλη μας στο Βόλο, στην Ιωνία συγκεκριμένα, και Σούπερ Μάρκετ Θεοδόρου στην Κλαβάνη 8. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την Παρασκευή που μας έρχεται. Θεού θέλοντος πάνω απ' όλα να είμαστε καλά. Εδώ στο Blue Heart 105,1 στα FM, μέσα από το TikTok και μέσα από το διαδίκτυο στο www.blueheart.gr. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά.

0: Blue Heart.
1: Στην υγεία δεν χωράνε καθυστερήσεις. Στην Άγιος Νικόλαος Κεντρική Κλινική είμαστε δίπλα σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, όλο το χρόνο. Κλείστε άμεσα ραντεβού στο ακτινολογικό μας τμήμα και στο τμήμα υπερήχων. Κάντε τις μικροβιολογικές εξετάσεις οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Στην Άγιος Νικόλαος Κεντρική Κλινική λειτουργούν εξειδικευμένα τμήματα χειρουργικής, γυναικολογίας, ουρολογίας, αγγειολογίας και μοριακής βιολογίας. Θα μας βρείτε Αγίου Νικολάου 35 στο κέντρο του Βόλου με τηλέφωνο 24210-94410. Άγιος Νικόλαος Κεντρική Κλινική. Η φροντίδα που αξίζεται τη στιγμή που την χρειάζεστε. Ξύπνα τη μέρα σου με ενέργεια από το Must Coffee and More. Ο πιο απολαυστικός καφές της πόλης, δροσερά ροφήματα και λαχταριστά σνακ. Θα μας βρείτε Μυτιλίνης 20α στη Νέα Ιωνία, περιοχή Πέτρου και Παύλου. Must Coffee and More, γιατί η ημέρα ξεκινά εκεί που ο καφές έχει χαρακτήρα. Βόλος σημαίνει καθαριότητα με δύναμη από τη φύση. Στην Anko Eco Clean θα βρείτε απορρυπαντικά οικιακής και επαγγελματικής χρήσης από φυσικό υγρό ζεόλιθο. Προϊόντα της Zeotech Medato Volo, μια τοπική δύναμη στην οικολογική καθαριότητα. Στήριξε τοπική παραγωγή, επέλεξε ποιότητα, επέλεξε Anko Eco Clean. Θα μας βρείτε Κολοκοτρώνη 35α με τηλέφωνο 6987-8075. Υπεύθυνος Αντώνιος Κόπανος. Anko Eco Clean. Καθαρίζει σωστά και μένει clean ξανά. Με οδηγό την παράδοση και την αγάπη για καλή πρώτη ύλη, οδηγούμαστε μπροστά, σεβόμενοι τον πελάτη και δίνοντας έμφαση στην ποιότητα. Κρεοπωλείο Γρηγόρης Παγώνης. Αγνά κρέατα, ελληνικής επεξεργασίας και χειροποίητα κρεατοσκευάσματα, φτιαγμένα με μεράκι και σεβασμό για το ελληνικό τραπέζι. Κρεοπωλείο Γρηγόρης Παγώνης στην Κυρίλου 58 στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνο παραγγελιών 24210-64817. Κρεοπωλείο Γρηγόρης Παγώνης. Για να ξέρεις τι τρως, αλλά και τι πληρώνεις. Θέλεις ελληνικά επώνυμα προϊόντα και όχι μόνο? Θέλεις πολλές προσφορές? Σούπερ μάρκετ Θεοδόρου. Μεγάλη ποικιλία τυροκομικών και ελαντικών, είδη μαναβικής, φρούτα αλλά και είδη πρώτης ανάγκης για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. Θα μας βρείτε στην Κλαβάνη 8 στη Νέα Ιωνία Βόλου με τηλέφωνο 24211-020-66. Σούπερ μάρκετ Θεοδόρου. 20 χρόνια φροντίζουμε για τις καθημερινές σας ανάγκες οικονομικά και ποιοτικά.
0: Blue Heart.
2: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 4 με 6. Συντονίσου, γιατί κάνει τη διαφορά. Blue Heart 105,1.

0: Η ώρα είναι 6. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
1: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
1: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
1: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
1: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο xpavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
1: Κραβαρίτης και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
2: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό. Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα σνακς που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα. Espresso Macchiato.
3: Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιολκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210 44230 και Ικάρον 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210 60550.
4: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-9817-76 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
5: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 4 με 6. Συντονίσου, γιατί κάνει τη διαφορά. Blue Heart 105,1.

κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9 εδώ στο Blue Heart 105,1 ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το λαϊκό jukebox με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς.
2: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
3: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
3: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
4: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-98-1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
3: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
2: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
3: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
2: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
3: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
2: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
3: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
2: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
3: Τηλέφωνο 24210 26751.
2: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με Μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
3: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
2: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
3: Κραβαρίτης και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
4: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-98-1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
5: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210-819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
6: Espresso Macchiato.
7: Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210, 44230 και Ικάρο 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210, 60550.
8: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή, μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το λαϊκό jukebox. Με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.

τροχιά. Με κρατούνε θάρρο σαν αλήθειες παλιές, σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές, ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής. Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το Λαϊκό Τζουκμπόξ, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.

0: Έλα δώσε. Δώσε. Έλα δώσε. Έχεις βαρεθεί να πάω να δεις τηλεόραση και να παίρνει η γιαγιά στο τηλεκοντρόλ? Πλάστηκες να ακούσει τη μάνα σου να σε κράζει?
1: Γιώργο αγόρι μου, έλα μας.
2: Όταν άκουσε 9 με 12 την εκπομπή, έχεις μάτσο το φαγκάρι με το Γιάννη Διαμαντή.

0: Κυρίες μήνες και κύριοι φίλοι και φίλες, μια γλυκιά καλησπέρα. Λίγο καθυστερημένη σήμερα, 10 λεπτά και μετά τις 9, 6 Μαΐου. Παρ' όλα αυτά, ξεκινάει και αυτό το βράδυ η εκπομπή «Έχεις μάγει το φεγγάρι» με τον Γιάννη Διαμαντή.
1: Η εκπομπή θα το πει κι ο ρυθμός γέφυρα.
0: Φίλοι μου, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, αλλά τις περισσότερες μέρες δεν μου φτάνει το 24ωρο για αυτά που θέλω να κάνω. Παρ' όλα αυτά, με μια μικρή καθυστέρηση 10 λεπτών, είμαι εδώ και αυτό το βράδυ παρέα σας. Εσείς παρέα σε μένα και εγώ παρέα σε εσάς για ακόμα ένα βράδυ με δύο τηλεφωνικές γραμμές για να μου πείτε την καλησπέρα σας, να επιλέξετε το τραγουδάκι σας. Να στείλετε την αγάπη σας στο αγαπημένο σας πρόσωπο. Είναι το 24-21-03-13-35, επαναλαμβάνω, 24-21-03-13-35. Γραπτά μηνυματάκια, SMS και Viber στο 69-77-990-111.

Καλησπέρα στη γραμμούλα. Επίσης, τι καλή εβδομάδα, δεν τα είπαμε τη Δευτέρα. Εγώ ή ποιες είμαι, δεν θα με τρελάνετε σήμερα όλοι μας. Άμα είσαι εσύ αλλού, εγώ να δεις που είμαι σήμερα. Έγινε.

Πάμε γραμμούλα, καλησπέρα. Γεια σου μαράκι μου, γεια σου. Μια χαρά τα λέει και ο Γονίδης και εγώ μια χαρά τα λέω. Έχω και σκυλιά και παιδιά. Σακώ μαράκι, σακώ. Έχω, σέχω στον αέρα κατευθείαν, μην αγχώνεσαι.

δικιά μου λοιπόν είναι η ζωή. Και το σίγουρο είναι ότι δεν προσκύνησε ποτέ κανέναν. Δεν έσκυψε το κεφάλι πουθενά. Το ίδιο ελπίζω και για σας. Άκου τα μαράκι μου εσύ. Έτσι με το τζαμπουκά σου που μου αρέσει. Χαρισμένο το επόμενο τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Χρήστο Κυριαζή. Δεν προσκύνησα. 2421 0 3 13 35.

Καλησπέρα στην Γραμμουλιά. Γεια σου και σένα. Τα πάντα και σε καλές τιμές. Ρίχτω. Άσε ρε που δεν κόβεις τις τρέλες σου. Καταρχάς δεν έχει σχέση η τρέλα με την ηλικία. Τι λες μωρέ, δεν έχεις ακούσει που λένε τρελόγερος και τρελόγρια? Αχ ψυχή μου. Εντάξει μωρή τρελόγρια, ό,τι πεις εσύ. Έγινε, πάμε να ακούσεις τραγουδάκι σου, φιλιά.

Πάμε σε γραμμούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Κωνσταντίνε. Μια χαρά εσύ.

Θα πάρω λοιπόν φόρα, ήταν η Μέρη Μαράντι, φίλη μου. Πάμε να την αφήσουμε να περάσουμε στο επόμενο τραγουδάκι μας, γιατί κρίση έρχεται. Τώρα κρίση ηλικίας είναι αυτή, οικονομική κρίση είναι, καθένας με την κρίση του. Ευχαριστημένο για όλους εσάς.

Πάμε γραμμούλα, καλησπέρα. Έλα καρδάσι μου. Τα πάντα. Ξέρω εγώ τι λέει, πάει. Χαρισμένο το επόμενο τραγούδι για πάρτι σου. Για το καρδάσι μου, αλλά και για όλα τα παιδιά από το αστικό κτέλ Βόλου, το επόμενο τραγουδάκι. Καρδάσι μου, νομίζω ότι μας πάει το τραγουδάκι. Ο τίτλος του είναι «Άντρας δύσκολος», Βασίλης Τερλέγκας. Αλλά θέλω να προσέξεις καλύτερα τα λόγια. 2-4-21-0-3-13-35.

20 λεπτάκια πριν οι δείκτες του ορολογίου δείξουν 10 ακριβώς. Ακούτε πάντα την εκπομπή, έχει σημάδια το φεγγάρι με το Γιάννη Διαμαντή μέσα από το Ρετρό 937 και το Blue Heart 105,1. Αφήνουμε τον Βασίλη Τελέγκα και πάμε σε Χάρη Ακτιτίδη. Και μάγκα θα πει.

Καλησπέρα στη Ματίνα και στο Βαγγέλη από την Αγριά. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο από τη Νέα Ιωνία. Πάμε να συνεχίσουμε με Κώστα Μοναχό. Προσοχή, προσοχή σε αυτή τη γυναίκα.

0: Μα Σπύρος Αγοραίο, θα συνεχίσουμε. Ποιος είσαι και από πού κρατάς?
1: Η ώρα είναι 10.
2: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
3: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής. Ας γίνουμε περισσότερο

0: που βλέπω.
1: Ακούμε λοιπόν τον Ισφύριο Ζαγοραίο. Ποιος είσαι και από που κρατάς? Μάλλον μας κόπηκε το τραγουδάκι λίγο, γιατί μπήκανε τα αναγκαία σποτ στο Blue Heart. Το τραγούδι χαρισμένο για τον φίλο μας του Στάθη από τη Μιλίνα, ο οποίος με τη σειρά του χαρίζει τον Μιχάλη του Γεροβασίλη, αλλά και στον Κώστο Διαμαντή στο Καρδάσιμο στο 12.

Άκου τα φίλη μου Ρεγκίνα, για το μήνυμα που μου στείλες σου απαντάω με αυτό το τραγουδάκι. Χάρης Κωστόπουλος, βρείτε μου κάποια που να έχει αισθήματα και εγώ θα κόψω τα παραστρατήματα.

για την Παναγιώτα από την Κρίνη Φαρσάλων. Παναγιώτα μου, δεν ξέρω αν είναι αυτό το τραγουδάκι που ζήτησες, δεν μπορούσα να το βάλω με τον τρίτο. Ελπίζω να είναι αυτό από το Σταμάτη Γονίδη. Θα την πάρω τηλέφωνο.

αφού την είπες εσύ στον αέρα, τι την πω εγώ. Πάντα εσύ στον αέρα, δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Και δεν φυσάει

0: Ευχαριστώ.
1: Φτάσαμε 20 λεπτάκια μετά τις 10. Σας θυμίζω ότι ακούτε πάντα την εκπομπή. Έχει σημάδια το φεγγάρι με το Γιάννη Διαμαντή μέσα από το ρετρό 937 και το Blue Heart και το 5,1. Με Στράτο Διονυσίου συνεχίζουμε, φίλοι μου, στις αγάπης μας στο στέκι. 2-4-21-03-13-35. Άνω κάτω μου την έχετε κάνει την εκπομπή σήμερα με τις επιλογές σας, αλλά δεν πειράζει.

0: τα φιλιά.
1: Πάμε σε γραμμούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι. Μόλις τώρα έκλεισε το τηλέφωνο, ήταν, ξέρεις, είναι ντροπαλό. Το παιδί πολλά χρόνια θα ζήσει, θα μας θάψει όλους. Αλλά είναι ντροπαλό, δεν βγαίνει στον αέρα.

0: Άκουσε με φίλη μου και τον Γιώργο Μαργαρίτη στην κλειδωμένη πόρτα σου. Τον αφήνουμε και δίνουμε σχεδιανή στον Βαγγέλη Πρυπινιάδη.
1: Δεν είμαι βράχος.
0: Δεν είμαι βράχος.

0: Καλησπέρα στην κυρία Λίτσα από τη Νέα Ιωνία. Καλησπέρα στον Νίκο τον Καπότο.
1: Καημός για λέμη να είσαι νιός και μόνο.
0: Γραμμούλα καλησπέρα.

Σιγά σιγά πλησιάζει η ώρα να τα βροντίξω όλα κάτω και να φύγω. Τώρα που θα βγω, που θα πάω, μη με ρωτάτε. Έχω τάση φυγής πάλι. Πίτσα Παπαδοπούλου, θα τα βροντίξω όλα κάτω. Πρώτο τελευταίο τραγουδάκι για σήμερα.

Κύριε Σπινίδη, κύριοι φίλοι και φίλες, κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Συντροφιάς ήταν ο Γιάννης Διαμαντής με την εκπομπή «Έχει μάτια το φεγγάρι». Η πόλη από... Πριν σας πω καληνύχτα, ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 9, με ρεμπέτικα.

ότι τα λουλούδια ποικίλουν την γαλήνη των εκτάσεων της καρδιάς μας και πιθαίνουν τα πιστά στήθη των ενιαυτών που μας αρέσουν.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.